κρεβάτι του δράκου. Είχε πια στα χέρια του όλα τα φλουριά και τα χρυσαφικά και ο δράκος τα αγαπούσε πολύ, σαν νόμιζε πως ήταν δικός του γιος. Αλλά και το παιδί τον φρόντιζε πολύ. Του έκοψε τις τρίχες από τα φρύδια, του έπλυνε τα μάτια του, είδε ο δράκος τον ήλιο που είχε χρόνια να τον δει. Το παιδί περνούσε καλά, τόσο καλά, αλλά δεν ξέχασε και τον πατέρα του, τον αληθινό πατέρα του και την παραγγελιά που του είχε δώσει. Λέει λοιπόν μια μέρα το παιδί στο δράκο, «Πατέρα, δεν έχεις άραγε ακουστά ποτέ σου για το πολύ ταϊδόνι που κυλαϊδάει πολύ όμορφα? Πού να βρίσκεται να πάμε να το πάρουμε? Θα το είχαμε και αυτό εδώ να κυλαϊδάει και να μας διασκεδάζει». Του λέει ο δράκος, «Πάρε αυτό το χρυσό κλειδάκι από το λαιμό μου και ανέβα επάνω στον ηλιακό και άνοιξε τον οντά. Μέσα θα βρεις ένα άσπρο άλογο με φτερά. Να του πεις και εκείνο θα σε πάει όπου θέλεις». Πήρε το παιδί το κλειδί, ανέβηκε πάνω και βρήκε το άλογο. Μόλις άκουσε το άλογο τι ήθελε, του είπε, «Ανέβα πάνω μου και εγώ θα σε πάω. Βλέπεις εκείνο το βουνό πίσω από τον ήλιο? Εκεί θα πάμε. Μόνο που πρέπει να κοιτάξουμε να περάσουμε την ώρα που ανοίγει, να βγούμε προτού ξανασφαλίσουν τα βράχια και μας μαγκώσουν μέσα. Μη φοβάσαι όμως, εγώ θα σε περάσω». Έφυγαν στα αλήθεια, παραμόνεψε το άλογο την ώρα που άνοιξαν τα βουνά και αυτό πέρασε. Σαν έφτασαν από την άλλη μεριά, είδαν ένα παλάτι ολόχρυσο. Το παιδί κατέβηκε από το άλογο μπροστά στην πόρτα ενός παλατιού και μπήκε στο περιβόλι. Λογιών λογιών λουλούδια μοσχοβολούσαν και τα πουλιά κυλαϊδούσαν γλυκά. Το παιδί κοίταζε να ξεχωρίσει, να δει ποιο είναι το πουλί ταϊδόν, να το πάρει και να φύγει γρήγορα, προτού ξυπνήσει ο δράκος που τα φύλαγε και τον φάει. Κι, κάτω από μια λεμονιά με φύλλα μαλαματένια, βλέπει μια κοπέλα πλαγιασμένη και πάνω στην ποδιά της ήταν καθισμένο το πουλί ταϊδόν και κυλαϊδούσε και την ανούριζε. Πάει αυτό σιγά σιγά, λύνει την ποδιά της, τη λύγει μέσα το πουλί, ταρπάζει και φεύγει. Βγαίνει έξω, ανεβαίνει στο άλογο και εκείνο πετιέται σαν τη σαΐτα και φτάνουν στο βουνό. Από πίσω τους ο δράκος και η κοπέλα. Δρακοπούλα ήταν και εκείνη, αν θέλετε να ξέρετε. Κι άλλα ξωτικά και νεράιδες έτρεχαν σαν τον αέρα και τον κυνηγούσαν. Το παιδί έτρεμε από το φόβο του, όσο έβλεπε πίσω του όλα τα ξωτικά να τον κυνηγούν, και παρακάλεσε το Θεό και τον Αγιώργη να γλιτώσουν από τα νύχια τους. Έδωσε πια ο Θεός και ευχή του πατέρα τον βοήθησε, και μόλις έφτασαν στο βουνό, το βρήκαν ανοιχτό και πέρασαν γρήγορα. Μπαίνουν και από πίσω τους όλα τα υπόλοιπα, πήγαν να περάσουν, αλλά ξαφνικά έκλεισε το βουνό και απόμειναν μέσα. Είπε τώρα το παιδί στο άλογο και τον έφερε ίσια στο σταυροδρόμι, κοντά στο χωριό του. Κατέβηκε τότε, χάιδεψε το άλογο, το ευχαρίστησε και ύστερα το άλογο έφυγε για να πάει στον δράκο. Εκείνος έκατσε εκεί να ξεκουραστεί λίγο, να φάει καμιά μπουκιά ψωμί και να ποτίσει και το πουλί ταϊδόνι να μην το ψοφήσει. Και πιο πέρα βλέπει δύο κουριλίδες που κάθονταν και τον κοίταζαν που έτρωγε. Τους φώναξε να τους δώσει να φάνε γιατί τους λυπήθηκε. Και βλέπει πως ήταν τα δύο του τα αδέρφια που γύριζαν φτωχοί. Δουλειά δεν είχαν βρει και πεινούσαν. Τους έδωσε να φάνε, τους έδωσε λεφτά και ξεκίνησαν να πάνε όλοι μαζί στο σπίτι και στον πατέρα τους. Τους έλεγε να μην στενοχωριούνται που δεν έκαναν προκοπή. Εκείνος είχε λεφτά για όλους. Θα έπαιρνε και από το πουλί τα ειδόνι όταν θα το πήγαινε στον άρχοντα να το βάλει στην εκκλησιά και όλα τα λεφτά και θα περνούσαν μια ζωή χαρισάμενη. Αλλά εκείνοι, όταν είδαν πως είχε το πουλί τα ειδόνι, ζήλεψαν και θέλησαν να το σκοτώσουν για να το πάρουν το πουλί. Στον δρόμο που πήγαιναν, βρήκαν ένα πηγάδι. «Να πιούμε λιγάκι νερό», είπε ο μεγάλος. «Μα πώς να πιούμε», είπε ο μεσαίος. «Μα το σκηνή, θα κατέβουμε ένας-ένας και θα πιούμε». «Καλά», λέει ο μεσαίος. Έπιασαν λοιπόν και έδεσαν πρώτα το μεγάλο. Τον κατέβασαν μέσα στο πηγάδι και όταν ήπια, τον ανέβασαν και κατέβασαν τον μεσαίο. Σαν ήρθε και η σειρά του μικρού, τον κατέβασαν, μα δεν τον ανέβασαν πια. Τον σκέπασαν με μία πλάκα και πήραν το πουλί και έφυγαν. Μα ο Θεός θέλει το άδικο. Σε λίγο πάει ένας τσοπάνης στο πηγάδι να ποτίσει τα πρόβατα. Ακούει φωνές, σκύβει μέσα στο πηγάδι και βλέπει το παιδί.
Του ρίχνει ένα σκοινί, σκαρφαλώνει πάνω και βγαίνει. Οι άλλοι δύο, σαν έφτασαν στο χωριό και είπαν πως έφεραν το πουλί, πήραν τα σιχαρίκια και τους έδωσαν και τα λεφτά. Τους έκαναν και χαρές και γλέντια μεγάλη. Μα άκουσες ποτέ σου την παροιμία? Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Το παιδί, μόλις βγήκε από το πηγάδι, ευχαρίστησε τον βοσκό, πήρε το δρόμο και ήρθε στο χωριό. Πήγε στον πατέρα του, του είπε τι του έκαναν τα αδέρφια του και του είπε πως εκείνος είχε φέρει το πουλί. Εκείνοι δύο έλεγαν που λέει ψέματα και δεν τον παραδέχονταν όσα έλεγε. Το παιδί όμως είχε φυλαγμένη την ποδιά της βασιλοπούλας. Την έβγαλε και την έστρωσε μπροστά στο πουλί. Μόλις την είδε εκείνο, που ως την ώρα εκείνη δεν είχε ανοίξει το στόμα του να κελαϊδήσει καθόλου, πήγε και έκατσε πάνω στην ποδιά και άρχισε να κελαϊδάει όπως ήταν μαθημένο. Κατάλαβαν τότε όλοι πως τα αδέρφια του έλεγαν ψέματα και εκείνος είχε φέρει το πουλί. Τότε έδωσαν τα λεφτά σε εκείνον και πιάσαν τα αδέρφια του και τα φυλάκισαν. Αλλά ο μικρός δεν ήθελε να τους αφήσει να πάνε στο δικαστή. Το συγχώρησε για χατήρι του πατέρα του. Μετάνιωσαν πια και ζήσαν αυτοί καλά και όλοι εμείς καλύτερα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. 10ο κεφάλαιο, περί διακρίσεως. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Ρώτησε ο Αββάς Ιωσήφ για το ίδιο θέμα και του είπε ο Αββάς Ποιμήν, όπως αν κανείς ρίξει μέσα σε αγγείο φίδι, σκορπιό και το φράξει, σίγουρα με τον καιρό ψοφούν, έτσι και οι πονηροί λογισμοί, οι οποίοι φυτρώνουν από τους δαίμονες, με την υπομονή εξαφανίζονται. Πήγε ένας αδελφός στον Αββά Ποιμένα και του είπε, «Σπέρνω το χωράφι μου και με τη σοδιά κάνω ελεημοσύνη». Και ο γέροντας του λέει, «Καλά κάνεις». Έφυγε ο αδελφός, ολοπρόθυμος, και αύξησε το έργο της ελεημοσύνης. Άκουσε όμως ο Αββάς Ανούβ τον διάλογο και είπε στον Αββά Ποιμένα, «Δεν φοβάσαι τον Θεό που μίλησες έτσι στον αδελφό». Ο γέροντας έμεινε σιωπηλός. Μετά από 2 μέρες κάλεσε ο Αββάς Ποιμήν τον αδελφό και του λέει, καθώς άκουε και ο Αββάς Ανούβ, «Τι μου είπες τις προάλλες, γιατί ο νους μου ήταν αλλού». Και ο αδελφός του λέει, «Είπα ότι σπέρνω το χωράφι μου και από τη σοδιά κάνω ελεημοσύνη». «Νόμισα», είπε ο Αββάς Ποιμήν, «ότι το είπες για τον αδελφό σου, τον λαϊκό. Εάν εσύ είσαι που κάνεις το έργο αυτό, δεν ταιριάζει αυτό σε μοναχό». Ο αδελφός λυπήθηκε σαν το άκουσε και είπε, «Άλλη εργασία δεν ξέρω, εκτός από αυτή, και δεν μπορώ να μη σπέρνω το χωράφι μου». Όταν έφυγε, έβαλε μετάνιο ο Αββάς Ανούβ στον γέροντα λέγοντας, «Συγχώραμε, το ήξερα κι εγώ εξ αρχής», είπε ο Αββάς Ποιμήν, «ότι δεν είναι έργο μοναχού, αλλά του μίλησα σύμφωνα με το λογισμό του και του ενίσχυσα την προθυμία για να προκόψει την αγάπη. Ενώ τώρα έφυγε λυπημένος και πάλι το ίδιο θα κάνει». Είπε ο Αββάς Ποιμήν, «Αν αμαρτήσει κάποιος και αρνηθεί λέγοντας, δεν αμάρτησα, μην τον ελέγξεις, γιατί αλλιώς του κόβεις την προθυμία. Ενώ αν του πεις, μην αθυμήσεις αδελφέ, αλλά στο εξής να φυλαχθείς, παρακινείς την ψυχή του για μετάνοια». Είπε επίσης, «Είναι καλή η πείρα, γιατί αυτή διδάσκει τον άνθρωπο και τον καθιστά έμπειρο». Είπε ακόμη, «Άνθρωπος που διδάσκει, αλλά δεν εφαρμόζει αυτά που διδάσκει, μοιάζει με βρύση που όλους τους ποτίζει και τους πλένει, τον εαυτό της όμως δεν μπορεί να καθαρίσει». Κάποιος αδελφός βρήκε τον Αββά Ποιμένα και του λέει, «Έχω πολλούς λογισμούς και κινδυνεύω». Τον βγάζει ο γέροντας έξω στο ύπαιθρο και του λέει, «Άνοιξε την αγκαλιά σου και πιάσε τους ανέμους». «Δεν μπορώ», απαντά εκείνος. «Πώς θα το κάνω αυτό?» Και ο γέροντας του είπε, «Εάν αδυνατείς να το κάνεις αυτό, ούτε τους λογισμούς μπορείς να τους εμποδίζεις να έρθουν. Δικό σου όμως έργο είναι να αντισταθείς σε αυτούς». Είπε ο Αββάς Ποιμήν, «Εάν ζουν 3 μαζί και ο ένας από αυτούς ασκεί σωστά την ησυχαστική ζωή, ο άλλος είναι άρρωστος, αλλά ευγνωμονεί και ο τρίτος διακονεί με καθαρό λογισμό, το έργο και των 3 έχει την ίδια αξία». Ρώτησε ο Αββάς Ιωσήφ τον Αββά Ποιμένα πώς πρέπει να νηστεύουν. Ο Αββάς Ποιμήν του είπε, «Εγώ προτιμώ να τρώει κανείς κάθε μέρα, αλλά μειωμένη μερίδα, ώστε να μην φτάνει σε χορτασμό». Του λέει ο Αββάς Ιωσήφ, «Όταν ήσουν νέος, δεν νήστευες 2-2 τις μέρες?» Και απαντάει εκείνος, «Ναι, και 3 και 4 και όλη την εβδομάδα. Αλλά όλα αυτά τα δοκίμασαν οι πατέρες που ήσαν δυνατοί στην πνευματική ζωή και βρήκαν ότι προτιμότερο είναι να τρώει κανείς κάθε μέρα, αλλά να μην φτάνει στο χορτασμό. Και μας παρέδωσαν την βασιλική οδό που είναι ευκολοδιάβατη». Ο όρος «βασιλική οδός» είναι σε χρήση από αρχαιοτάτων χρόνων και σήμαινε
ό,τι λέμε σήμερα εθνική οδό ή και διεθνή. Χαρακτηριστικά της βασιλικής οδού ήταν η ασφαλής πορεία και η βεβαία κατάληξη. Διότι αφενός είχε προδιαγεγραμμένη κατεύθυνση και δεν υπήρχε φόβος να χάσει ο οδεύων τον προσανατολισμό του, αλλά και λόγω της μεγάλης κινήσεως και του κρατικού ελέγχου ήταν ασφαλής ως προς τον κίνδυνο των ληστών κτλ. Στην εκκλησιαστική γραμματεία γίνεται χρήση του όρου με μεταφορική έννοια και δηλώνει την μεσότητα και τη συμμετρία στην άσκηση, σύμφωνα με το πνεύμα του Βασιλέως Χριστού και την όλη παράδοση της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Η Βασιλική Οδός με την πνευματική της έννοια διεκδικεί την ασφάλεια, διότι απομακρύνεται ο κίνδυνος των παρεκκλήσεων προς τα άκρα, είτε προς τα δεξιά, ας πούμε την υπερβολή, είτε προς τα αριστερά, ας πούμε την έλλειψη, που υπαγορεύει τεχνιέντος ο διάβολος ως άλλος τύραννος και καταδυναστεύει τις ψυχές για να τις απολέσει. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα: «Μου άφησαν κληρονομιά», είπε, «τι να την κάνω?» Και ο γέροντας του λέει: «Πήγαινε και έλα μετά τρεις μέρες και θα σου πω». Ήρθε τη μέρα που του όρισε και ο γέροντας του είπε: «Τι να σου πω, αδελφέ, εάν σου πω δώσε την στην εκκλησία, εκεί προσφέρουν φαγητό. Εάν σου πω δώσε την στους συγγενείς σου, δεν θα έχεις μισθό. Εάν σου πω διάθεσέ την σε φτωχούς, θα είσαι αμέριμνος. Όπως λοιπόν θέλεις, κάνε. Εγώ δεν έχω λόγο».

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, είναι μία ταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Άκουστον πείσον μη το πρωί το έλεος ότι επί σοι ήλπισα, γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου.

σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου, επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δουγάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με.

Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση.

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η θέλησα θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπίσεις.

Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών

0: πάσης γάρ απολογίας απορούντες, ταύτινση την εκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς. Επί σίγαρ πεποίθαμεν μη οργιστείς ημίν σφόδρα, μη δε μνηστείς των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών.

Αγιάς ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανήφημων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Γεκτίδρος της Αγίας Μονής Ταύτης,

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε, να μην γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε το Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάριστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

0: Πάμε τώρα στις 16 του μηνός Ιουλίου. Ο ιερομάρτης Αθηνογέννης. Ο ιερομάρτης Αθηνογέννης, επίσκοπος Πυδαχθώης. Αυτό ήταν από τη Σεβάστια. Η Αγία Λίτρα από το εικόνιο της Μικράς Ασίας, δεν πειράζει, επί τυράννου Αλεξάνδρου. Τι να κάνει και το μυαλό, δεν πήρε και χαρτάκια σήμερα, δεν πειράζει. Είναι δευτερεύοντα στοιχεία αυτά. Από τη Σεβάστια λοιπόν της Καπαδοκίας, ήταν Μητροπολίτης εκεί σε μια επισκοπή της Πυδαχθώης και είχε και ένα μοναστηράκι που είχε 10 καλογύρους. Στα χρόνια πάλι του Διοκλητιανού. Και συνελήφθη από τον τύρανο της περιοχής, ο οποίος εφάρμοζε και αυτό το διάταγμα για τον διωγμόν, εβασανίστηκε μαζί με τους συντρόφους του και αποκεφαλίστηκαν όλοι. Πριν όμως συλληφθεί και καθώς γύριζε στο μοναστήρι του να βρει τα καλογέρια του και δεν τα βρήκε, είχαν συλληφθεί πριν από αυτόν, βρήκε εκεί όμως μια ελαφίνα την οποία ο ίδιος είχε μεγαλώσει. Και την ευλόγησε και της είπε να φέρνεις κάθε χρόνο ένα ελαφάκι στο μοναστήρι μου και εύχομαι τα μικρά σου, τα ελάφια σου να μην τα αγρεύσει ποτέ κυνηγός. Και τα δικά σου και των διαδόχων σου. Και έτσι λοιπόν κάθε χρόνο η ελαφίνα αυτή και οι υπόλοιπες που γεννήθηκαν στη συνέχεια από αυτήν, όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία του Αγίου Αθηνογένους και των Συμμαρτύρων του 16 Ιουλίου, πήγαινε όταν τελείωνε η ανάγνωση του Ευαγγελίου με ένα ελαφάκι παρέα και έμπαινε στο ναό. Το άφηνε το ελαφάκι μπροστά στην εικόνα του Αγίου και η ελαφίνα έβγαινε πάλι και έφευγε. Και όταν τελείωνε η Θεία Λειτουργία, οι χριστιανοί που είχαν εκκλησιαστεί έσφαζαν το ελάφι και το έτρωγαν και όπως λέει το συναξάριο, έκαμαν χαρά και αγαλίαση. Και αυτό το θαύμα εγέμιζε έκπληξη και θαυμασμό και όσους το έβλεπαν και όσους το άκουγαν, και πιστούς και απίστους. Αυτός είναι ο Άγιος Αθηνογέννης που κατά μία εκδοχή έχει γράψει και το Φως Ιλαρών, την Επιλίχνιο Ευχαριστία.
1: Αχιλλείου φωνή. Η χάρη του Θεού είναι το χάδι του Θεού.

για να είναι ο Κύριος προστάτης μου. Ψαλμός 3. Κύριε, γιατί έχουν γίνει τόσοι πολλοί αυτοί που με θλίβουν? Είναι πολλοί οι πειρασμοί εκείνοι που εξεγέρθηκαν και επαναστάτησαν εναντίον μου, καθώς και εκείνοι οι λογισμοί που επιβουλεύονται την ζωή μου και λένε «Δεν υπάρχει πλέον γι' αυτόν καμία σωτηρία εκ μέρους του Θεού του». Σύ όμως, Κύριε, είσαι ο βοηθός και ο προστάτης μου. Σύ είσαι η ζωή και η δόξα μου, που και πάλι θα με βοηθήσεις να περπατήσω έχοντας ψηλά το κεφάλι μου και όχι όπως τώρα που περπατώ σκυμμένος και ντροπιασμένος για τις αμαρτίες μου. Και στο παρελθόν πολλές φορές ύψωσα κραυγή βοηθείας σε σένα, Κύριε, και εσύ με άκουσες. Γι' αυτό και τώρα, έχοντας την βεβαιότητα ότι θα ακούσεις, Κύριε, την προσευχή μου, πήγα για ύπνο και κοιμήθηκα ξένιαστα, ήρεμα και αναπαυτικά. Και μετά σηκώθηκα από τον ύπνο ειρηνικός και αισιόδοξος, διότι εσύ, Κύριε, σίγουρα θα με βοηθήσεις και θα με προστατεύσεις. Γι' αυτό και δεν θα φοβηθώ από τους λογισμούς που με έχουν περικυκλώσει και μου επιτίθενται όλοι μαζί. Σπεύσε λοιπόν, Κύριε, και σώσε με από τους πειρασμούς μου, γιατί μόνον εσύ με προστατεύεις. Είμαι δε βέβαιος πλέον ότι θα συντρίψεις όλους αυτούς που με εχθρεύονται χωρίς λόγο και αιτία, και θα εξαφανίσεις όλους αυτούς που σαν άγρια θηρία έρχονται να με κατασπαράξουν. Από σένα λοιπόν, τον Κύριο και Θεό μου, περιμένω να έλθει η σωτηρία και η ευλογία, όχι μόνο προς εμένα, αλλά και προς όλα τα μέλη.

ιερών ψαλτήριων. Οικετήριος ψαλμός, τρίτος. Έκφραση εμπιστοσύνης στον Θεό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντας τους εχθρένοντας μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριξας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πώς οφείλουμε να αντιδρούμε στο ψέμα και τη συκοφαντία?
1: Ξέρετε, είναι η ανθρώπινη φύση να έχει ένα βαθμό απληστίας. Πολλές φορές κάποιοι διαμαρτύρονται όχι γιατί πραγματικά αδικήθηκαν, αλλά γιατί θέλουν να ωφεληθούν παραπάνω από άλλους. Και πολλές φορές μέσα στην κρίση φαίνεται η ανθρώπινη απληστία. Η Μητρόπολη υπάρχει για να αντιμετωπίζει ανάγκες, όχι για να κάνει κάποιους πλούσιους. Και όλη η προσπάθεια ήτανε για να ανακουφιστούν πάσχοντες συνάνθρωποι, όχι για να κερδίσουν, να ωφεληθούν κάποιοι από αυτό που μας συνέβη. Έτσι λοιπόν, όταν γράφονται κάποια πράγματα, λογικό είναι να υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας και αγανάκτησης, το οποίο όμως και αυτό το απαγορεύει.

Εύη, ο Μέγας Βασίλειος, ούτε αυτό. Και εκεί έρχεται μια ανησυχία και λες, γράψανε, θα το διαβάσουν πολλοί και θα το πιστέψουν και θα πούν. Και εκεί θέλω λίγο να σας παρακαλέσω να σκέφτεστε, όχι πονηρά, αλλά συνετά. Όταν βγαίνει ένα δημοσίευμα εναντίον της Εκκλησίας, Σάββατο βράδυ, δεν βγαίνει για καλό. Βγαίνει για να μας ταράξει. Αν ήταν κάτι πραγματικό, θα βγαίνε νωρίτερα και θα βγαίνε και άλλη μέρα. Διότι κάποια πράγματα είχαν ανακοινωθεί από μέρες πριν. Πήγαιναν κάποιοι να κλέψουν τις εντυπώσεις της τελευταίας στιγμής που είναι οι πιο ισχυρές. Και έχω την απέτηση από τους κληρικούς μου και από τους χριστιανούς μου να σκέφτονται συνετά και να κατανοούν ότι η πονηρία του διαβόλου είναι τέτοια που θα προσπαθήσει να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, να τους βάλει λογισμό. Διότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι και λιβέλους γράφουν, ξέρετε την ολίβελος, η ψεύτικη κατηγορία, και προσπαθούν ώστε να ταράξουν, να δημιουργήσουν εχθροπάθεια εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον των κληρικών, εναντίον του Μητροπολίτη, για πολλά και διάφορα. Προσπαθούμε να μην απαντάμε. Γιατί? Γιατί σας είπα, αν απαντήσουμε, θα απαντήσουν, θα απαντήσουμε, θα απαντήσουν, και τι θα γίνει? Δεν με νοιάζει τόσο η δικαιοσύνη όσο η αγάπη. Εάν ψυγεί η αγάπη, μα θα μου πεις οι άλλοι δεν πρόκειται να αγαπήσουν ποτέ. Είναι ένα κινούμενο μίσος. Και λοιπόν, πρέπει να γίνω όμοιός τους. Έτσι χάνω. Με το να σιωπήσω, όπως ο Χριστός στις ψεύτικες κατηγορίες πριν το Σταυρό, κερδίζω, ωφελούμε. Και σε κάθε περίπτωση μπορώ και λειτουργώ. Βέβαια να σας πω, στενοχωρούμε όταν βλέπω η ανθρώπινη απληστία να φτάνει σε τέτοια σημεία. Είναι αφορμή περισσότερο προσευχής, δεν θέλω να κατακρίνω. Περισσότερο προσευχής και λέω Θεέ μου φώτισε τους. Δεν είναι δυνατόν πράγματα τα οποία έχουν όριο τον τάφο να μας θέλουν τόσο και να μας κάνουν να τα κυνηγάμε τόσο πολύ ώστε να χάνουμε και την ψυχή μας. Δεν είναι δυνατόν παραμονή Θείας Λειτουργίας που θα συναντήσουμε τον Χριστό, που θα κατεβάσουμε το Πνεύμα το Άγιο, που θα μπούμε μέσα στη χάρη και θα ζήσουμε τη χάρη, εμείς να σκεφτόμαστε τόσο φτηνά. Και βέβαια, επειδή είπα ότι θέλω να υπάρχει σύνεση και στους κληρικούς μου και στους λαϊκούς της Εκκλησίας μας, υπάρχουν πολλά τα οποία μπορείτε να σκεφτείτε. Η Εκκλησία έχει μία αρχή, δεν δίνει σημασία σε ανώνυμες καταγγελίες. Έγραφε αυτό, ξέρω εγώ, πλημμυροπαθής Νέας Σμύρνης. Ποιοι είναι αυτοί? Έχουν κάποιο σύλλογο, έχουν κάποια ομάδα, τους ξέρουμε? Άλλο το να πει ο Γιώργος, ο Θανάσης, ο Νίκος, ονομαστικά, έχω αυτό το παράπονο, αυτό έχει αξία. Διότι εμφανίζεται δημοσίως και λέει αυτό που θέλει να πει. Όταν κρύβεται πίσω από την ανωνυμία του πλήθους, μυρίζει συκοφαντία, μυρίζει διαβολή, μυρίζει προσβολή. Όποιος θέλει να διαμαρτυρηθεί κρυπτόμενος, μάλλον επικαλείται ψέματα και θέλει να αποφύγει τις συνέπειες των όσων θα αντιδράσουν στο ψέμα. Άρα όταν ακούτε γενικεύσεις, ομάδες που δεν τις ξέρετε, που πρωτοεμφανίζονται, να λένε πολλά, να ξέρετε ότι λένε ψέματα. Και να ειρηνεύετε και να μην δίνετε σημασία. Μα θα μου πείτε, το έγραψε το τάδε μέσο. Ποιος σας είπε ότι πολλές φορές οι δημοσιογράφοι ελέγχουν τι γράφουν? Παίρνουν ένα mail στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το δημοσιεύουν διότι θέλουν να βγάλουν ειδήσεις. Και δυστυχώς είναι ένας τρόπος άσκησης της δημοσιογραφίας στις μέρες μας. Δεν ψάχνουν την αλήθεια, ό,τι τους στείλεις το δημοσιεύουν. Και ποιος σας λέει ότι πολλές φορές και οι δημοσιογράφοι δεν στείλουν εντέχνως τέτοια πράγματα για το δικό τους συμφέρον? Έχουμε πάρα πολλά μέσα ιστοσελίδες που θέλουν να μας ενημερώνουν. Τόσο ενδιαφέρονται για να μας ενημερώνουν όλοι αυτοί. Τόσο ενδιαφέρονται για να μάθουμε τι γίνεται στη Λάρισα. Και πώς ζουν. Παλιότερα τα νέα τα έγραφε η εφημερίδα. Για να πάρεις εφημερίδα πλήρωνες. Την αγόραζες. Τώρα μπαίνεις στο διαδίκτυο και βλέπεις δωρεάν. Πώς ζουνε αυτοί? Από τις διαφημίσεις?
Ξέρετε πόσοι γράφουν κάτι προκλητικό για να αναγκαστεί αυτός εναντίον του οποίου το γράφουν να πληρώσει, να σταματήσει να γράφει ο δημοσιογράφος ή να πληρώσει για να του γράψουν καλά. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου δεν έχει λεφτά για τέτοιες δουλειές. Και πρέπει και οι δημοσιογράφοι της περιοχής, με τους οποίους έχουμε καλές σχέσεις και τους θυμάμαι, να κατανοήσουν, οι ελάχιστοι δυστυχώς που έχουν τέτοιες τάσεις, πως από τη Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν λεφτά. Από εκεί και μετά, ας γράφουν ό,τι θέλουν. Η αλήθεια λάμπει. Και ο κόσμος ξέρει, και να ξέρετε ότι το σπουδαίο είναι η κρίση του Θεού, όχι η κρίση των ανθρώπων. Πολλές παρεξηγήσεις έχουν γίνει σε τούτο τον τόπο. Και πολλοί κληρικοί τσαλακώθηκαν, αδικήθηκαν, ατιμάστηκαν. Και πολλά πράγματα μετά από χρόνια αποκαλύφθηκαν και κάποιοι δεν είχαν το θάρρος ούτε συγγνώμη να ζητήσουν. Θα μου πείτε γιατί δεν αντιδράμε. Γιατί την άλλη μέρα πρέπει να λειτουργήσουμε. Όταν ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι κοίτα, πρέπει να σταθείς με τέτοιο τρόπο ώστε να μην έχεις τίποτα μέσα σου εναντίον κανενός. Γιατί αλλιώς θα φυγαδεύσεις τον παράκλητο. Εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με τα ανθρώπινα. Όταν ο Άγιος Θεός με έχει αξιώσει να μπαίνω στο περίφλεκτο θυσιαστήριο και να ασχολούμαι με τα ουράνια. Και αυτή την αίσθηση πρέπει να την έχετε κι εσείς. Όλοι μας πρέπει να την έχουμε αυτή την αίσθηση ως Εκκλησία. Δεν πά να λέει. Για ποιον δεν είπαν. Και για τον Χριστό μας. Συκοφαντίες. Για τους Αγίους. Συκοφαντίες. Όλοι οι μάρτυρες που έχησαν το αίμα τους. Δικάστηκαν από επίγεια δικαστήρια. Δικάστηκαν δικαία. Όχι. Και πόσα και πόσα άλλα. Κοιτάξτε τους Αγίους και δείτε πόσοι από αυτούς αγίασαν ανεχόμενοι συκοφαντίες. Τι λέει ο ψαλμωδός, γιατί ξέρει πόσο πικρό είναι η ανθρώπινη συκοφαντία και πόσο αφορμή δημιουργίας κακίας και καλλιέργειας μίσους. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Κύριε, βοήθησέ με να μη συκοφαντηθώ και εγώ θα φυλάξω τις εντολές σου. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση, ιδίως όσο πιο πολύ κάποιος φαίνεται, να μην συκοφαντηθεί, να μην υπονομευθεί. Πώς θα αντιδράσει? Με εγωισμό, με εμπάθεια, να προστατεύσει το καλό του όνομα? Αυτό είναι το σπουδαίο. Για μας τους κληρικούς όχι. Για μας τους κληρικούς το σπουδαίο είναι να μπορούμε να λειτουργούμε. Ας τον κόσμο να λέει. Ο καθένας θα πει αυτό που έχει μέσα του. Αν είναι κοράκι θα κάνει κρά. Αν είναι αηδόνι θα κελαϊδίσει. Ας τον άλλον να βγάλει αυτό που έχει μέσα του. Και ιδίως εμείς οι πνευματικοί έτσι καταλαβαίνουμε τον άνθρωπο και μπορούμε να τον βοηθήσουμε προς το σωστό, αν θέλει. Και αν καταδέχεται να συνεργαστεί για να γίνει κάτι ανώτερο. Όσοι όμως είμαστε και θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί και θέλουμε να τιμάμε αυτή μας την ιδιότητα, οφείλουμε σε αυτό το παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου, που είναι τρίτο στη σειρά των παραγγελμάτων προς τον ιερέα, πριν ξεκινήσει τη Θεία Λειτουργία, πριν μπει μέσα στο ιερό, πριν φορέσει τα ιερατικά του. Να το προσέχουμε και να το τηρούμε. Μη δε ποτε στείς εις σύναξιν έχθραν έχων κατάτινος, ή να μη φυγαδεύσεις τον παράκλητο. Είναι σαν να μην έκανες τίποτα.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Το μυστήριο της πτωχίας και του θανάτου. Άνθρωποι ανικανοποίητοι πασχίζουν να ζήσουν και πεθαίνουν χωρίς να μάθουν γιατί υπέφεραν. Ρίλκε. Το νόημα της φτώχειας και του θανάτου απασχολεί μέρα και νύχτα το μυαλό μας, τον δύσκολο αυτόν καιρό. Εφιαλτικά όνειρα ταράσσουν τον ύπνο μας. Ένα παρόμοιο όνειρο με παρακινεί να γράψω τις γραμμές που ακολουθούν. Βρίσκομαι σε αριστοκρατικό προάστιο μιας άγνωστης πόλης. Μπροστά μου αστραφτερές κατοικίες πλουσίων. Μα δεν υπάρχει πουθενά ψυχή και εγώ δεν έχω καθόλου χρήματα. Δεν λυπάμαι για τα χρήματα που λείπουν. Λυπάμαι γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος να ζητήσω από κάποιον να με βοηθήσει. Σκέφτομαι τον θάνατο από πείνα και ξυπνώ για να μην ξανακοιμηθώ μέχρι το πρωί. Η φτώχεια είχε πάντοτε αρνητικό νόημα όπως και ο θάνατος. Να ζήσεις με τον ιδρώτα του προσώπου σου είναι οι συνέπειες της αποστασίας του Αδάμ και της Εύας. Από την αρχή της αποστασίας του Αδάμ μέχρι την αποστασία του σύγχρονου ανθρώπου η κατάσταση δεν άλλαξε. Τη νύχτα της προδοσίας ο Ιησούς προλέγει στους μαθητές του το θάνατό του. Την ίδια στιγμή η μητέρα του Ιωάννη και του Ιακώβου ζητάει από τον Ιησού εξουσία για τους γιους της. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Οι άρχοντες καταδυναστεύουν τους λαούς. Ο Ιησούς τους μιλάει για τις συνέπειες του να ζει κανείς μακριά από τον Θεό. Οφειλών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν και ομισών την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο η ζωή αιώνιο φυλάξει αυτήν. Ο Ιησούς έγινε άνθρωπος και μετέχει στην ανθρώπινη φύση και στα αδιάβλητα πάθη. Ο Θεός ταπεινώνει τον εαυτό του και γίνεται άνθρωπος. Επειδή τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και πνεύματος, παραπλησίως μετέσχει.

Όσοι περπατούν κάτω από τον ήλιο, τους ακολουθεί αναγκαστικά σκιά, και όσοι κάτω από την επιτυχία, τους ακολουθεί φθόνος. Δεν χρειάζεται για να φτάσει κανείς στην επιτυχία του σκοπού του τόσο εξαιρετικό τάλαντο, όσο μια ισχυρή θέληση. Ο φίλος της τάξεως έχει περάσει ήδη το μισό του δρόμου που τον οδηγεί προς την επιτυχία. Είναι μεγάλο εμπόδιο για την ευτυχία το να περιμένεις μεγάλη επιτυχία. Δεν φοβήθηκα τόσο όσο τις επιτυχίες μου. Και τα καταστραμμένα σχέδια του σήμερα προετοιμάζουν καμιά φορά τις επιτυχίες του αύριο. Οι τρεις παράγοντες της επιτυχίας είναι πίστη στο Θεό, πίστη προς τον εαυτό σου και πίστη προς τους άλλους. Συνήθως όταν ένας άνδρας ανεβαίνει στην επιτυχία, κάποια γυναίκα κρατά τη σκάλα.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Παρατηρούμε, κατά την εποχή που έζησαν οι άνθρωποι προ Χριστού, πώς αντιμετώπιζαν την αγάπη. Και βλέπουμε ότι κανένας, παρόλο ότι έλεγαν ότι ο Χριστός είπε ότι έλεγαν και οι προηγούμενοι, αποδείξαμε ότι κανένας δεν έλεγε πραγματικά αυτά που είπε ο Χριστός. Διότι ο Χριστός είπε να αγαπάμε τον εχθρό μας. Κανένας άλλος δεν το είπε αυτό, όπως είδαμε. Και τώρα θα τελειώσουμε παρατηρώντας τι γινόταν στην Παλαιστίνη για το συγκεκριμένο θέμα. Άλλοι λένε ότι η αγάπη των εχθρών βρίσκουν στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία διατάζει το εξής. Εάν συναντήσεις το βόδι του εχθρού σου ή το γαϊδούρι του εχθρού σου, οδήγησέ το προς τον Κύριό τους. Εάν δεις ότι το γαϊδούρι του εχθρού σου πέφτει από το φορτίο του, μην απομακρύνεσαι, αλλά δώσε χείρα βοηθείας. Αλλά και αυτό δεν λέγεται αγάπη των εχθρών, αλλά αμοιβαιότητα, αλληλεγγύη, για τον εξής λόγο. Το γαϊδούρι ήταν πολύτιμο ζώο στους τόπους και στους χρόνους εκείνους. Φίλοι και εχθροί είχαν το γαϊδούρι τους. Το γαϊδούρι του εχθρού σου έφυγε σήμερα. Αύριο μπορεί να φύγει το δικό σου. Δώσε χείρα βοηθείας εσύ σήμερα για να πάρεις πάλι χείρα βοηθείας από τον εχθρό σου αύριο. Οι ψαλμοί είναι γεμάτοι με απειλές και κατάρες κατά των εχθρών. Σε ένα κόσμο κατασκευασμένο με αυτόν τον τρόπο, ήταν δίκαιο να απορούμε γιατί ο Σαούλ εκπλήσεται, διότι δεν σκοτώθηκε από τον εχθρό του τον Δαβίδ. Μόνο στις παροιμίες, οι οποίες γράφτηκαν αργότερα, συναντούμε αποφθέγματα όμοια προς αυτά με τον Χριστό. «Μη είπεις, εκδικήσω τον εχθρόν μου, ανάμεινον τον Κύριον και σωθήσει». Αλλά και πάλι εδώ, περιμένει ο εχθρός την τιμωρία του εχθρού του από ισχυρότερα χέρια του Θεού. Μόνο στον ανώνυμο ηθικολόγο εκείνον, τη Σοφία Σολομώντος, υπάρχει το «Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν». Αυτή είναι μία πρόοδος, διότι η αγάπη από το γαϊδούρι του εχθρού φτάνει σε αυτόν τον ίδιο τον εχθρό. Αλλά από το δειλό αυτό απόφθεγμα, το οποίο είναι κρυμμένο μέσα σε μία γωνία της Αγίας Γραφής. Δεν μπορεί κάποιος βεβαίως να οδηγηθεί προς τα θαύματα της αγάπης των εχθρών της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου. Άλλοι ισχυρίζονται ότι ο Ραβίνος, ο μεγάλος Χιλέλ, ο δάσκαλος του Γαμαλίλ, αυτός ο περίφημος Φαρισαίος, ο οποίος ζούσε λίγο πριν από τον Χριστό, δίδασκε τα ίδια πράγματα που δίδασκε έπειτα ο Χριστός. Έλεγε, «Μην κάνεις τους άλλους εκείνο που δεν θέλεις να κάνουν σε σένα οι άλλοι. Αυτός είναι όλος ο νόμος. Τα άλλα δεν είναι παρά σχόλια του νόμου». Πόσο μακριά όμως είναι από τα λόγια του Χριστού. Ο Χιλέλ λέει «Μην κάνεις». Δεν λέγει «Κάνε καλό» σε όποιος σου κάνει κακό. Το «Μην κάνεις» είναι άρνηση, δεν είναι θέση. Είναι μια χλιαρή απαγόρευση να μην βλάψουμε, όχι όμως μια απόλυτη εντολή να αγαπήσουμε. Εκτός από αυτό, οι απόγονοι του Χιλέλ είναι οι Ταλμουδιστέ, οι οποίοι έχουν τον νόμο στο πέλαγος των περιπτωσιολογιών και της δικολαβίας. Οι απόγονοι όμως του Χριστού, οι μάρτυρες, ευχόταν υπέρ εκείνων οι οποίοι τους σκότωναν, και ο Φίλων, ο Αλεξανδρινός Εβραίος, μεταφυσικός πλατωνικός, 20 χρόνια μεγαλύτερος του Χριστού, άφησε ένα μικρό σύγγραμμα περί αγάπης των ανθρώπων. Αλλά ο Φίλων, με όλη την εξυπνάδα του και όλους τους μυστικούς και μεσιανικούς υπολογισμούς του, είναι όπως και ο Χιλέλ, θεωρητικός, άνθρωπος του βιβλίου, των συστημάτων, των αφηρημένων ενιών, των ταξινομήσεων. Η στρατηγική διαλεκτική του τοποθετεί χιλιάδες λέξεις, παρατάσσει χιλιάδες λέξεις, τη μία μετά την άλλη. Δεν μπορεί όμως να βρει τη λέξη εκείνη η οποία εξαλείφει σε μία στιγμή το παρελθόν, τη λέξη η οποία ενώνει τις καρδιές. Μίλησε για την αγάπη περισσότερο από τον Χριστό, αλλά δεν μπόρεσε να πει, ούτε μπόρεσε να αντιληφθεί για την αγάπη των εχθρών, εκείνα τα οποία είπε ο Χριστός προς τους απλοϊκούς αμαθείς μαθητές του, στην επί του όρους ομιλία. Εάν θελήσουμε με λίγες λέξεις να χαρακτηρίσουμε τον προχριστιανικό κόσμο στο ζήτημα αυτό, θα δούμε ότι αυτός, αρχίζοντας από την αδικία, είχε ιδανικό τη δικαιοσύνη, ενώ ο Χριστός, αρχίζοντας από τη δικαιοσύνη, έχει ιδανικό τη θυσία. Γενική παρατήρηση. Ο στοϊκός, ο φαρισαίος, ο υπερήφανος φιλόσοφος, από τη σοφία του, ο δίκαιος, ικανοποιημένος από τη δικαιοσύνη του, μπορούν να περιφρονήσουν τις προσβολές των μικρών, τα δαγκώματα των εχθρών. Μπορούν και καταδέχονται για να φαίνονται μεγαλόκαρδοι και για να κερδίσουν τον θαυμασμό των λαών, να ρίχνουν ένα κομμάτι ψωμί στον πεινασμένο εχθρό τους, ταπεινώνοντάς τον έτσι με σκληρότερο τρόπο, από το ύψος της δήθεν τελειότητάς τους, με τη στοϊκή απάθεια, με την φαρισαϊκή υποκρισία, με τον φιλοσοφικό εγωισμό και με το αυτάρεσκο αίσθημα της δικαιοσύνης. Αλλά το ψωμί αυτό είναι ζυμωμένο και ψημένο με τη ζύμη της ματαιότητας. Και το φιλικό αυτό χέρι δεν είναι δυνατό να δέσει μια πληγή, να σφουγγίσει ένα δάκρυ. Και πάμε τώρα να δούμε τη χριστιανική αγάπη. Είδαμε την προχριστιανική αγάπη. Ας δούμε και τη χριστιανική αγάπη. Ο νόμος αυτός της αγάπης των εχθρών του Κυρίου μπορεί να διαιρεθεί σε τρία μέρη. Πρώτον, στην εντολή, δεύτερον, στον τρόπο της εφαρμογής και τρίτον, στην αμοιβή. Η εντολή, λοιπόν. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Εντολή του Χριστού. Πρώτα-πρώτα. Για ποιους εχθρούς πρόκειται? Συμπεριλαμβάνονται και οι εχθροί της πίστεως και της πατρίδας? Ο Κύριος, καταργώντας τον φόνο, χτύπησε στη ρίζα του αυτόν. Την οργή. Όπως καταργώντας τη σαρκική αμαρτία, χτύπησε τη ρίζα της, τον πονηρό οφθαλμό. Όπως καταργώντας την επιορκία και την ψευδορκία, χτύπησε τη ρίζα τους, τον όρκο. Κατά παρόμοιο τρόπο, λοιπόν, χτυπά και εδώ τη ρίζα κάθε εχθρότητας, η οποία δεν είναι άλλη παρά η προσωπική έχθρα. Επομένως, εχθροί εδώ είναι οι προσωπικοί μας εχθροί, οι οποίοι μας έπλαψαν με λόγια, με έργα, με οτιδήποτε και οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή. Ας κανονίσουμε εμείς την προσωπική μας έχθρα συγχωρώντας τους εχθρούς μας και ας αφήσουμε το αίσθημα της δικαιοσύνης, το οποίο εξεγείρεται μέσα μας εναντίον τους και το οποίο πολλές φορές συγχαίεται με τον εγωισμό μας. Ας το αφήσουμε λοιπόν αυτό να το κανονίσει ο Θεός ή η πολιτεία. Γεννάται όμως το ερώτημα. Γιατί πρέπει να συγχωρήσω τους εχθρούς μου? Είναι λογικό αυτό? Απαντώ. Αυτός που δεν συγχωρεί τους εχθρούς του έχει τρία μεγάλα κακά. Πρώτον, είναι παράλογος. Δεύτερον, είναι δυστυχής. Και τρίτον, είναι ο πλέον άσπλαχνος. Μάλιστα. Πρώτον, είναι παράλογος, διότι με ποιο δικαίωμα μισεί κάποιος τον εχθρό του, αφού ο ίδιος πέφτει στο ίδιο σφάλμα, με το μίσος. Έπειτα, με ποιο δικαίωμα μισούμε τον εχθρό μας για κάποια αμαρτήματά του, αφού και εμείς είμαστε αμαρτωλοί? Μήπως μισούμε επειδή δεν είμαστε σε αυτή την αμαρτία στην οποία είναι εκείνος? Είμαστε όμως σε άλλη. Μήπως μπορεί αυτός που κουτσένει από το δεξιό του πόδι να βρίσει ως κουτσό κάποιον άλλον κουτσό που κουτσένει από το αριστερό του πόδι? Ασφαλώς όχι. Με ποιο λοιπόν δικαίωμα μισούμε τον εχθρό μας, όταν σχεδόν πάντοτε είμαστε υπεύθυνοι του μίσους του, με την τερατώδη αγάπη την οποία έχουμε στον εαυτό μας? Δεύτερον, αυτός που μισεί είναι δυστυχής. Και πράγματι, αυτός που μισεί είναι ο πρώτος ο οποίος υποφέρει, διότι το μίσος είναι η χειρότερη πληγή. Εκτός από αυτό, αυτός που μισεί είναι δυστυχής, διότι παραγνωρίζει την ωφέλεια την οποία του προσφέρει ο εχθρός του. Ο εχθρός είναι σωτήρας μας. Αυτός μόνο βλέπει και λέγει τις ελλείψεις μας χωρίς προσποίηση και υποκρισία. Είναι δυνατόν μάλιστα να βλέπει περισσότερες ελλείψεις από αυτές που έχουμε. Κακό όμως θα ήταν εάν έβλεπε και έλεγε λιγότερες. Ο φίλος ούτε βλέπει πάντοτε, ούτε λέγει με τόση ελευθεροστομία τις ελλείψεις μας. Επομένως, ο εχθρός μας, με την ομότητά του, λέγει σε μας την πραγματική μας κατάσταση και ξυπνά τη συνείδηση της ειδικής μας φτώχειας. Μας ωφελεί αυτός, διότι μέσω αυτού θα δοκιμαστούμε, θα δοκιμαστούν οι αρετές της υπομονής, της ανεξικακίας, της πραότητας, της αγάπης κλπ. Όταν λοιπόν ξυπνήσει η συνείδηση της ηθικής μας φτώχειας, όταν καταλάβουμε πόσο φτωχοί είμαστε ηθικά, έχοντας ως υλικό την ταπείνωση, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση, η ταπείνωση, της καινούργιας μας ζωής. Αιτία όλων αυτών είναι ο εχθρός μας με την ομή του γλώσσα. Αρκεί να τον αντιμετωπίσουμε όπως είπαμε. Μπροστά σε όλες αυτές τις ευεργεσίες, τις οποίες μας δίνει ο εχθρός μας και του παραλογισμού του μίσους μας προς αυτόν, θα οφείλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς αυτόν. Αλλά με ποιον τρόπο? Με την αγάπη. Η αγάπη είναι ο μόνος τρόπος για να θεραπεύσεις την πληγή του μίσους σου και να εκφράσεις προς τον εχθρό σου την ευγνωμοσύνη σου. Και πράγματι, ο εχθρός μας έχει ανάγκη από την αγάπη και μάλιστα τη δική μας αγάπη. Ο φίλος μας, ο οποίος μας αγαπάει, δεν έχει ανάγκη από την αγάπη μας, διότι δεν έχει καμία πληγή μίσους. Αλλά εκείνος ο οποίος μας μισεί, αναδίδει από την ψυχή μας την πίκρα του πόνου του. Μισεί διότι υποφέρει. Και κατά κάποιον τρόπο είμαστε και εμείς υπεύθυνοι της συμφοράς του αυτής. Αλλά και αν μέσα στην αλαζονική σου πεποίθηση ότι είσαι αθώος, τον αποστρέφεσαι, έχει υπόψη σου ότι καθήκον σου είναι να γλυκάνεις τον πόνο του εχθρού σου με την αγάπη σου, να του ελαφρύνεις το κακό του, να ηρεμήσεις τον ίδιο, να τον κάνεις καλύτερο, να τον φέρεις στην μακαριότητα της αγάπης. Αγαπώντας τον εχθρό σου, θα τον γνωρίσεις καλύτερα και γνωρίζοντας αυτόν καλύτερα, θα τον αγαπήσεις περισσότερο. Αγαπώντας τον εχθρό σου, καθαρίζεις το πνεύμα σου, υψώνεις και το πνεύμα εκείνου. Επομένως, από το μίσος του εχθρού σου προς εσένα, το οποίο διαιρεί, υπάρχει δυνατότητα να γεννηθεί μεγάλο φως. Και ποιος είναι ο τρόπος να εφαρμόσουμε αυτήν την εντολή? Το αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ο τρόπος αυτός είναι τριπλός. Πρώτον, ευλογείτε τους καταραμένους ημάς. Με ύψιλον το ημάς. Λέγει ο Κύριος. Δηλαδή πρέπει να λέμε λόγια καλά για εκείνους οι οποίοι μας βρίζουν. Αυτό δεν θέλει να πει ότι πρέπει να δεχόμαστε ως αληθινές τις ψεύτικες βρισιές τους, αλλά να βρίσκουμε άλλες πλευρές αυτού που μας βρίζει, οι οποίες είναι αξιέπαινες. Δεν είναι δυνατόν να φανταστούμε ότι ένας επειδή είναι εχθρός μας δεν έχει κανένα χάρισμα. Μπορούμε λοιπόν να επενέσουμε την ευφυΐα του, την ηθική του ή κάποια άλλη αρετή την οποία έχει. Δεύτερον, καλώς ποιείτε τους μισούς ειν ημάς. Δηλαδή, δεν πρέπει μόνο με λόγια να τους επενείτε τους εχθρούς σας, αλλά και με έργα. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ρητός το εξής: «Εάν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Ταύτα ποιόν, άνθρακας πυρός σωρεύεις επί την κεφαλήν αυτού». Οι άνθρακες πυρός είναι η έλεγχη της συνειδήσεως και η ντροπή, τα οποία θα γεννηθούν στην ψυχή του εχθρού μας που εμείς τον αγαπάμε. Επομένως, όταν ο εχθρός σου πέσει στα χέρια σου, φρόντισε να τον περιποιηθείς με την αγάπη σου. Αλλά εάν δεν μπορείς ούτε με λόγια ούτε με έργα να εκδηλώσεις την αγάπη σου προς τον εχθρό σου, μπορείς να καταφύγεις την προσευχή. Γι' αυτό ο Κύριος προσθέτει: «Προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς». Οι επηρεάζοντες είναι αυτοί που από κάποια σύμπτωση ή εκτάκτως ενεργούν εχθρικώς μαζί μας. Ενώ οι διώκοντες είναι αυτοί που τακτικά, συστηματικά μας εχθρεύονται. Επομένως, να ο τριπλός τρόπος της εφαρμογής της αγάπης των εχθρών μας. Με λόγια, με έργα και με προσευχή. Και η αμοιβή ποια είναι? Ο Ιερός Χρυσόστομος ανακράζει. Αμοιβή είναι «Ω πάντων φικοδέστερον, το γενέστε ομοίου στο Θεό». Μάλιστα, για τους ελεήμονες ο Κύριος υποσχέθηκε ως αμοιβή ότι ελεηθήσονται. Για αυτούς που έχουν καθαρή την καρδιά, υποσχέθηκε ως αμοιβή ότι τον Θεόν όψονται. Για αυτούς που πενθούν, ότι παρακληθήσονται. Για αυτούς που διώκονται άδικα, ότι ο μισθός αυτών πολλής εν της ουρανής. Για αυτούς όμως που αγαπούν τους εχθρούς τους, υποσχέθηκε ως αμοιβή το «γενέσθε ομοίους το Θεό». Εκείνο δηλαδή το οποίο χρησίμευσε ως δέλεαρ στους πρωτόπλαστους, ότι θα γίνουν όμοιοι με τον Θεό εάν παραβούν την εντολή του, δίνεται εδώ ως αμοιβή για αυτούς που αγαπούν τους εχθρούς τους. Για να τονιστεί περισσότερο η αμοιβή αυτή, ο Κύριος φέρνει ως παράδειγμα τον πατέρα του, ο οποίος τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους, δηλαδή επί πονηρούς και αγαθούς. Αλλά εμείς μπορούμε να πούμε, τονίζοντας την αγάπη του Θεού προς εμάς, το «ούτο γάρι γάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιωνίων». Ιωάννης Γάμα 16. Και το «συνίστηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτη αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπέρ ημών απέθανε». Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Προς Ρωμαίους 5,8. Θαυμάσια παραδείγματα εφαρμογής της αγάπης των εχθρών είναι οι προσευχές μαρτύρων της πίστης μας υπέρ αυτών που τους δίωκαν. Ένα από τα πολλά αναφέρει ο Σαντοβριάν στους μάρτυρές του το εξής. Στους καιρούς των διωγμών, στη Λακεδαιμονία, συνελήφθησαν από τον εκεί άπιστο άρχοντα κληρικοί και λαϊκοί και φυλακίστηκαν για να φωνευθούν την επομένη μέρα. Οι φυλακισμένοι μάρτυρες, πριν να εκτελεστούν, επεθύμησαν να κοινωνήσουν τα άχραντα μυστήρια και να προσευχηθούν υπέρ αυτών που τους διώκουν. Αγία Τράπεζα όμως δεν υπήρχε. Ξαπλώνεται κατά γης ο γέρον επίσκοπος, ο φυλακισμένος, και πάνω σε αυτόν τελούν τη λειτουργία οι παριστάμενοι ιερείς και διάκονοι. Κατά τη στιγμή κατά την οποία εκτελείται η κατανυκτική εκείνη λειτουργία, πριν κοινωνήσουν, οι κληρικοί και οι λαϊκοί που βρισκόταν στη φυλακή προσεύχονται υπέρ αυτών που τους διώκουν. Κατόπιν κοινώνησαν και την επομένη μαρτύρησαν. Πόσο συγκινητική η αγάπη αυτή των εχθρών. Συμπέρασμα. Να η εντολή της αγάπης των εχθρών, το βάθος της εντολής αυτής, ο τρόπος της εφαρμογής της και η ύψιστη αμοιβή της. Αγαπούμε και εμείς τους εχθρούς μας. Αλίμονο, όχι μόνο τους εχθρούς μας δεν αγαπούμε, αλλά ούτε τους φίλους μας, ούτε τους γονείς μας. Μια παρατήρηση, μια σοβαρή στάση ανθρώπων οι οποίοι μας ευεργέτησαν, καθόλου δεν είναι ανεκτή. Είμαστε, εν τη αυτή περιπτώσει, χειρότεροι από τους τελώνες, οι οποίοι, κατά την διαβεβαίωση του Κυρίου, αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν και ασπάζονται, χαιρετίζουν αυτούς που τους χαιρετίζουν. Αλλά τότε η αγάπη αυτή δεν είναι χριστιανική και επομένως καμία αξία δεν έχει. Ας αγαπήσουμε λοιπόν τους εχθρούς μας για να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό μας. Γέννητο. Αγαπητοί μακροατές, η Παναγία μαζί μας. Χαίρετε. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού, διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συνβοήθειαν. Μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γάρ ουχή ικανή προς τον ικάν τον αντιπίπτοντα. Σι δε δυνατός η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά Σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον Σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, συν τες επουρανίες δυνάμεσιν, ακατακρίτως αναπέμπομένσι και την ευάρεστόνσι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής. Αμήν.
1: Ήρμον και ελεήμον μακρόθυμε και πολυέλεα και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ ετοίμου κατοικητηρίου Σου και επάκουσον ημών των σώνικετών, και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού διαβολικούτε και ανθρωπίνου, και μη αποστήσεις αφημών την συν βοήθειαν, μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γαρούγηκαν οι προστονικάν τα αντιπίπτοντα, σι δε δυνατόν η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά Σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον Σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, σύνδεσε πουρανίες δυνάμες να κατακρίτως αναπέμψω μένση και την ευάρεστόν Σου και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής.

Αχιλλείου φωνή. Έλεγε ένας μοναχός: «Από την ταπείνωση γεννιέται η πραότητα, ενώ από την υπερηφάνεια ο θυμός. Άμα δεις άνθρωπο πολύ θυμώδη, σημαίνει πως έχει και πολύ υπερηφάνεια και πιστεύει πως μόνο αυτός είναι ο σωστός, ενώ οι άλλοι έχουν όλο λάθη».

0: κουτάκια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Απόστολος Παύλος
1: και το σήμερα.
2: Μία μελέτη στην προς Κολοσσαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου.
1: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.
0: Όλοι μας αδερφοί μου, λίγο πολύ, στην πάροδο της ζωής μας, ο άλλος σήμερα, άλλος αύριο, περνάμε διάφορες δοκιμασίες. Μα θα είναι από μια αρρώστια, μια δύσκολη οικονομική θα έλεγα κατάσταση, μια δύσκολη συνύπαρξη, πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν, να μας υποτιμήσουν, να μας αδικήσουν στη ζωή μας. Πώς πρέπει να στεκόμαστε τότε έχοντας αυτό το όπλο, το εργαλείο, να το πω έτσι, για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, της προσευχής. Πώς να χρησιμοποιήσουμε την προσευχή, ποια είναι θα έλεγα η καλύτερη, η σωστή θα έλεγε κανένας προσευχή πάνω σε μια δοκιμασία, τη στιγμή της δοκιμασίας. Θα ήθελα αδερφοί μου να θυμηθούμε λίγο την προσευχή του Αζαρία. Είναι η προσευχή των τριών παιδών όταν τους ρίξανε μέσα στην κάμινο του πυρός. Φλόγες μέτρα ολόκληρα πάνω η φλόγα αδελφοί μου από το καζάνι και εκείνοι ήταν μέσα στην τρελή χαρά. Ένιωθαν μια δροσιά μάλιστα. Αλλά εντούτοις όμως, αν ήμασταν εμείς μπορεί να εντυπωσιαζόμασταν και να γελούσαμε και να λέμε κοίταξε ήρθε να με κάνει κακό αλλά εγώ είμαι μια χαρά. Ζήλια σου, να το πω έτσι απλά. Πώς στάθηκαν αλήθεια οι τρεις παιδες οι οποίοι κατά τον νόμο του Θεού ήταν δίκαιοι και άμεμπτοι. Κατά τον νόμο του κόσμου, της πολιτείας τότε εκείνη την εποχή ήταν υπεύθυνοι, ήταν κακοποιοί. Πώς στάθηκαν, πώς αντιμετώπισαν αυτήν την θλίψη, τι προσευχή έκαναν. Αν θυμάστε αδελφοί μου το Μεγάλο Σάββατο όσοι πηγαίνουμε το πρωί στον Εσπερινό, με τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που γίνεται το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, θα την ακούσουμε αυτήν την προσευχή, είναι στο τελευταίο ανάγνωσμα της ημέρας εκείνης. Εκεί θα ακούσουμε το εξής αδελφοί μου. «Ευλογητός η Κύριε», λέγει ο Αζαρίας, «ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Να είσαι ευλογημένος Χριστέ μου». Και δεδοξασμένους εις τους αιώνας, μέσα στην φλόγα ήτανε, ότι δίκαιωση επί πάσιν εις επί εισας ημίν, ότι είσαι δίκαιος και δίκαια πράτης όλα αυτά τα οποία επιτρέπεις να μας συμβαίνουν. Και πάντα τα έργα σου είναι αληθινά και η οδή σου και η κρίση σου όλα είναι αληθινά, δεν έρχεσαι με πλάγιο τρόπο, είσαι ευθύς. Και κρίματα αληθείας επί εισας κατά πάντα, αεπήγαγες ημίν, και επί την πόλη την Αγίαν την των Πατέρων ημών Ιερουσαλήμ, ότι εν αληθεία και κρίση επήγαγες ταύτα πάντα εφημάς, γιατί δεν διαμαρτύρονται, δεν στρέφονται κατά του Θεού, δεν γκρινιάζουν, δεν γονγίζουν, γιατί Θεέ μου, τι έκανα, αλλά λένε ότι ναι, δίκαια, σωστά, επιτρέπεις να γίνουν όλα αυτά, γιατί δια τας αμαρτίας ημών. Ποιοι? Ο Αζαρίας, οι τρεις παιδες αδερφοί μου. Εμείς? Και συνεχίζει στην προσευχή του και λέγει, για ποιον λόγο επέτρεψε ο Θεός? Ότι ημάρτωμεν, λέγει, γιατί αμαρτήσαμε και ηνομήσαμε αποστήν από σου. Φύγαμε μακριά από σένα, εσύ δεν έφυγες από μας. Δεν απομακρύνεσαι ποτέ από τον άνθρωπο. Εμείς φεύγουμε μακριά σου. Και εξημάρτωμεν εν πάση, σε όλα τα πράγματα δεν υπάρχει κάτι το οποίο να στεκόμαστε σύμφωνα με το θέλημά σου. Και των εντολών σου, αυτά τα οποία μας είπες, μας έδωσες, μας πρόσφερες, σαν όχι κανόνες, σαν διαταγές, αλλά σαν μέτρα, τα οποία όταν τα ακολουθούμε, να πορευόμαστε όμορφα πάνω στη γη, αυτές τις εντολές σου δεν τις ακούσαμε. Ούτε τις τηρήσαμε, λέγει, ούτε πράξαμε κάτι από όλα αυτά τα οποία είπες, καθώς νετήλω ημίν. Ουδέ επίησαμε, ουδέ συνετηρήσαμε, λέγει. Και γιατί μας τα είπε ο Κύριος όλα αυτά, γιατί μας τα έδωσες, Κύριε, λέγει ο Αζαρίας, Όχι γιατί ήθελες να γίνει το δικό σου, γιατί έτσι και μόνο σκέφτηκες και αποφάσισες, αλλά όλα αυτά μας είπες να τα πράξουμε ή να ημίν γέννητε, για να περνάμε ευχάριστα και ευτυχισμένα εδώ στην γη. Στη ζωή μας αυτή, διότι δεν έπλασες τον άνθρωπο να είναι μέσα στην θλίψη, μέσα στη μιζέρια, μέσα στη στεναχώρια, μέσα στην ταλαιπωρία. Τον έπλασες να είναι ευτυχισμένος, χαρούμενος. Αλλά εμείς όμως, δυστυχώς, ξοκύλαμε, πήραμε άλλον δρόμο. Και πάντα όσα επίησας ημίν, και πάντα όσα επήγαγες ημίν, εν αληθινή κρίση επίησας, λέγει. Όλα, λέει, όλα όσα έκαμες, όλα όσα επέφερες εναντίον μας, εν προκειμένου τώρα που ήταν σε πειρασμό και σε διωγμό, σε θλίψη, τα έκαμες, λέγει, με δίκαιη κρίση. Γιατί φύγαμε μακριά σου, γιατί δεν τηρήσαμε από όλα αυτά. Δεν είσαι εσύ που τα δίνεις, εσύ απλώς επιτρέπεις. Ο Θεός απλώς επιτρέπει όλα αυτά, οι ταλαιπώριες, οι ταλαιπωρίες, οι δοκιμασίες, αδερφοί μου, είναι αποτελέσματα των δικών μας επιλογών. Και παρέδωκας ημάς, λέγει, ισχύρας εχθρών ανώμων, εχθείς των αποστατών και βασιλεία δίκο και πονηρωτά το παραπάσαν την γην. Μας παρέδωσες, λέει, σε άρχοντα, σε κυβερνήτη, που είναι πιο πονηρός από όλους όσοι υπάρχουν πάνω στη γη. Γιατί δια τας αμαρτίας ημών. Τουλάχιστον, συνεχίζει ο Αζαρίας, τουλάχιστον θυμίσου, όχι εμάς, όχι τα καλά μας έργα, όχι ότι κάτι πράξαμε πάνω στη γη. Θυμίσου τον Αβραάμ, θυμίσου τους προγόνους μας, θυμίσου τους παππούδες μας, θυμίσου τους Αγίους που πέρασαν εδώ από αυτόν τον τόπο και αγωνίστηκαν και προσφέρθηκαν σε σένα, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον δούλο σου, λέγει ο Αζαρίας. Αδελφοί μου, δεν θέλω να συνεχίσω με την προσευχή, θα ήθελα μόνοι μας να πάρουμε να την διαβάσουμε και να εμβαθύνουμε στην προσευχή αυτή του Αζαρία που ήταν μέσα στην Κάμινο, που δεν διαμαρτυρήθηκαν, δεν γόγγισαν κατά του Θεού την ώρα που ήταν στην δοκιμασία, αλλά δέχτηκαν με ταπείνωση την απόφαση, το θέλημα του Θεού που επέτρεψε, δεν το έδωσε, επέτρεψε να συμβούν όλα αυτά. Γιατί, όπως λέγει ο Αζαρίας, γιατί φύγαμε μακριά σου, γιατί δεν κάναμε αυτό που μας είπες. Όταν εμένα μου έλεγε η μάνα μου, φεύγα μακριά από τη σόμπα, και εγώ γιατί θα καείς, και εγώ τελικά έπαιζα δίπλα στη σόμπα και κεγόμουνα. Έφταιγε η μάνα μου που μου έδωσε την εντολή να προσέχω να μην καώ από την σόμπα. Αδελφοί μου, κανένας δεν θέλει να υποφέρει, γιατί έτσι. Γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, ο Θεός δεν μας έπλασε για να υποφέρουμε. Και ο Χριστός σαν άνθρωπος είχε και αυτός αυτήν την τάση. Γι' αυτό και λίγο πριν να σταυρωθεί, θυμηθείτε, γονάτισε και με το πρόσωπο στη γη, άρχισε να προσεύχεται. Τι είπε? «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, ας μην το υποστώ το ποτήριο αυτό». Βλέπετε, η ανθρώπινη φύση δεν ήθελε. Δεν αισθανόταν καλά με το να βρεθεί σε μια ταλαιπωρία, γιατί δεν ήταν στη φύση της, ήταν πλασμένη η φύση, η ανθρώπινη, για να μην ταλαιπωρείται, αλλά να είναι ευτυχισμένη, να είναι χαρούμενη. Έβλεπε όμως αυτό το ποτήριο να είναι μπροστά του, το οποίο έπρεπε να πιει. Και λέγει, πλην όμως, παρότι εγώ δεν θέλω να πιω αυτό το ποτήριο από την φύση μου, πλην όμως να γίνει, όχι αυτό που εγώ θέλω, αλλά αυτό που θέλεις εσύ, Κύριε, λέγει απευθυνόμενος προς τον Πατέρα. Δηλαδή αυτό ακριβώς, αδελφοί μου, αυτό που λέμε φευγαλέα, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι λέμε, το γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτό πρέπει να λέμε και εμείς, αδελφοί μου, όταν έχουμε περιόδους θλίψεων, δοκιμασιών. Εμείς σαν αμαρτωλοί θα πρέπει να λέμε και κάτι άλλο που ο Χριστός ως φύση αναμάρτητος δεν μπορούσε να το πει. Τι να λέμε? Ότι δίκαια πάσχουμε αυτά που πάσχουμε. Όταν εγώ έχω κατασπαταλήσει την νιώτη μου, αδερφή μου, σε χίλια δυο πράγματα και έρχεται και επιβαρύνεται η υγεία μου και έχω ταλαιπωρία, ποιος μου φταίγει? Ο Θεός μου φταίγει. Όταν εγώ, αδερφή μου, μέσα στην πάροδο των ετών, δεν προσπάθησα να καλλιεργήσω αυτήν την σχέση μου με τον Χριστό, να έχω εμπιστοσύνη, να ανακαλύψω την παρουσία του Χριστού στη ζωή μου, ούτως ώστε να μην καταλαμβάνομαι από απόλυτο άγχος και αδημονία και ανησυχία και αγωνία που με οδηγεί σε χίλιες δυο άσχημες σωματικές καταστάσεις και ψυχικές. Τότε με φταίγει ο Θεός. Δίπλα μου είναι ο Θεός. Εγώ όμως σαν εγωιστής θέλω όλα μόνος μου, απόλυτα εγώ ξέρω πώς να τα κάνω. Δεν ζήτησα ποτέ την βοήθεια από τον Θεό. Δεν ζήτησα να παραβλέψει τις δικές μου αμαρτίες και τα λάθη και να με βοηθήσει στην δύσκολη στιγμή. Ποιος, εγώ? Μα δεν έχω κάνει τίποτα. Τα συνηθισμένα, τα καθημερινά. Αυτό δεν λέμε όταν πηγαίνουμε για εξομολόγηση? Λοιπόν, αδελφοί μου, ο αναμάρτητος Χριστός σταυρώθηκε ανάμεσα σε δυο αμαρτωλούς, ανάμεσα σε δυο μάλιστα, όχι απλά αμαρτωλούς, αλλά σε ληστές. Ο ένας, όπως θυμόμαστε, τον βλασιμούσε και του έλεγε, «Εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, όπως λένε, σώσε τον εαυτό σου και έλα να σώσεις και εμάς». Αντίθετα όμως, θυμηθείτε ο άλλος, που ήταν από τα δεξιά του Χριστού, παρόλο που και αυτός ήταν ληστής. Δεν γόγγισε, δεν στράφηκε κατά του Θεού, δεν διαμαρτυρήθηκε γιατί Θεέ μου και να βλαστημήσει τον Κύριο, αλλά αντιμετώπισε το μαρτύριό του σαν να ήταν ένας Άγιος, αδελφοί μου. Επέπληξε μάλιστα τον συνάδελφό του, θα λέγαμε, τον ληστή, που ήταν και εκείνος δίπλα από τον Χριστό, σταυρωμένος στα αριστερά του, εκείνον που έβριζε τον Κύριο, και του λέγει, «Ούτε τον Θεό εσύ δεν φοβάσαι? Δεν φοβάσαι βρε εσύ τον Θεό? Τι πράγματα είναι αυτά που λες?» Και όχι μόνο, πάνω στην φωτιά του πόνου αναγνώρισε ότι σαν αμαρτωλός, με όλα αυτά τα οποία είχε πράξει στη ζωή του, δίκαια πάσχει όσα έπασχε εκείνη τη στιγμή. Εμείς βέβαια, γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, δίκαια πάσχουμε αυτά που πάσχουμε, γιατί τιμωρούμαστε για αυτά που κάναμε. Όταν λοιπόν υποφέρουμε, να έχουμε σαν παράδειγμα, αδελφοί μου, τον εκ δεξιών ληστή και όχι τον εξ αριστερών, που έβριζε τον Κύριο και γόγγιζε κατά του Θεού, να ομολογούμε ενώπιον του Θεού, αδελφοί μου, ενώπιον του Χριστού, ότι σαν αμαρτωλός που είμαι, δίκαια πάσχω. Και ο Κύριος, ναι, για δες, για θυμίσου, ο Κύριος θα σε κατακλείσει με το έλεος του, όπως έκανε με τον ληστή, δεν τον αποστράφηκε. «Θυμήσου με, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου», είπε στον Κύριο ληστής. Και ο Κύριος του λέγει, «Σε βεβαιώνω, σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου μέσα στον χώρο του παραδείσου, μέσα στον χώρο της χαράς». Όταν έτσι κι εμείς κινούμαστε, αδερφοί μου, τότε η ταλαιπώρια, η θλίψη έρχεται και παίρνει άλλη μορφή. Παίρνει άλλο φως, γεμίζει χαρά, γεμίζει την ευλογημένη αδιαφορία, γιατί σαν μικρά παιδιά αναθέσαμε τον εαυτό μας σε εκείνον. Και ακόμα, να πω κάτι περισσότερο, αδελφοί μου, φτάνουμε να μην καταλαβαίνουμε, να μην νιώθουμε, γιατί δεν το επιτρέπει ο Θεός, να μην νιώσουμε το πόσο επικίνδυνη, άσχημη είναι η κατάστασή μας, γιατί δεν θέλει να λυπόμαστε, δεν θέλει να είμαστε μέσα στην θλίψη. Εκείνος θα τα ρυθμίσει, έστω κι αν μας πάρει μαζί του, γιατί κρίνει ότι είναι η στιγμή να πάμε μαζί του. Επιτρέπει να μην νιώθουμε αυτήν την άσχημη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, αδελφοί μου. Αρκετά χρόνια πίσω, αδελφοί μου, μια μάνα είχε χάσει από λευχαιμία και τα δυο της τα παιδιά. Και στη συνέχεια, δυστυχώς, έχασε και αυτόν τον σύζυγό της. Έτσι έφτασε να μείνει ολομόναχη. Πονεμένη όπως ήταν κάποια στιγμή με κάποιους εκδρομής, βρέθηκε στους Αγίους Τόπους, πήγε και εκείνη για προσκύνημα. Αυτό όμως που ιδιαίτερα τη συγκίνησε ήταν αυτήν η υπόγεια και σκοτεινή φυλακή που φυλάκισαν τον Κύριο. Όποιος έχει πάει εκεί θα το θυμάται. Τη συγκίνησε το οριζόντιο εκείνο ξύλο πάνω στο οποίο στερέωσαν τα δύο πόδια του Χριστού, περνώντας μέσα από τις δυο εκείνες τρύπες τα πόδια του Ιησού για να έχει ακινησία. Στη συνέχεια του έδεσαν τα πόδια, του έδεσαν και τα χέρια και παρέμενε ακίνητος χωρίς να κάνει ούτε ένα βήμα ο Ιησούς Χριστός. Πέρασαν αρκετά χρόνια και κάποια στιγμή, λογικό θα έλεγα ήταν εφόσον η μάνα εκείνη η γυναίκα ήταν καταπονημένη από την θλίψη, από την απώλεια των δικών της, παρουσίασε ένα σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά της. Έπρεπε λοιπόν, είχε φτάσει μάλιστα θυμάμαι 70 χρονών και, έπρεπε λοιπόν επειγόντως να χειρουργηθεί. Ορίστηκε χειρουργείο και σε συγκεκριμένη κλινική στην Αθήνα και πριν χειρουργηθεί θυμήθηκε την φυλακή που φυλάκισαν τον Χριστό. Γονάτισε τότε με συντριβή μπροστά στην εικόνα και λέγει «Αν εσύ Χριστέ μου έπαθες τόσα πολλά, εμείς οι αμαρτωλοί που έχουμε κάνει τόσα και τόσα, τι πρέπει να πάθουμε? Γι' αυτό Χριστέ μου σε ευχαριστώ για όσα μέχρι τώρα μου έχεις δώσει. Αν κρίνεις ότι χρειάζομαι και άλλα, καλοδεχούμενα Χριστέ μου, όπως εσύ κρίνεις. Όμως ένα πράγμα σου ζητώ, έλα τώρα μαζί μου κι εσύ. Μη μ' αφήνεις μόνη, έλα να σε έχω δίπλα μου». Ο Κύριος αδελφή μου άκουσε την προσευχή της. Έβγαλε από την ψυχή της αυτήν την αγωνία που είχε σαν άνθρωπος μπροστά στο κρίσιμο εκείνο χειρουργείο και η ψυχή της αμέσως γαλήνεψε. Ταυτόχρονα γέμισε από μία, θα λέγει κανένας, ανεξήγητη για τα δεδομένα τα δικά μας, για εκείνη την στιγμή, μια ουράνια χαρά. Μάλιστα όταν ο τραυματιοφορέας πήγε να την πάρει για να την οδηγήσει στο χειρουργείο, βλέποντάς την να είναι όλο χαρά, κάτι το οποίο δεν το είχε ξανασυναντήσει, έμεινε έκπληκτος. Πάντα όταν έπαιρνε ανθρώπους για το χειρουργείο, ήταν στεναχωρημένοι, κατηφείς, είχαν διάφορες εκδηλώσεις. Εκείνη ήταν μέσα, θα λέγαμε, στην τρελή χαρά. Λέτε και πήγαινε για πανηγύρι. Δεν πίστευε σε αυτό που έβλεπε. Καθώς λοιπόν οδηγούσανε την γυναίκα εκείνη στο χειρουργείο, ένιωθε, όπως είπε, δίπλα της, τα δυο της παιδιά. «Τα έστειλε ο Θεός, αδελφή μου, από τον ουρανό. Να την συνοδεύουν ένα στα αριστερά και το άλλο στα δεξιά της. Πήγαινα σε χαρά», λέγει. «Πήγαινα σε γάμο και όχι για χειρουργείο». Αυτό έλεγε συγκινημένη μετά από την έκβαση του χειρουργείου και της αρρώστιας της, του προβλήματος που είχε στην καρδιά. Και φυσικά το χειρουργείο πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν η αμοιβή από τον Κύριο για την σωστή, ταπεινή, αδερφή μου, αντιμετώπιση της δοκιμασίας της. Ο γέροντας Τείχων, αδερφή μου, Αγιορείτης, ξέρετε τι έλεγε? «Ο Θεός κάθε πρωί ευλογεί τον κόσμο με το ένα του χέρι. Τον ταπεινό όμως τον ευλογεί και με τα δυο του τα χέρια».

Αλήθεια, αδελφοί μου, θυμόσαστε εκείνο το περιστατικό που είχαμε αναφέρει στην αρχή των εκπομπών για την προσευχή που αναφερόμαστε με την κοπέλα εκείνη η οποία θέλησε να δει και τι είναι ο διαλογισμός και ποια είναι η διαφορά, λέγει, μεταξύ προσευχής και διαλογισμού. Και οι δυο πρεσβεύουν το ίδιο πράγμα. Ψάχνουν να βρουν την γαλήνη στην ψυχή τους, ψάχνουν να βρουν την ηρεμία στο είναι τους. Θυμόσαστε που πήγε και κατά την ώρα του διαλογισμού αυτήν έλεγε από μέσα της το Πάτερ ημών και είπα ρε δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, ώσπου ο αρχηγός αναγκάστηκε να πάρει και να την διώξει. Δείγμα ότι η επίκληση του αληθινού Θεού είναι, αδελφοί μου, ο φόβος των δαιμόνων. Τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον 20ο του λόγο περί δειλίας? Με το όνομα του Ιησού να μαστιγώνεις τους δαίμονες, λέγει. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο όπλο από αυτό. Με μια προϋπόθεση βέβαια, να το λέμε ταπεινά, να το λέμε όπως ο τελώνης και όχι καμαρωτά σαν τον Φαρισαίο. Να πούμε μια απόδειξη, ένα γεγονός, ένα παράδειγμα από το αγιορείτικο γεροντικό, αδελφοί μου. Ένας μοναχός αγιορείτης, όνομα της Σπυρίδων, έκανε πολύ προσευχή και μάλιστα την έκανε τη νύχτα. Την έκανε όμως, αδελφοί μου, χωρίς να έχει ευλογία από τον πνευματικό του, από τον γεροντά του. Το έκανε μόνο και μόνο γιατί αυτός το επέλεξε. Καλή επιλογή, αλλά δεν είχε ευλογία, δεν είχε την συγκατάθεση του γέροντα. Αποφάσισε και άρχισε να εκτελεί μόνος του, γιατί αυτός ήξερε πολλά. Αγωνιζόταν, ξενυχτούσε, πάλευε, αλλά ταυτοχρόνως η πράξη του, η τακτική του, το σκεπτικό του έδειχνε μία περιφρόνηση, αν το θέλετε. Καταφρονούσε την παρουσία του γέροντα. Δεν αξιολογούσε σωστά το τι εστί πνευματικός πατέρας, τι εστί γέροντας. Όσο συνέχιζε, αυτό εξάλλου δεν δείχνει έναν εγωισμό, δεν δείχνει μία υπερηφάνεια. Όσο λοιπόν συνέχιζε τις νυχτερινές του προσευχές, τόσο μεγάλωνε η υπερηφάνεια του. Ό,τι καλύτερο για τον διάβολο, βούτυρο στο ψωμί του, θα λέγαμε. Και όταν ο διάβολος καταλάβει, κατακτήσει, αδελφοί μου, έναν χώρο, έστω και λίγο μέσα στις ψυχές των παιδιών του Θεού, των εργατών του Θεού, τότε τους παρουσιάζεται όταν κοιμούνται ή ακόμα και όταν είναι ξύπνοι με την μορφή ενός Αγίου Αγγέλου. Έτσι λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον λόγο περί της υπερηφανίας. Γιατί, για ποιον λόγο, για να τους ενισχύσει, για να τους κολλάσει, αδελφοί μου. Έτσι έγινε και με τον μοναχό Σπυρίδωνα. Του εμφανίστηκε ο διάβολος με τη μορφή αγγέλου και αυτός εξέλαβε τον διάβολο που ήρθε για να τον καταστρέψει, νόμισε ότι ήταν άγγελος σωτηρίας για επιβράβευση. Ήταν σίγουρος πως σε τέτοια ύψη αρετής που νόμιζε ότι έφτασε, ήταν άξιος να βλέπει και αγγέλους, να αμυφθεί για αυτόν τον αγώνα. Βλέπετε ότι η προσευχή του, αντί να διώξει τον διάβολο, τον έφερε κοντά του. Γιατί προσευχότανε υπερήφανα, όχι με ταπείνωση. Και ο Θεός, αδελφοί μου, τι λέγει το βιβλίο Παροιμίες? Αντιτάσσεται, πάει κόντρα στους υπερήφανους, ακόμα και κατά την ώρα της προσευχής τους. Διότι ο ίδιος λέγει και το έχει καταχωρήσει ο προφήτης Ισαΐας στο πρώτο κεφάλαιο, στον 15ο στίχο, όταν σηκώνετε τα χέρια σας σε μένα, λόγω του ότι τα σηκώνετε με υπερηφάνεια και εγωκεντρισμό, εγώ θα γυρίσω αλλού το πρόσωπό μου, λέγει ο Κύριος. Μήπως έτσι δεν κάνει και σήμερα και εμείς χτυπιόμαστε και παρακαλάμε τον Θεό και χίλια δυο πράγματα και λέμε δεν με ακούει ο Θεός, μα αφού είσαι υπερήφανος, αφού δεν κινείσαι ταπεινά. Η συνέχεια, αδελφοί μου, με τον μοναχό, στόχος του διαβόλου ήταν η απώλειά του. Αλλά θα του το έκανε με τέτοιο τρόπο που δεν θα το καταλάβαινε παμπώνυρος ο διάβολος. Μέχρι τώρα τα πήγε πολύ καλά, όμως από τώρα άρχιζαν τα πιο δύσκολα, να πω έτσι. Έφτασε στο πιο κρίσιμο σημείο. Είπε λοιπόν ο διάβολος στο μοναχό, «Με έστειλε ο Θεός, με τη μορφή αγγέλου, με έστειλε ο Θεός για να σου πω πως είναι πολύ ευχαριστημένος από σένα. Και απόψε θέλει να σε δει προσωπικά πάνω στην κορυφή του Άθωνα.
Θα πάμε λοιπόν παρέα, να σε βοηθήσω. Ετοιμάσου. Αν έφτανε αδελφοί μου εκείνος και αν δυστυχώς φτάσουμε κι εμείς κάποια στιγμή ο Θεός να φυλάει να προσκυνήσουμε ποιον, τον Θεό που νομίζουμε ότι είναι Θεός, ή χάνουμε τα λογικά μας ή δαιμονιζόμαστε. Και Θεός, ξέρετε, δεν είναι απλώς μόνο ένα κάτι. Θεό μπορεί να θεωρήσω την μπάλα, να θεωρήσω το χρήμα, να θεωρήσω την ειδονή. Όλα αυτά, από πίσω τι είναι? Είναι ο δαίμονας, αδελφοί μου, τον οποίο προσκυνάμε. Με αποτέλεσμα, χάνουμε τα λογικά μας. Πόσες φορές βλέπουμε ανθρώπους και πάμε να τους βοηθήσουμε και τους λέμε ότι «Μα δεν το καταλαβαίνεις, αυτό που κάνεις, αυτό που σκέφτεσαι, δεν είναι σωστό, δεν το καταλαβαίνεις, απλή λογική». Δεν το καταλαβαίνει, γιατί έχασε αυτήν την απλή λογική. Μόλις νύχτωσε λοιπόν, ξεκίνησε για την κορυφή για να συναντήσει τον Θεό, έχοντας σαν οδηγό τον διάβολο. Και αυτός νόμιζε πως έχει σαν οδηγό τον άγγελο. Μπροστά ο διάβολος με φώτα αναμένα του έδειχνε τον δρόμο και χωρίς να καταλάβει έφτασε στην κορυφή. Πόσες φορές εμείς ξεγελιόμαστε και καφιόμαστε, αδελφοί μου, ότι είδα την Παναγία, είδα τον Χριστό, είδα την Αγία Παρασκευή, είδα ποιος είσαι εσύ βρε ταλέπορε που είδες όλα αυτά, που είσαι βουτυγμένος μες στην αμαρτία. Τι νομίζεις? Ποιος είσαι, ποια είναι η αγιότητά σου, για δείξε μου, για πράξε μου, για φανέρωσε λίγο μια καλή σου πράξη προς τον αδελφό για να καταλάβω κατά πόσο αγαπάς τον Θεό. Και χωρίς να καταλάβει λοιπόν, ο μοναχός έφτασε στην κορυφή. Τι να δει? Η κορυφή τότε, βλέπει, ήταν γεμάτη φώτα. Άκουγε ουράνιες ψαλμωδίες, οσφρενόταν θυμίαμα εύωσμο. Πόσες φορές μου λένε, πάτερ, αισθάνθηκα μία μυρουδιά, ένα έτσι σαν μύρο, σαν μια ευωδία. Μη δίνει σημασία, λέγω. Αν είναι από τον Θεό, δόξα τον Θεό. Μπορεί όμως να είναι και από τον διάβολο. Είμαστε εμείς τόσο άξιοι για να μυρίσουμε, να αισθανθούμε αυτήν την ευωδία? Ο Θεός δεν θα μας παρεξηγήσει ποτέ, δεν θα μας κακιώσει, αδελφοί μου, αν εμείς δεν δώσουμε σημασία σε αυτό, αλλά αντιθέτως θα μας επενέσει, γιατί διαπιστώνει ότι έχουμε εγρήγορση και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διαφυλάξουμε, όπως η Παναγία την ημέρα του Ευαγγελισμού, να διαφυλάξουμε τον εαυτό μας από την παγίδα του διαβόλου, γιατί αγαπάμε τον Θεό και δεν θέλουμε να χαθούμε μακριά Του. Είδε λοιπόν αγγέλους και είδε πολλούς Αγίους. Είδε τότε και τον Άγιο Σπυρίδωνα. Είναι αυτό το καμουφλάζ του διαβόλου, αδελφοί μου, που παίρνει οι Αγίους να φοράνε καπελάκι. Γιατί φοράνε καπελάκι σκούφο? Γιατί θέλει αυτόν τον σκούφο ο διάβολος? Για να καλύπτει τα κερατά του. Τον είδε λοιπόν τον Άγιο Σπυρίδωνα να είναι καθισμένος πάνω σαν θρόνο. Τρέχει λοιπόν για να τον προσκυνήσει. Φθάνοντας κοντά του, επέτρεψε ο Θεός. Βλέπετε τι αγάπη που έχει ο Θεός και θέλει να μην πάμε χαμένοι. Επέτρεψε ο Θεός λοιπόν, ανοίγουν τα μάτια του και είδε δύο κέρατα να ξεφυτρώνουν, δύο μητούλες να βγαίνουν έξω από το σκουφάκι του Αγίου Σπυρίδωνα. Κατάλαβε. Κατάλαβε αμέσως το λάθος του, την παγίδα, την πλάνη του και φώναξε αμέσως «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και συντετριμμένος όπως ήτανε, άρχισε να κλαίει και να ζητά συγγνώμη από τον Θεό, συγχώρησε από τον Θεό για την λανθασμένη πορεία και σκεπτικό που ακολούθησε, αδελφοί μου. Και τότε όλα εξαφανίστηκαν. Μέχρι τότε έλεγε μέρα νύχτα στο κελί του εκατοντάδες Κύριε ελέησον, χιλιάδες Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Όμως αυτό το ένα που είπε, αυτό που είπε τώρα τρόμαξε τον διάβολο. Γιατί το είπε με ταπείνωση, το είπε με συντριβή, το είπε με δάκρυα ταπείνωσης και συντριβής, αδελφοί μου. Να πω και κάτι ακόμα, αδελφοί μου. Εκείνος, ο διάβολος, ήταν εξ αρχής, όπως είπε ο Χριστός, ανθρωποκτόνος, να εξαφανίσει τον άνθρωπο. Δεν τον ήθελε να τον βλέπει, γιατί ο άνθρωπος είναι το τελειότερο δημιούργημα του Χριστού και έχει την εικόνα του Θεού στο πρόσωπό του. Και αυτός, ο άρωτος δολοφόνος, γυρίζει ανάμεσά μας, αδελφοί μου, σαν λιοντάρι που βρυχάται, ζητώντας τι, ποιον να κατασπαράξει, όπως γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή. Η τακτική του είναι να μας φωνεύσει πνευματικά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε,
Γι' αυτό και μας πολεμάει με όπλα που δεν φαίνονται, αδελφοί μου. Κυρίως με τάχα καλές σκέψεις. Είναι ο λεγόμενος πόλεμος εκδεξιών που λέγουν οι πατέρες, που είναι ο χειρότερος πόλεμος. Έτσι, εκδεξιών πολέμησε τον μοναχό Σπυρίδωνα. Ας μην ξεχνάμε ότι ο δρόμος προς την κόλαση, αδελφοί μου, είναι στρωμένος με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Όταν ο Μέγας Αντώνιος είδε σε όραμα τις παγίδες του διαβόλου και ήταν όλες αυτές απλωμένες πάνω στη γη, έπαθε ένα σοκ. Γιατί είδε παγίδες εκεί που δεν περίμενε. Απορούσε και έλεγε, ποιος άραγε μπορεί όλες αυτές να τις προσπεράσει, να γλιτώσει από αυτές τις παγίδες, πώς να πορευθεί στη ζωή του. Και η φωνή που άκουσε από τον ουρανό του λέγει, η ταπείνωση, Αντώνιε. Και ταπείνωση εδώ, αδελφοί μου, σημαίνει ότι δεν εμπιστεύομαι στα πνευματικά τον εαυτό μου, στις σκέψεις μου, στις αποφάσεις μου, αλλά ρωτάω να συμβουλευτώ, να μάθω. Διότι αν δεν πράξω αυτό, τότε, αδελφοί μου, θα πάθω αυτό ακριβώς που συνέβη και στον μοναχό Σπυρίδωνα, που πάλι καλά, ο Θεός δεν τον είχε εγκαταλείψει, γιατί όπως είπαμε, ο Θεός ποτέ δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο, αλλά τον ακολουθούσε από πίσω μέχρι την τελευταία στιγμή. Τον άφησε να οδηγηθεί μέχρι εκεί, γιατί θα πει κανένας, και γιατί, Θεέ μου, τον άφησες μέχρι εκεί και δεν τον εμπόδισες νωρίτερα. Τον άφησε να φτάσει σε εκείνο το σημείο πριν από την καταστροφή, μόνο και μόνο για να καταλάβει το κακό το οποίο θα συνέβαινε τελικά στον εαυτό του.

Σύ το πεπληρωμένο πάσης ευωδίας και ευφροσύνης, Κύριε ο Θεός ημών, εξών δε δοκασιμήν, προσφέρω μεν σύ το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δι, δεόμεθα ενώπιόν σου, εκ πενιχρών ημών χειρών, εις το Άγιον και υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και εις ηλασμών του λαού σου. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αχιλλείου φωνή. Οι άνθρωποι δεν βρίσκουν πουθενά ησυχία, γιατί επιχειρούν να ζήσουν χωρίς τον εαυτό τους. Τρέχουν από εδώ και από εκεί να βρούνε την ευτυχία, μα ευτυχία δεν υπάρχει έξω από τον εαυτό μας. Όποιος έχει χάσει τον εαυτό του, έχει χάσει την ευτυχία. Ευτυχία δεν είναι το ζάλισμα που δίνουν οι πολυμέριμνες ειδονές και απολαύσεις, αλλά η ειρήνη της ψυχής και η σιωπηλή αγαλίαση της καρδιάς. Φώτης Κόντογλου.

Καλώς ήρθατε στον Ορχομενό, στην ιστορική αυτή πόλη που χάνεται μέσα στο μύθο και στην αρχαιότητα και σας καλωσορίζουμε στο αρχαίο μοναστήρι της Παναγιάς, της Ορχομενιώτισσας, της Κρυπούς, όπως λέγεται, που είναι ένα από τα αρχαιότερα μνημεία στην Ελλάδα και σημαντικότερα. Για δε τη Βιωτία είναι το πιο παλαιό θυσιαστήριο που έχουμε εδώ. Η ιστορία αρχίζει τον καιρό της Μακεδονικής Δυναστείας επί βασιλείου Κωνσταντίνου και Λέοντος των Αιμνίστων Αυτοκρατόρων. Είχαν έναν πρωτοσπαθάριο, ο οποίος είχε τα κτήματά του εδώ στον Ορχομενό και μετά από ένα θαύμα που έκανε η Παναγία στη γυναίκα του Λέοντα, ανοίγειρε εκ βάθρων το ναό της Παναγίας, ο οποίος υπήρχε εδώ ως παλαιοχριστιανικός ναός, αλλά είχε γκρεμιστεί και έτσι λοιπόν έκτισε ο Λέοντας το ναό αυτό, μάλλον και ίσως και για ταφικό μνημείο, όπως αποδείχθηκε μετά με τις ανασκαφές, γιατί βρέθηκαν οι τάφοι στον Άρθικα από την αρχαιολογική υπηρεσία.

Το 874 κτίστηκε ο ναός, τον 9ο αιώνα. Χρησιμοποιήθηκαν υλικά από τον παλαιοχριστιανικό ναό και από διάσπαρτα αρχαία μνημεία που υπήρχαν εδώ, διότι εδώ υπήρχε η λατρεία των τριών χαρίτων, υπήρχε ναός του Διονύσου, υπήρχε παλαιό ανάκτορο των Μηνίων,

και πρόσφερε πάρα πολλά εδώ στην περιοχή, καθότι πεδομάζωμα δεν έγινε ποτέ, γιατί εδώ οι ηγούμενοι είχαν την ιδέα και είχαν βάλει σκοπό πάνω στο κάστρο και εδώ στο καμπαναριό, και αν βλέπανε τουρκικά άλογα να έρχονται προς την περιοχή, τότε άναβαν φωτιά και ειδοποιούσαν τους κατοίκους και έκρυβαν τα γυναικόπαιδα. Έτσι ο Τούρκος δεν πείραξε σε αυτή τη φάση όπως σε άλλα μέρη εδώ στον ορχομενό τους κατοίκους. Μετά όμως, όταν ξέσπασε η Επανάσταση, ο Πασάς της Λιβαδιάς έστειλε και έκαψε το μοναστήρι, σκότωσε τους 60 μοναχούς και έτσι λοιπόν σταματά για λίγο η ιστορία του μοναστηριού. Ο ηγούμενος Νικηφόρος έφυγε στο Βαρθολομιό της Ηλίας, στην Αγία την Ελεούσα στο μοναστήρι, και εκεί έγινε οπλαρχηγός και βοήθησε στην Επανάσταση. Μετά την απελευθέρωση ξαναλειτουργήσε πάλι το μοναστήρι μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, που έγινε ο μεγάλος σεισμός και έριξε τον Τρούλο και ορισμένα σημεία του ναού, και έτσι οι μοναχοί έφυγαν και εγκαταλείφθηκε το μοναστήρι.

Μετά ήρθε η Έλενα Βενιζέλου σε μια επίσκεψη εδώ στην περιοχή και συγκινήθηκε με την ομορφιά του μνημείου και ανέθεσε στον καθηγητή Αναστάση Ορλάνδο την αποκατάσταση του μνημείου. Έτσι λοιπόν, αφού αποκαταστάθηκε, δόθηκε πλέον σαν ενοριακός ναός εδώ στους κατοίκους του Ερχομενού. Εάν δείτε παλαιές φωτογραφίες γύρω-γύρω από το καθολικό της Μονής, από τον κεντρικό ναό, όπως λέγεται, υπήρχε πανέμορφο μεγάλο μοναστήρι. Και η πύλη της Μονής, η οποία έχει μνημιακό χαρακτήρα, διασώζεται. Και από πάνω υπήρχαν δεύτερος όροφος και γύρω-γύρω τα κελιά. Από τα κελιά σώζεται μόνο αυτή η πλευρά, την οποία τώρα τελευταία η αρχαιολογική υπηρεσία μαζί με την περιφέρεια και το Δήμο έχουν βγάλει πρόγραμμα να μπορέσει να αποκατασταθεί και το πρεσβυτέριο που είναι μέρος των κελιών και γύρω-γύρω όλα αυτά τα όμορφα κτίρια, αυτά που έμειναν.

Ο ναός αυτός είναι μεταβατικός από τη βασιλική, βασιλικού ρυθμού, στον Βυζαντινό, σταυροειδή εγγεγραμμένο, με τις κεραίες, τις πλαϊνές, ανοιχτές. Είναι το μεγαλοπροπέστατο κτίσμα έξω από την Κωνσταντινούπολη για την εποχή του. Θα παρατηρήσετε γύρω-γύρω τα στολίσματα με τα κεραμικά που για πρώτη φορά στην ιστορία χρησιμοποιήθηκαν εδώ στο ναό. Το όνομά της τώρα που λέγεται Σκρυπού, κατά πάσα πιθανότητα είναι από το Σκρύπτα Σκρύπτους, γραμμένη Παναγία των Γραπτών που λέμε, επειδή έχει πολλές επιγραφές, οι οποίες είναι πανέμορφες και ξέρουμε επακριβώς τη χρονολογία και από ποιους έγινε. Μάλιστα αυτή η επιγραφή εδώ, στον τοίχο, στον δυτικό που σώζεται, είναι σε ομηρική διάλεκτο και λέει μέσα σε λίγες γραμμές ότι ούτε ο φθόνος ούτε ο χρόνος θα καλύψει τα έργα του Λέοντα του Πρωτοσπαθαρίου. Το 1995 είχαμε μια μαύρη σελίδα του ναού, έγινε μια ανίερη πυρκαγιά και έκανε πολλές καταστροφές στον ενάρθικα, στα γλυπτά μέσα, και με την ευκαιρία αυτή ξεκίνησε ένας τιτάνιος αγώνας από το τότε αείμνηστο

πατέρα Χαράλαμπο, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός κληρικός και μάλιστα αφιέρωσε τη ζωή του 40 χρόνια εδώ σε αυτή την εκκλησία, σαν μοναχός, παρόλο που ήταν έγγαμος, ούτως ώστε να μπορέσει αυτή η εκκλησία να αναστηθεί και να αναδειχθεί. Ο παππούλης αυτός έκανε ό,τι μπορούσε να την κρατήσει όρθια και σε λειτουργία όπως την έφτιαξε ανοιχτή το ρέστης. Γιατί υπήρχε και ένα σχέδιο να γίνει μουσείο. Αλλά ο Πάτερ Χαράλαμπος έδωσε τα πάντα να μπορέσει να κρατήσει την Παναγία σε λειτουργία. Και έτσι και έγινε, και ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος πολύ αγαπούσε τον τόπο αυτό, γιατί ήταν και αρχαιολόγος και ήξερε από μνημεία, αλλά και μετά από εκείνον εδώ Θηβών και Λεβαδίας, ο Σεβασμιότατος Γεώργιος, ο οποίος ήταν ηγούμενος στον Όσιο Λουκά και είχε γνώση όλων αυτών των πραγμάτων, μέχρι τώρα δίνουν τιτάνιο αγώνα να μπορέσουν να κρατήσουν το ναό όμορφο και στην τάξη που πρέπει.

Όταν λοιπόν έφτιαξε ο Λέοντας την εκκλησία αυτή, την αφιέρωσε στην κοίμηση της Θεοτόκου και στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Τα δύο παρεκκλήσια που είναι ενσωματωμένα στο Άγιο Βήμα είναι μάρτυρες μιας τέχνης που είναι πάρα πολύ όμορφη για την εποχή εκείνη, να φανταστούμε τα μέσα που είχαν. Έχει τοιχογραφίες του 12ου αιώνα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παύλου και στο κεντρικό Ιερό Βήμα που σώζεται το Ιερό Σύνθρονο του 16ου αιώνα και μέχρι το 10ο αιώνα συνεχώς υπάρχουν τοιχογραφίες. Το 1943 έγινε το μεγάλο θαύμα της Παναγιάς μας που έσωσε την πόλη του Ορχομενού από τα γερμανικά στρατεύματα της κατοχής. Όταν οι αντάρτες πήγαν στους Ιταλούς που είχαν συνθηκολογήσει τότε με τους Γερμανούς να ζητήσουν τα όπλα, τους απείλησαν ότι εάν δεν δώσουν τα όπλα θα επιτεθούν οι αντάρτικες ομάδες που βρίσκονταν στα γύρω χωριά εδώ, στο Διόνυσο ειδικά. Εκείνοι βέβαια δεν δέχτηκαν και το είπαν στους Γερμανούς. Έτσι λοιπόν, οι Γερμανοί αποφάσισαν να κάνουν κακό στην περιοχή, όπως έκαναν και στο Δίστομο και σε άλλες μαρτυρικές πόλεις. Και 9 Σεπτεμβρίου του 1943 κατέβηκαν από τη Λιβαδιά με τάγκς και ήρθαν εδώ, έμεινε μια ομάδα μέσα στο χωριό και 3 τάγκς πήγαν προς το χωριό το άλλο να δούνε τι γίνεται με τους αντάρτες και να μαζέψουν και τον κόσμο ο οποίος στο άκουσμα είχε φύγει από το χωριό. Εκείνο το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα, όπως είπε ο διοικητής των γερμανικών στρατευμάτων, ο Όθμαν, συνέβη το εξής. Ακινητοποιήθηκαν 500 μέτρα από το μοναστήρι, από την εκκλησία, τα τάγκς και όταν προσπαθούσε να περάσει το ένα δίπλα από το άλλο, κόλλησαν στη γη. Και όταν μετά βρήκαν ένα Σέρβο εδώ που ήξερε γερμανικά και φέραν ένα παλιό τρακτέρ της εποχής να βοηθήσει να ξεκολλήσουν τα μηχανήματα, αμέσως αυτά ξεκόλλησαν. Και φώναξε ο Γερμανός θαύμα αυτό. Τόσο καιρό, τόσες ώρες προσπαθούσαμε να τα βάλουμε μπροστά και δεν μπορούσαμε. Έτσι λοιπόν, αφού καλέσαν τον ιερέα και τους προκρήτους εδώ στο χωριό, ήρθαν στην Παναγία εδώ, λέει τι ναός είναι, μάλιστα ο Σέρβος δεν ήξερε να τους πει στα γερμανικά και είπε η Παναγία που ανέβηκε στον ουρανό. Έτσι λοιπόν μπαίνουν μέσα και σαν να έψαγνε κάτι ο διοικητής. Και όταν έφτασε από τη μεριά του Αποστόλου Παύλου και είδε το παρεκκλήσι, είδε την εικόνα της Παναγίας, γονάτισε και είπε αυτή η γυναίκα σας έσωσε, να την τιμάτε και να την δοξάζετε. Και όταν τον ρώτησαν τι συνέβη, είπε ότι μέσα σε φωτεινή λάμψη εμφανίστηκε μαυροφορεμένη και σε στάση αυτή, απαγορευτική, η Παναγία, και τότε λέει κόλλησαν τα τάγκς. Και πράγματι λοιπόν οι ορχομένοι ευχαρίστησαν, έκαναν τραπέζι για να τους ευχαριστήσουν που δεν τους πείραξε οι Γερμανοί και έλεγε συνέχεια λέει στο τραπέζι ο Γερμανός, σήμερα θα παθαίνατε μεγάλο κακό, αλλά χρωστάτε σε αυτή τη γυναίκα τη σωτηρία σας. Και μη φοβάστε, όσο θα είμαι εγώ δεν θα σας πειράξω. Και πράγματι, μετά από κάποια γεγονότα πάλι με τους αντάρτες που έγιναν και μάζεψαν όλα τα νέα παιδιά του ορχομενού στην πλατεία του Ευαγγελιστού Λουκά και τα πήραν μέσα στα κρατητήρια στη Λιβαδιά, εκείνος πριν ακόμα γίνει κάτι επενέβη και άφησαν και δεν άνοιξε ούτε ρουθούνι που λέει ο λαός. Και έδωσε και χρήματα μάλιστα μαζί με τους στρατιώτες και με τους κατοίκους και φτιάχτηκαν τα δύο λάβαρα που θα δείτε μέσα, που κρέμονται δεξιά και αριστερά, που απεικονίζουν την πρώτη απεικόνιση του θαύματος, την Παναγία σε απαγορευτική στάση, τα τάγκς από κάτω να προσπαθούν να προσπεράσουν το ένα με το άλλο και το λαό του ορχομενού συμβολικά κάτω από τα χέρια της Παναγίας, την αγκαλιά της Παναγίας να τον προστατεύει.

πάρα πολλά καταγεγραμμένα θαύματα. Θα σας πω ένα ενδεικτικά, τώρα που είχαμε τις αναστηλωτικές εργασίες από τη φωτιά, εμφανίζεται η Παναγία σε έναν παππού εδώ στην Ορχομενό, τον πατέρα του Θόδωρου του Απογέννη, και του λέει τώρα θα πας στον παπά Χαράλαμπο, που ήταν τότε εδώ εφημέριος, και θα του πεις τώρα που θα φτιάξετε την Παναγία, θα βρείτε το πηγάδι μου, το αγίασμά μου, εδώ και εδώ, στο θρόνο το δεσποτικό, λίγο πιο πέρα προς τον Τρούλο. Είπε και αυτός, λέει τώρα ο παππούς είδε όνειρο, είναι αληθινό δεν είναι, θα το δούμε. Πράγματι λοιπόν 5 η ώρα το πρωί ο παππούς στην πόρτα του πρεσβυτερίου. Κατεβαίνουμε τον παπά κάτω, του δείχνει εδώ θα βρείτε το πηγάδι της Παναγίας. Έτσι μου είπε η Παναγία, θα το χρησιμοποιείτε για αγιασμό και για βαφτίσια. Και πράγματι όταν κατέβηκε ο ναός κάτω με τις ανασκαφές και φάνηκε το δάπεδο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής που σώζεται και εξαιρετικό ψηφιδωτό, βρήκαν και την πλάκα με το αγίασμα της Παναγίας, το οποίο δεν μειώνεται ποτέ. Είναι σε μία στάθμη μόνιμα. Τώρα όταν ήρθα εγώ προσπάθησα να τραβήξω νερό και η στάθμη έμενε πάντοτε μόνιμη. Και πολλά άλλα θαύματα τα οποία ο πατήρ Χαράλαμπος έγραψε σε βιβλία διάφορα και υπάρχουν, καθώς και οι ιστορικές μαρτυρίες, αυτά που σας είπα για το θαύμα της διάσωσης της πόλεως, είναι κατεγραμμένα και σε συνεντεύξεις από τους παλαιούς που τα έζησαν και πολλοί ζουν και ακόμα και μάλιστα μπορούν οι ίδιοι να το μαρτυρήσουν όλο αυτό το θαύμα που έγινε. Και έτσι σώθηκε ο ερχομενός μας από τα στρατεύματα κατοχής, ίσως θα πει κανείς γιατί άλλοι τόποι έπαθαν ζημιά. Ίσως τα προσκυνήματα αυτά παίζουν ρόλο ως ευλογία στην κάθε περιοχή που βρίσκονται, όχι εδώ και σε άλλα μέρη, όπως τα Φιλιατρά, ο Άγιος Χαράλαμπος που έσωσε τον τόπο. Και πάντοτε μας δείχνουν ότι η παρουσία του Χριστού και της Παναγίας μας είναι ζωντανή και η Ορθοδοξία βιώνεται, είναι μία θεραπευτική μέθοδος ανακαινισμού και θέωσης όλου του ανθρωπίνου προσώπου, ψυχής και σώματος. Δεν είναι δηλαδή μία ιδεολογία, αλλά είναι ζωή και μαρτυρία και βίωμα.

Παναγία να δίνει τη χάρη της, να μεσητεύει στον Υιό και Θεό μας, στον Υιό της και Θεό μας, να μας βάλει όλους στη Βασιλεία του Υιού της και να δίνει την υγεία της ψυχής και του σώματος σε όλους.

Με τις ανασκαφές βρέθηκαν κάτω από τον κεντρικό πολυέλαιο οι τάφοι των σφαγμένων μοναχών και τα λείψανα των οποίων είχαν ταφεί όπως μετά την δίωση της Μονής από τους Τούρκους. Κάποια από αυτά τα έβαλε ο πατήρ Χαράλαμπος κάτω από το θυσιαστήριο και κάποια παρέμειναν εκεί. Και όπως έμαθα, εδώ, στον Εξονάρθικα, βρέθηκαν και δύο τάφοι και είπα μάλιστα μήπως ήταν ηγουμένων, γιατί υπήρχε η συνήθεια στα μοναστήρια μέσα να θάβονται ηγούμενοι. Όμως στα χέρια τους υπήρχε δαχτυλίδι, που σημαίνει ότι ενδεχομένως, όπως είπαν οι αρχαιολόγοι, να είναι των κτητόρων. Βέβαια, ο πατήρ Χαράλαμπος ήθελε να μείνει ανοιχτό να φαίνεται, αλλά η αρχαιολογία είχε άλλη άποψη και έτσι τα έκλεισε και ίσως είναι και καλύτερα που έμειναν οι κτήτορες θαμμένοι μέσα και τους μνημονεύουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία για αυτό το όμορφο ναό που μας έδωσαν και που είναι στολίδι και για τη Βιωτία αλλά και για όλη την Ελλάδα. Είναι σημαντικό το ότι σώζεται και η αρχαιολογική υπηρεσία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, έχουμε άριστες σχέσεις και τώρα με αυτόν τον χώρο που ετοιμάζουν την ενοποίηση όλου του αρχαιολογικού χώρου θα αναδειχθεί το μνημείο ακόμα περισσότερο.

0: έκραξα και το εξόρισα γι' αυτό. Εγώ δεν κοιμηθήκε, έμπνευσα. Εξηγέρθηκε ότι ο Κύριος έπεσε δαιμοφόβητη με βαριά τον τόπο. Συμμετημένο με έναν σύγχρονο σύστημα του κόσμου. Ότι εσύ πάντα έχει πάντα ζωχνοντά μα τρία ζωτά τη μοντέλα στην έκπτωση του κυρίου Σουτρική και τη λογική σου. Εγώ κοιμηθήκε και έπνευσα. Εξηγέρθηκε ότι ο Κύριος έπεσε δαιμοφόβητη. Κύριε, μη το θυμώσει ο λέξη μου. Μη δε το ρίξει παιδεύσμα ότι επέλεξε να πάγει σάμι και πιστέψε με τη χείρα σου. Που και στην ίδια σα και όπω όπω όπω όπω και στην ίδια σα όπω όπω τον αμαρτιό μου, ότι είναι περίτη και πνίγηση φορτή, βαρύ, βαρύδιζα με μένα. Προσώσαν και σάπησα μόνο πώ μου αφού σα προσέχω του τελεπώρου κατά κάθε μισό λεπτό τη κοινωνία του και τροπάζω να παρευόμουν. Ότι επισώμε πλήση με μπέκματων και στην ίδια σα και μου ακολουθούν και τα πνεύματα μου σφόδρα. Οριόμενο προ τον καρδία μου, κύριε, εν τίσου πα επιθυμού και στον κόσμο που σου κρύβει καρδία μου, τεράκτα κατά λίπη ενισχύ μου και το φω των θρομών και αυτό και στη μετέμου η φίλη μου και επισήμου ξαναγγίζει μου και σαν κέζησαν. Και είναι και σαν μου ακούθενε, σε ξεβιάσου, σε ψήμου και σου και καμελάσου με τόσο πλέον όλη τη μέρα μελέτησαν. Εγώ δεν σου κοφό ούκη εικόνη και όσο άλλο ούκη είναι με το σώμα του. Και γινόμενο ο άνθρωπο, ο κοκκόμο και ο κοκκόμο, ο σώμα του έλεγμου, ότι επισή, κύριε, ελπίζω να σε ακούσει και ο Θεό μου, ότι είπε μου είπε ότι επιχειρώσει με χθήμα και το σφιχτήμα πόδο με μεγαλυμόν σε λίγο μα και έτοιμο. Και λίγο μου έπαιρνε όμω τη διπατό ότι είναι μεγάλο εγώ ένα κοιλό και μιλήσω που τη αμαρτία μου. Η δεύτερη μου σώση κρατώ τα περαιμένα και βυθίσει μισού ή μισού τη μαντίκου σε τεποδέσμα και κάτι αγαθών. Ενδύα ή βαλό με πήκα τα κερδί οίκονα, αγαθό είναι μια καταλήψη με κύριο Θεό μου. Πει από εσύ με πρόσχη στη βοήθεια μου και σωτηρία μου. Μια καταλήψη με κύριο Θεό μου. Μια από εσύ με πρόσχη στη βοήθεια μου και σωτηρία μου. Ο Θεό αυτό μου προσορθρίζω. Η δίψα σε ψυχή προ απλώσει άξονα γέρια μου και βάτω και ανίδρου. Ούτω το γιο του ιδίτη τη δύναμη σου και δόξα και κρίσου τέλο τη ζωή του που ενώ είσαι. Ούτω ολογήσω τη ζωή μου και τον νόμο τη ώρα τη χειρά μου εξθέωτο. Και επιόλυτο εμπλιστή ψυχή μου και για γαλιά σου ένα στόμα μου. Για μνημονευό σου από την ιστορία μου, τη αψημολέτα μου, τη γέννηση μου, τη γέννηση μου, τη σκέπτη του να διαβάσω μου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω από τα λόγια δεξιά σου, αυτή δεσμάτη μου. Εζήτησαν την ψυχή μου, σε σε κοντά τη γη παραδείγματο και ζων φαίρο. Μερίδε ολοπέκρονε στον τέο, βασιλέ σε φορτίσει ποτέ δεν πενεθεί πάσου μόνο αυτό, δεν εφράξει μόνο τον άντικα. Ετισόρθη με λέω την ισότητα και τη βοηθό μου και έτσι και από το τέο σου αγαλιά σου, εκολύθη ψυχή μου πίσω από τα λόγια δεξιά σου. Δόξα πατρίκη, γιο πνευματική νοικία ή και ίσως να σου αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα πατρίκη και πνευματική νοικία ή και ίσως αιώνας να μείνει Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου μέσα και ξεκνάει την εντύου σου. Είσαι ερθέα τον οποίο σου φύγει με κλονιτού στη θέση μου. Ό,τι απλήσε που είναι ψυχή μου και ζούμε το άδει ίγγισε. Που συλλεγήσε μετά το καταφέρνω σε λάβω να γίνει έθνος σε άνθρωπος, αβοήθητος και σε ελεύθερος. Ωστή τραυματία η καθάφυση τάφωνε ο κρυμνησέτη και αυτή εξισχυρό απόζησαν. Εθνετό με λάκκο κατώ του σκοτεινή και σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επέμε πέσει ο θυμό και πάντα στου μετερισμού σου. Επήγεσαι από μένα. Εμάκρυνε του νοσού μου που δεν θα ήταν εαυτή. Παρατώ και ξεπροβάμε τη χρυσή και θεωρούμε σαν σαμοτοχία. Εκεί έκρασα από σε και όλη τη μέρα δεν πέσα από εσά η χείρα μου. Μη τι νεκρήσει που είσαι θαυμάσει ή οι νεκροί. Αν εσύ σου εξομολογήσω τέση. Μη δίκησε τον τάφο το ελαιό και τη θεία σου αντιπολία. Μη δίκησε τον τάφο τα θεμάσια σου και δίκησε τον φιλισμένη. Καγό προσέχει, κύριε, και έκραξε τα πρωί προσέχει που φθάρισα. Ένα τι, κύριε, από την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπο σου που είμαι πτωχό σε μια εγώ και κόψε ο κοινοτό μου. Η ψωθίζα τα πράγματα και ξεπορήθη. Να επεμένει, δίκησε η οργία σου. Η φεβαρισμό σου ξεταραξά με. Εκεί κλείσα μου σε ιδρώ και μέρα περίσου μάμα. Εμάκρυνσε με φίλο και πλησίων και την αυτού μου τελεπορία. Κύριε, ο Θεό την είδε μέσα και ξεκινάει την αντίο σου. Είσαι αυτό το να πει που ψευχή μου κλείνω τους στη δέηση μου.
1: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάστα τα στάδα αποδόσεις αυτού. Να βηλατεύοντα πάσα ανομία σου των αιώμενων πάστας νόσου. Το λειτουργούν να εκφράς την ζωή σου στεφανούντας εν ελέγκη και εκτριμής. Τον επιπλώτα αγαθείς την επιθυμία σου ανακαινιστείς ούτως αεί του νεότου σου. Ποιον ελίμος είναι σου Κύριος και κρίμα πάσης ειδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού τόμο εσύ της Ισραήλ τα θελήματά αυτού. Εκτρίμων και λίμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλους σου Χριστέλος σου ρηκιστής του δέση των αιώνα μηνύει. Ού κατά τη ανομία Σιμών επίση, νεμίου δέκα τη αμαρτία Σιμών ανταπέδω και νυμίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλο αυτό του φοβωμένου αυτών. Καθώ να παίγουν στον Ανατολέα από δυσμόν εμάκρυνα θυμώντα ανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρησε Κύριος φοβωμένου αυτών. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσε μεν. Άνθρωπο συγχώρητο η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπο του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτού και έχει υπάρξει και επιγνώσεται τον τόπο αυτού. Το δέλο του Κυρίου από το αιώνα και ω του αιώνα του φοβωμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση, όντω φυλάσσουν την διαθήκη αυτού και μεμημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν του ουρανού, ετοιμαστε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε πώ. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντο των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάσα η δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού, ποιούντο το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν πατή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, άκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε την ειδήσή μου, τη αληθεία σου, άκουσαν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει και με τα δούλου ότι ο δικαιωθή των οποίων σου πάζουν, ότι κατηδίωξε ο άνθρωπο στην ψυχή με ταπείνωση, ενισχύει τη ζωή μου. εκάθισε μεν σκοτίζοντα νεκρού όνου και κοίτησε με το πνεύμα μου, ενώ μη ταράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση τη έργη σου, ενώ στον χειρό σου μελέτων. Διαπέτασα προ έτα χείρα μου, ψυχή μου γεννητρώσει. Τα χείρι άκουσαν, κύριε Ξέλεπ, το πνεύμα μου. Μια αποστρέψη των προσωπών σου, παιδί μου και μυθίσου τη καταβαίνει στου λάκου. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου ότι πισήλυψα. Γνώρισο με κύριο Δόνι, είναι πορεύσου μου, προσερεί την ψυχή μου. Εξελούμε τον αθνό μου, κύριε, που σε κατέβουμε να δαξούμε του πίνη του θελημά σου, τη ιωθό μου. Το πνεύμα στο βαθμό οδηγήσει με γη ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου και ζήσει με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει, κλείψει την ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξωτρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντω λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσο μου, κύριε, είναι η δικαιοσύνη σου και εμεί έλυσε μετά το δούλου σου. Εισάκουσο μου, κύριε, είναι η δικαιοσύνη σου και εμεί έλυσε μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο βαθμό οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρίκι, ό, και δύο πνεύματι και εν και οίκη στου αιώνα των αιωνών. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σου εχθρό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σου εχθρό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα σου εχθρό. Η ελπίση μου είναι κυρία δόξη.
2: Εν ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν,
1: κύριε Λέησο.
2: Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθόμεν,
1: κύριε Λέησο.
2: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, επισταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν,
1: κύριε Λέησο.
2: Υπέρ του Αγίου ύπου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: κύριε Λέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: κύριε Λέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: κύριε Λέησον.
2: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: κύριε Λέησον.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καραπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: κύριε Λέησον.
2: Υπέρ πλεόντων, υπταμένων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών, κυρίου Δεϊθόμεν,
1: κύριε Λέησον.
2: Υπέρ του ριστίνε ημάς από πάσης, θνύψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του κυρίου Δεϊθόμεν,
1: κύριε Λέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύναξον ημάς ο Θεός της η χάρητη,
1: κύριε Λέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου,
0: υπεραγία Θεοτόκησον ημάς,
2: δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ

Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα το Άγιον αυτού, Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος.

0: Χριστόν.
1: Αντιλαβούσον ελέησον και διαθύναξον ημάς ο Θεός, εις η χαρητή.
0: Κύριε ελέησον.
1: Σπαναγία σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου,

εκουσίως όσοι είδε και όσοι δόγησεν, αν ημνήσωμεν πίστη και προσκυρήσωμεν, ότι προσήλωσε σταυρό τα σαμαρτίας των βρωτών, ρισάμενος εκ της πλάνης, το γένος των ανθρώπων.

Ελέγχισον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλληψε το νόμιμά μου, επιπλέον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισόν με, ό,τι την ανομία μου, εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιους σου και νικήσεις το κρίνες θέση, η δούγαρα ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες οικείς σε μήτρη μου, η δούγαρα αλήθινη γάπησα στα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη, ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει όλο λευκαντήσω με. Ακουτίζει μια γαλλία συγκεύρω, είναι αγαλιά σου, στέτ ταπεινωμένα. Απόστοψε το πρόσωπό σου γνωριών και πάσα να μείωσε με εξάλψου. Καρδία καθαράν κτίσω να μείω θό και πνεύδε συγγένου στην τσεγκάτη μου. Μια απορρίψη του προσώπου σου και το πνεύμα στο άγιο μια εντενέλησε με μου. Απόδοση να γαλλίσει σου τυρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξών με. Διδάξω όμω ασοδού σου και σε βίση επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθελε, θυσία να εδώ κάνω, ολοκαυτό με το και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντριμμένων, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό ξουδρώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη να φοράνε και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν θυσία στηρών σου μόσχου.

0: Αμήν, Παρθενία κάλεση, πεπικυλμένη Παρθένε, μαρτυρίου στίγμαση, στεφανωθήσα Μαρίνα έμασιν, αθλητικήστε ρεραντισμένη, θαύμασιν, καταλαμφθήσα των Ιαμάτων, ευσεβώς μάρτυσε δέξω, βραβεία νίκης της εισαθλήσεως.
1: Βραβεία νίκης της εισαθλήσεως.
0: Τον εμφύο Χριστό έρωτη της καρδίας σου αποβρέφουσε μνή, πυρπολυθήσα, έδραμες δορκάς ως διψώσα πηγές αηρίτης. Παρθενομάρτης, και τι αθλήσιδες αυτήν συντηρήσασα εν το αφθάρτο όντος του κτίστου σου, νύμφη ευκλεής, θαλάμο έφτασας, εστολισμένη, πεπικυλμένη, στεφανιφόρος, νικητής, λαμπαδιφόρος, ευθαλής, αφθάρτου, νυμφώνος, τυχούσα και δεξαμένη ως χρυσίων, βραβεία νίκης της εισαθλήσεως.
1: Βραβεία νίκης της εισαθλήσεως.
0: Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Χίρ Δημίου τέμνησε Μαρίνα ξύφη, χίρ Κυρίου χάρη τη Θεία Δεστέφη. Εβδομάτη δεκάτη Μαρίνα διρωτομήθη. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σπεράτου και Βερονίκης. Σεις έμασι σπεράτε της εξαφιένος, αίμα τραχύλου μιγνή Βερονίκη. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ανοίξ.

0: Εσύ.
1: Τον καιρό εκείνο, υπολούθη το Ιησού όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτών. Και γινή της ούσαν ρίση αίματος έτη 12 και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα παρά εαυτής πάντα και μηδέν ωφεληθήσα αλλά μάλλον εις το χείρον ενθούσα, ακούσασα περί του Ιησού, ενθούσα εν το όχλο όπισθεν ύψατο το ηματίο αυτού. Έλεγε τάρενε αυτή, ότι εάν άψομε καν των ηματίων αυτού, σωθήσομε. Και ευθέως εξηράνθη πηγή του αίματος αυτής και έγνω το σώματι, ότι ίατε από της μάστιγος. Και ευθέως ο Ιησούς επυγνούς εν εαυτό, την εξ αυτού δύναμην εξενθούσαν, επιστραφείς εν το όχλο έλεγε, «Τις μου ύψατο των ηματίων?» Και έλεγον αυτό η μαθητέ αυτού, «Βλέπεις τον όχλον, συνδνή ποτάσε και λέγεις, «Τις μου ύψατο?» Και περιεβλέπετο ειδήν την τούτο ποιήσασαν. Η δε γινή, φοβηθήσα και τρέμουσα, η διεία ο γέγον εν επ' αυτή, ήλθε και προσέπεσεν αυτό και είπεν αυτό πάσαν την αλήθειαν. Ο δε είπεν αυτοί, φύγατε ρη πίστη σους έσοκες. Είπαγε εις ειρήνην και εις τη υγιής.

Αρχιεπισκόπου ημών, ιερωνή μου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος πάντων ημών, των εν τη ιερά ημών προθέσιμν ημών ευθέντων ζώντων ορθοδόξων χριστιανών, ξερέτος της δούλης του Θεού φωτεινής, υπέραν αρρώσεως αυτής και πάντων των εν κατανήξη και ευλαβία επιτελούντων και λειτουργίαν ταύτην, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου, των υπερπίστεως και πατρίδος ημών, ευκλεός αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών πάντων, των εν τη ιερά ημών προθέσιμν ημών ευθέντων και κοιμημένων ορθοδόξων χριστιανών και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου κοιμηθέντων, ορθοδόξων χριστιανών εκ των απαρχής και μέχρι των εσχάτων, νηστή Κύριος ο Θεός, εν την βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ.

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο, τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δι' την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα ζαρφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρινεζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολόγω εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτ

ταπεινώνεως ημάς εις των ουρανών ανήραγες και την βασιλείαν σου. Ευχαρίσου την μένουσαν υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σύ. Το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών. Ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σύ. Και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

0: Διαπαύζουν.
1: Νύστη κυρία της πόλεως ταύτης, ενή παρηγούμεν και πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστη υπούντων εν αυτές, νύστη κυρία πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, νύστη τη κυρία των καρποφορούντων, και καλλιεργούντων εν της Αγίας σου Εκκλησίας και μεμνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη σου εξ Απόστηλων.

Παρακατά τη θέμεθα την ζώνη μανάπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε κυδεόμεθε και εκετεύομεν καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστήρων.

Αγίων Ταύτης της Ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφησιν αμαρτιών, συγχώρησιν κνημενημάτων εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίων, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησία την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Κύριε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου, κατοικητήριο σου και παθρόνο δόξης της βασιλείας σου και εν θε, εις το αγιάσε ημάς, ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν, αοράτος ημών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, μεθαδόνε ημίν του αχράντου σώματός σου και το τιμίου αίματος και δίημον παντί το λαό, ο Θεός είναι αστητήμ.

δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατεξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασπάνισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίας της ενδόξου Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού. Θεία χάριτ και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η εν πίσιμον Κύριε δόξα σοι. Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Δες πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομήτρος. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίας του τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Σαποστόλων και Βασιναίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων εν δόξων, κανενίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου το Χρυσοστόμου την Θεία Λειτουργίαν επιτενέσαμεν των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Σε Αγίες εν δόξω Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης εις και την μνήμην επιτελούμεν την βοήθειαν την πρεσβείαν και την αντίληψην αυτής επί και κλίμεθα και πάντων των Αγίων είναι είσαι και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός διευκών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς. Καλή ημέρα και χρόνια πολλά.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γήν την ζωήν, εκαθισέ μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τράχτη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σώπε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κύ ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή.

ο Θεός κατά το μέγαλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήτια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Κρατείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, κλεινείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν δεως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς έβησέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείω.

Αγίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος

0: άρτη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

Πέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονητάσιν εμάς εχονή πόλη και χώρα, απολυμούν υπέ σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εφηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα

0: Ελέησον Πατρ' Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Δεν χρειάζονταν αναλύσεις σε τέτοια λόγια. Μόνο σιωπή και προσευχή. Ο Θεός να μας δώσει αυτήν την αρχοντική καρδιά του Αγίου. Καρδιά γεμάτη φως και Χριστό. Καρδιά σταυρωμένη, πονεμένη, αδικημένη, η οποία ταπεινώθηκε χωρίς ενστάσεις και αντιδράσεις. Καρδιά καθαρή και αγιασμένη. Καρδιά ζωντανή. Καρδιά γεμάτη αγάπη και έλεος προς τους άλλους. Καρδιά με συμπόνια.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως, Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Πάμε 17 Ιουλίου, γιορτάζει η Αγία Μεγαλομάρτης και Καλλιπάρθενος Μαρίνα η Θαυματουργός. Σπουδαία ψυχή, αγαπημένη των χριστιανών, με θαύματα πολλά και μεγάλα και στα χρόνια μας ακόμη, προστάτης της νεολαίας μας και ιδιαίτερα των κορασίδων, και θεραπεύει και μαραίνει κατά τη λαογραφία μας και τα διάφορα εξανθήματα και πονήματα και σπηριά, και δίνει θάρρος μεγάλο και φυλάει τα παιδιά και τους ανθρώπους από τον τρισκατάρατο σατανά. Πολλές φορές παρουσιάζεται και μας εκφοβίζει και μας απειλεί και μας τρομοκρατεί. Έησε και αυτή και έλαμψε στα χρόνια του Διοκλητιανού, 284-305 μετά Χριστόν για την ακρίβεια. Ήταν εκεί στην Πισιδία της Μικράς Ασίας, σε μία κομμόπολη. Ο πατέρας της ήταν ιερεύς των ειδώλων. Στα 12 χρόνια της εκοιμήθη η μανούλα της και έμεινε ορφανή, και ο πατέρας της την έδωκε εκεί στην κομμόπολη σε μία άλλη γυναίκα να τη φροντίσει και να τη μεγαλώσει. Τι ωραίο! Εκείνη όμως πληροφορήθηκε για το Χριστό και για την Εκκλησία και σιγά σιγά διολύσθησε στην Άγια Πίστη, έγινε χριστιανή και είχε κρυφή χαρά. Ο πατέρας της δεν το γνώριζε. Και όταν έφτασε 15 ετών είχε τόσο πόθο να μαρτυρήσει για το Χριστό που δεν μπορούσε κανένας να τη συγκρατήσει. Έλεγε αυτό που ακούσαμε στα πολιτήκια: «Σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλό, και συσταυρούμε και συνθάπτω με το βαπτισμό και πάσχω διασέ ως βασιλεύσω συν σύ, και θνίσκω υπέρ σου ή να και ζήσω εν σύ». Δεν μεταφράζω, ελληνικά είναι. Έμαθε για την πιστή Αγία Μαρίνα, μικρά Μαρίνα, πανέμορφη Μαρίνα, ο τύραννος Ολύμβριος, ο αντιπρόσωπος εκεί στην Πισιδία του αυτοκράτορος Διοκλητιανού. Έστειλε, τη συνέλαβαν και την έκλεισαν στη φυλακή για την πίστη της. Σε λίγες μέρες ζήτησε και την έφεραν μπροστά του να τη δικάσει. Ήταν πανέμορφη και εκείνος τάχασε, κατεπλάγει με την ομορφιά της σωματική αλλά και την ωραιότητα της ψυχής της. Και άρχισε λοιπόν να την πενεύει, να την κολακεύει και να τη στάζει. Τον ουρανό μετάστρα, αν άλλαζε και αρνιόταν τον Χριστό. Εκείνη όμως δεν άλλαξε με τίποτε. Και τότε άρχισαν να την ταλαιπωρούν και να την βασανίζουν. Την τέντωσαν από τα τέσσερα άκρα με μηχανήματα και ύστερα με ρόπαλα και ραβδιά με ρόζους τη χτυπούσαν και καταξέσχισαν τις άρκες της και γέμισαν με αίματα το χώμα, και στη συνέχεια την κρέμασαν σε ένα ξύλο και με σιδερένια νύχια καταξέσχισαν ολόκληρο το σώμα της. Σκεφτείτε τι αφόρητη πόνη και τι πολυόδυνα βάσανα, όπως λένε και οι έννοι της αυριανής ημέρας της χάρης της. Και εκείνη έδειξε απαράμιλη υπομονή και μέγιστη πίστη, και χάρη του Αναστάντος Χριστού την εβοήθησε και άντεξε, και ύστερα διέταξε και την οδήγησαν στη φυλακή και την άφηκαν εκεί να πεθάνει από την πείνα και τους πόνους και την μοναξιά τάχα. Η Αγία προσευχότανε στη φυλακή και ευχαριστούσε το Χριστό μας που την αξίωσε να μαρτυρεί για χάρη του. Και εκεί στη νύχτα έγινε σεισμός στη φυλακή και ύστερα παρουσιάστηκε ένας μεγάλος δράκοντας που σφύριζε απέσια. Η Αγία φοβήθηκε και τρόμαξε, αλλά αμέσως κατεύθυνε τη σκέψη της στο Θεό, προσευχήθηκε στον Κύριο ολόθερμα και ζήτησε τη βοήθειά του. Και ο δράκοντας τότε φοβήθηκε, φοβάται ο διάβολος την προσευχή όπως και το λιβάνι.
Και τι κάνει, μετασχηματίζεται. Γιατί ο δράκονος ο διάβολος ήταν. Μετασχηματίζεται σε σκύλο κατάμαυρο και φοβερό. Και μόνο αν τον έβλεπε κανείς τον έπιανε φρίκι. Η Αγία όμως με τη δύναμη του Χριστού τον έπιασε από τα μαλλιά, βρήκε ένα σφυρί στη φυλακή και τον ασφυροκόπησε. Το χτύπησε τόσο πολύ τον εξουδετέρωσε και τον πέταξε έξω από τη φυλακή. Και ενίκησε. Την άλλη μέρα την έφεραν πάλι στο κριτήριο, αλλά η Μαρίνα δεν ήθελε με τίποτε να αλλάξει. Και τότε πήραν λαμπάδες αναμένες, αναρρύθμιτες λαμπάδες, την κρέμασαν και την έκαιγαν σε όλα τα σημεία του οργανισμού της. Είναι λίγο αυτό. Το λιγάκι και εγώ μας το δαχτυλάκι μας και πετάμε στον αέρα. Ο πόνος είναι πόνος. Και κατόπιν τη βάλαν κατά κέφαλα σε ένα δοχείο με νερό για να πνιγεί. Μα η Αγία τα ξεπέρασε όλα αυτά με τη χάρη του Χριστού και οι πολλοί ειδωλολάτρες που ήσαν για να δουν τόσο πολύ θαύμασαν με αυτά τα εξαίσια θαύματα και πίστεψαν στο Χριστό φωνάζοντας «Μέγας ο Θεός των χριστιανών, μέγας ο Θεός της Μαρίνης». Και ο Λύμβριος είδε και κατάλαβε πως δεν κερδίζει τίποτα μόσα κάνει. Απέναντίας πηγαίνουν κι άλλοι κοντά στη Μαρίνα και όλοι κοντά στο Χριστό. Γι' αυτό και διέταξε και την αποκεφάλισαν στις 17 του Ιουλίου μέσα στο κατακαλό καιρό και σε ηλικία 15 ετών η πανέμορφη Μαρίνα πέταξε για την ουράνια ωραιότητα, για τον ωραίο κάλλη παραπάντας βρωτούς, το φιλάνθρωπο Χριστό μας. Δεν μας εγκατέλειψε όμως, ούτε μας άφησε στη γη όπως και όλοι οι Άγιοι. Μας φρόντισε και μας φροντίζει. Ας ευλογεί εκείνους και εκείνες που φέρουν το όνομά της και ας φυλάει την νεολαία μας και ας φυλάει όλους μας και από τον σατανά που περπατάει ως λέον οριόμενος και ζητάει να καταπεί τον οποιοδήποτε και ας έχουμε και τη θερμή της πρεσβεία στο φιλάνθρωπο Χριστό. Και τώρα που γίνονται και πυρκαγιές, μεγάλες πυρκαγιές και στην πατρίδα μας, εκείνη που πέρασε τόσα βάσανα μέσα στη φωτιά, με τις λαμπάδες και τα υπόλοιπα, ας βίνει τις φωτιές και τις μέσα φωτιές και τις έξω φωτιές που καταστρέφουν και ας φυλάει και την πατρίδα μας και τους ανθρώπους και τον κόσμο ολόκληρο από τον κακό τον σατανά και τα όργανα του. Να έχουμε την ευχούλα της και την προστασία της.

για την αποφυγή της μελαγχολίας. Ψαλμός 4. Κύριε και Θεέ μου, είσαι ο μόνος τον οποίον στήριξα τους αγώνες μου για την απόκτηση αρετών και την ελπίδα της σωτηρίας μου. Γι' αυτό και απίφθηνα σε σένα τα λόγια της προσευχής μου. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που αμέσως με άκουσες μόλις επικαλέστηκα το Άγιο όνομά σου και με βοήθησες, απαλύνοντας την θλίψη που με είχε καταλάβει. Κύριε, λυπήσουμε και άκουσέ με, σε παρακαλώ, με προσοχή, διότι δεν θέλω να ζω χωρίς την δική σου βοήθεια και το δικό σου στηριγμό. Σε παρακαλώ, Κύριε, προστάτευσέ με από τη μελαγχολία και την θλίψη στην οποία με οδηγούν τα λόγια και οι υποσχέσεις των ανθρώπων εκείνων που αγαπούν την ματαιότητα και την απάτη αυτού του κόσμου. Και ας μάθουν όλοι αυτοί που ζητούν το κακό μου ότι εσύ είσαι εκείνος που με βοηθά, με στηρίζει και με προστατεύει. Εσύ είσαι εκείνος που αμέσως με ακούς καθώς προσεύχομαι έντονα σε σένα. Ακόμη, σε παρακαλώ, Κύριε, να με βοηθήσεις ώστε να μην παρασύρομαι από τη μελαγχολία, ιδιαίτερα την ώρα που πλαγιάζω να ξεκουραστώ από τους κόπους και τους αγώνες της ημέρας. Φύλαξέ με ώστε, αντί να πνίγομαι από κάθε τι βρωμερό και γήινο, να κατανοίγομαι με λογισμούς μετανοίας και αγάπης προς εσένα, τον Σωτήρα και Λυτρωτή μου, και έτσι να ησυχάζω μέσα στην γαλήνη της νύχτας. Αν έτσι γαλινεύω, το ξέρω ότι η προσευχή μου θα ανέβει ως θυσία δικαιοσύνης και ελπίδας στο θρόνο σου. Κύριε, είμαι βέβαιος για την παρουσία σου, γιατί έλαψες στη ζωή μου εντονότατα το φως της παρουσίας σου και έδωσες στην καρδιά μου χαρά μεγαλύτερη από την χαρά που νιώθουν όσοι στηρίζουν την ελπίδα τους στην απόκτηση υλικών αγαθών. Έχοντας τέτοιους λογισμούς, πορεύομαι να κοιμηθώ και σίγουρα θα αποκοιμηθώ με ειρήνη και γαλήνη, επειδή εσύ μόνον, Κύριε, με κάνεις να νιώθω ασφάλεια, δύναμη και σιγουριά κοντά σου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός τέταρτος. Οικετήριος ψαλμός. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στη Θεία Προστασία. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς με, ικτήρισόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ιη ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδιοι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι εθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος, εισακούσετέ μου εν το κεκραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Α, λέγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσιν, τις δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Εδωκάς εφροσύνην εις την καρδίαν μου, από καρπού σύτου, ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομε και υπνώσω, ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πώς καλούμαστε να αντιδράσουμε σε μια φιλονικία? Πώς αποκρούμε τα αρνητικά συναισθήματα?
1: Υπάρχουν πειρασμοί, ναι. Όμως ο Θεός μας δίνει μυαλό να τους αντιμετωπίσουμε. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι φοβερά προφανή και φοβερά προσβλητικά και φοβερά ανεδαφικά, κι όμως τα πιστεύουμε. Γιατί? Γιατί το διαβάσαμε εκεί, γιατί το είπε η τηλεόραση, γιατί. Πόσες φορές έχουμε παραδεχθεί ότι ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης μας λένε ψέματα, αν όχι εμπρόθετα, πολλές φορές εξ αμελίας, από λάθος. Κι όμως πόσες φορές δεν στηριζόμαστε σε αυτά για να καταδικάσουμε ανθρώπους, να πούμε κάτι εναντίον τους και να διαταράξουμε την ειρήνη μας. Να σας πω ένα πράγμα. Ο διάβολος είναι φοβερά στρατηγικός νους. Έχει εμπειρία και πολεμά το ανθρώπινο γένος εκατομμύρια χρόνια. Μην ξεθαρευτεί ποτέ κανείς και πει ότι έχω τόσο πολύ προκόψει στην πνευματική ζωή, ώστε μπορώ να τα βγάλω πέρα με το διάβολο. Όχι. Αν δεν μας καλύψει η χάρις, αν δεν μας καλύψει η δύναμη του παρακλήτου, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτός που μας έχει μελετήσει περισσότερο από όλους είναι ο διάβολος. Αυτός που ξέρει πού μπορεί να μας ρίξει, πώς μπορεί να μας ρίξει και που έχει φοβερά τερτύπια για να μας νικήσει, είναι ο διάβολος. Και ευτυχώς, ο Άγιος Θεός δεν του επιτρέπει να μας πειράξει παραπάνω από όσο μπορούμε να αντέξουμε. Μία από τις αγαπημένες στρατηγικές του διαβόλου είναι παραμονή της Θείας Λειτουργίας να φέρνει σκάνδαλα. Όσοι είστε οικογενειάρχες, θυμηθείτε ότι Σάββατο το βράδυ στο σπίτι σας έχετε καυγά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλες τις άλλες μέρες μπορεί να μην έχετε τίποτα. Να πηγαίνουν τα πράγματα ειρηνικά. Σάββατο βράδυ παραμονή Θείας Λειτουργίας, ιδίως αν είναι να κοινωνήσετε, θα τσακωθείτε. Θα γίνει χαμός στο σπίτι. Και επειδή είναι δικοί σας άνθρωποι και τους έχετε συνηθίσει, θα παρασυρθείτε και θα ενδώσετε. Και θα καυγαδίσετε. Και δεν καταλαβαίνετε ότι εκείνη την ώρα δεν γίνεται τίποτα άλλο, απλά χάνετε αυτό που πρόκειται να κερδίσετε την επόμενη, με τη Θεία Λειτουργία και με την προσέλευση και συμμετοχή σας στο ποτήριο της ζωής. Νόμος απαράβατος. Και στα μοναστήρια το ίδιο. Αν τύχει και γίνει καυγάς, θα γίνει Σάββατο βράδυ. Πριν τη Θεία Κοινωνία, πριν τη Θεία Λειτουργία, στην προετοιμασία. Γι' αυτό και οι πατέρες συνιστούν, μετά τον Εσπερινό, τραβάτε στα κελιά σας, απομονωθείτε, ησυχάστε, διαβάστε κάτι. Μην αρχίζετε τα πολλά-πολλά και μην κολλάτε στα ανθρώπινα. Και επιτρέψτε μου να σας πω κάτι πρόσφατο. Και εγώ, όπως όλοι οι κληρικοί, ιδίως το Σάββατο το βράδυ, προσέχουμε περισσότερο. Να μην ταραχθούμε, να μην έχουμε άσχημα συναισθήματα, να μην, όχι στενοχωρηθούμε, να μην προκληθούμε και σκεφτούμε έστω κάτι κακό για τον οποιονδήποτε. Και γιατί εμείς στερούμαστε τη χάρη, αλλά και γιατί, ξέρετε, ο λόγος του ιερέως και μάλιστα του αρχιερέως, ιδίως όταν αδικείται, δυστυχώς πιάνει και σωρεύονται κακά σε άλλους. Το προηγούμενο Σάββατο ήμουνα στη Μητρόπολη Παραμυθίας, στη Θεσπρωτεία, για την ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη. Και τούτο διότι έχω και εγώ ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχω ασχοληθεί με το θέμα των τζάμιδων. Οι παραμεθόριες Μητροπόλης, γενικά τα σύνορά μας είναι άξια προσοχής και ενισχύσεως και γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε εκδρομές προς τα σύνορα. Μας αρέσει και πηγαίνουμε εκδρομές προς τα νησιά, ε! Μας αρέσει και πηγαίνουμε σε τουριστικούς τόπους. Για να πάμε να δούμε τι συμβαίνει στα σύνορά μας, πώς ζουν εκεί οι άνθρωποι, τι κλίμα επικρατεί. Θα κάνουμε μία εκδρομή ως Μητρόπολη. Να πάμε όχι στα εύκολα του Εύρου, αλλά στον Βόρειο Εύρο. Να πάρουμε τη σύνοριογραμμή από Αλεξανδρούπολη μέχρι Σουφλή, απάνω. Να δούμε τι θα δούμε. Να δούμε τι θα δούμε. Και ενώ είχαμε τη χαρά της ενθρονήσεως του νέου Μητροπολίτου, και ενώ ετοιμαζόμασταν για την λειτουργία της επομένης, σε μια Μητρόπολη που είχε καιρό να δει τόσους αρχιερείς και έδειξε χαρά μεγάλη για την ενθρόνηση και το νέο της ποιμένα, με ειδοποίησαν ότι κάτι γράφτηκε εδώ σε μία ιστοσελίδα από κάποιους που διαμαρτύρονταν, λέει, από την περιοχή της Νέας Σμύρνης για το γεγονός ότι δεν πήραν βοήθεια από τη Μητρόπολη ως πλημμυροπαθείς. Στην αρχή λέω, αστείο είναι, έβαλα τα γέλια. Διότι, εντάξει, κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα ξέρετε όλοι, όλα, αλλά εγώ που είμαι πιο υπεύθυνος, ο καθένας στην αρμοδιότητά του ξέρει τι του γίνεται, έτσι. Ο νοικοκύρης στο σπίτι του ξέρει τι γίνεται. Όταν, ας πούμε, έχουμε ξεπεράσει τους 10.000 τόνους εμφιαλωμένο νερό που μοιράσαμε παντού, όταν έχουμε ξεπεράσει τους 4.000 τόνους χλωρίνη, όταν έχουμε μοιράσει ζωοτροφές σε τεράστιες ποσότητες, όταν έχουμε μοιράσει, η Μητρόπολη ίδια αγόρασε κλινοσκεπάσματα, δηλαδή 4 μονά σεντόνια, 2 διπλά, 8 μαξιλαροθήκες, 2 απλά παπλώματα και 1 απλό για 300 τετραμελείς οικογένειες. Όταν έχουμε δεχθεί βοήθεια σε ρουχισμό, σε κλινοσκεπάσματα, σε κουβέρτες από όλη την Ελλάδα και έχουμε διανύμει τόνους στις πολλές δομές που έχουμε κάνει, τον άρχονται κάποιοι για να σου πούνε, ξέρεις, εμείς δεν πήραμε τίποτα, είναι μάλλον αστείο. Είναι μάλλον αστείο, λες, κάποιος μου κάνει πλάκα. Κάποιος παραπονιέται. Ίσως ήτανε κακό, αλλά λέω, για να μπω να δω τι γράφει. Και διάβασα πράγματα τα οποία, αν δεν είχα το παράδειγμα των Αγίων, θα ήταν ικανά να μου προξενήσουν τέτοια λύπη ώστε να φυγάδευε τον Παράκλητο και τη χαρά της ημέρας και τη χαρά της Θείας Λειτουργίας. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να σκεφτόμαστε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκρούμε τα αρνητικά συναισθήματα και να κατανοούμε ότι πολλές φορές η ανθρώπινη αδυναμία, η ανθρώπινη κακία δημιουργεί πολλά προβλήματα. Και το μεγαλύτερο απ' όλα είναι ότι όταν λέγεται κάτι κακό, εμείς είμαστε έτοιμοι να το πιστέψουμε και να το αποδεχθούμε, χωρίς να το φιλτράρουμε. Είναι δυνατόν να μην υπήρξε βοήθεια? Ιδίως στην περιοχή της Νέας Σμύρνης είναι γνωστό ότι από την πρώτη στιγμή οργανώθηκαν συσίτια. Μοιραζόταν σαν μερίδες φαγητό, ξέρω κι εγώ πώς, είναι εδώ ο πατήρ Γεώργιος. Τι γινόταν εκεί πέρα, πάτερ? Έτσι. Γινόταν χαμός με τα συσίτια, δεν υπήρξε άνθρωπος που να μην έφαγε από την εκκλησία από αυτά που είχατε ετοιμάσει. Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι τον πρώτο καιρό, είτε σε συνεργασία με το Δήμο είτε με άλλους φορείς, κάποιοι είπανε, βόηθα εσύ αλλού να βοηθήσουμε εμείς εδώ. Δηλαδή, είχαμε επιμερίσει τους τομείς της βοήθειας. Δεν θυμάμαι αν η Νέα Σμύρνη ήταν αρμοδιότητα του Δήμου περισσότερο και λιγότερο της Μητροπόλεως. Πάντως, η ενορία έκανε τη δουλειά τους. Δεν σας στείλαμε και βοήθεια από τη Μητρόπολη? Όταν μαζευόντουσαν πολλά πράγματα στις ενορίες, οι ενορίες παίρναν εντολή από τη Μητρόπολη και πήγαιναν τα πράγματα σε δομές. Όχι στη Μητρόπολη για να τα μοιράσει η Μητρόπολη, κατευθείαν σε δομές. Εσείς εδώ από τους Αγίους Τεσσαράκοντα, πού τα πήγατε, πάτερ? Στο Αρμένιο, κατευθείαν. Άλλοι τα πήγανε στην Γιάννουλη. Άλλοι τα πήγανε στο Κουλούρι. Άλλοι τα πήγανε στη Φαλάνη. Άλλοι τα πήγανε στον Άγιο Θωμά, όπου χρειαζόταν. Έτσι. Και οι ενορίες μεταξύ τους, αυτά που μάζεψαν, τα διέθεσαν άμεσα και πολλές ποσότητες μας ήρθαν απ' έξω, σε σημείο που να μας πνίξουν, να μην έχουμε πού να τα βάλουμε. Και εδώ οφείλω να εξομολογηθώ. Όταν άρχισε να έρχεται η βοήθεια, εγώ τα έχασα. Γιατί? Γιατί ως Μητρόπολη Λαρίσης το μόνο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να μεταφέρουμε πράγματα είναι ένα καρότσι από αυτό το χειροκίνητο. Και ερχόταν Νταλίκα να ξεφορτώσει. Πώς την ξεφορτώνουμε την Νταλίκα? Άντε πάμε. Κληρική. Κι εγώ μαζί. Άντε να ξεφορτώσουμε. Μας έβλεπαν κάποιοι ιδίως νεαρά παιδιά, φιλοτιμούνταν και έρχονταν. Αφήστε, θα ξεφορτώσουμε εμείς. Οι πρώτες Νταλίκες ξεφορτώθηκαν με τα χέρια για να πάνε τα πράγματα εκεί που έπρεπε. Και στη συνέχεια φιλοτιμήθηκαν και εταιρείες μεταφορικές και ιδιώτες και άνθρωποι που έχουν αυτά τα τρακτέρ με τις πυρούνες πίσω, και ήρθαν και ξεφόρτωναν αυτοί. ξεφορτώσαμε εκατοντάδες χιλιάδες κιλά, να πω χιλιάδες τόνους καλύτερα, υλικού πάσης φύσεως, ρούχα, τρόφιμα, νερά, καθαριστικά. Ξεφορτώσαμε χιλιάδες κιλά, εκατοντάδες τόνους, χωρίς να καταλάβουμε πώς έγινε. Και σας λέω, η Μητρόπολη Λαρίσης έχει μόνο ένα καρότσι χειροκίνητο. Δεν έχουμε άλλο μέσο να κουβαλάμε πράγματα και από εκεί και μετά τα χέρια. Κι όμως ξεφορτώσαμε εκατοντάδες δαλίκες. Για να σας κάνω να καταλάβετε τι βοήθεια ήρθε που διενεμήθη αμέσως. Το λέω αυτό γιατί, όχι για να πείτε μπράβο, αλλά για να θυμάστε και να βάζετε στην προσευχή σας όλους αυτούς που μας ευεργετούν και να κατανοείτε ότι είμαστε υποχρεωμένοι. Στο σεισμό το 21, για τους σεισμόπληκτους μας στείλαν πολλά. Τώρα στις πλημμύρες νοιάζονται. Είμαστε υποχρεωμένοι όταν η Μητρόπολη σας καλέσει. Μακάρι να μην γίνει, αλλά θα γίνει, είναι ανθρώπινο. Όταν η Μητρόπολη σας καλέσει να συνδράμετε στην ανάγκη άλλου αδερφού, είμαστε υποχρεωμένοι σε όλη την Ελλάδα να συνδράμουμε, γιατί είδαμε πράγματα που δεν τα περιμέναμε. Νταλίκες ολόκληρες. Και να διαμαρτύρονται κάποιοι ότι δεν πήραν.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Σχόλιο στο άρθρο αυτό έκανε ο γιατρός κύριος Κυπριανός Χριστοδουλίδης, που γράφει: «Το μυστικό ιερατείο που κυβερνά τον κόσμο καλλιεργεί με κάθε μέσο την πίστη στον άνθρωπο, διδάσκει την πίστη στον αποστάτη άνθρωπο, αυτόν που αποκηρύσσει και κατεξευτελίζει την πίστη στον ενανθρωπίσοντα Θεό και Λόγο». Συμφωνεί άλλωστε και ο προφήτης Ιερεμίας. Το βλάσιμο ιερατείο καυχάται ότι η καρδία του δεν έχει από Κυρίου αποστεί και πείθεται ότι καλώς πιστεύει στην παράδοση που έχει, στην πίστη, δηλαδή στην πίστη σε μια ανώτερη δύναμη του σύμπαντος, που επεμβαίνει στη φύση για να σώσει τον εκλεκτό λαό, αλλά δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος για να σώσει φωτίζοντας πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Όχι να χάσουμε και τα προνόμια που έχουμε. Συμφέρει ημίν ή να είσαι άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και μη όλο το έθνος απόλυτε.

ποτέ δεν μπορεί να ανάψεις μια φωτιά στην καρδιά των άλλων εάν προηγουμένως εσύ δεν φλέγεσαι από την ίδια τη φωτιά. Το μάτι και το φτερό μιας πεταλούδας είναι αρκετά για να συντρίψουν έναν άθεο. Τα πουλιά έχουν φτερά για να αποφεύγουν τις παγίδες και οι άνθρωποι το λογικό, για να αποφεύγουν τα αμαρτήματά τους. Τρέφουμε σκυλιά και άγρια άλογα και αρκούδες και άλλα θηρία και παραβλέπουμε τον άνθρωπο ενώ πεθαίνει από την πείνα. Θεωρούμε πολυτιμότερο το ξένο από το οικείο. Το χελιδόνι μας καθιέρωσε την ωραία εποχή και οι λόγοι του σοφού την ηρεμία της ψυχής. Αν το να μιλάς γρήγορα και να λες πολλά είναι δείγμα φρονήσεως, τα χελιδόνια θα ήταν πολύ σοφότερα από εμάς. Ο άνθρωπος, εάν μεν διαπαιδαγωγηθεί ορθά, γίνεται το πιο ευγενικό και ήμερο πλάσμα, αν όμως δεν λάβει αρκετή και κατάλληλη μόρφωση, γίνεται το πιο άγριο ζώο της φύσεως. Οι άνθρωποι, για να δείξουν ότι είναι ανώτεροι από τα ζώα, δεν πρέπει να αλληλοτρώγονται, αλλά να αλληλοϋποστηρίζονται. Εκείνος που είναι σκληρός προς τα ζώα δεν μπορεί να είναι αγαθός άνθρωπος. Από όλα τα θηρία, το αγριότερο είναι ο άνθρωπος όταν θυμώσει. Όπως βλέπουμε τη μέλισσα να κάθεται σε όλα τα λουλούδια, από το καθένα δε να παίρνει τους καλύτερους χυμούς, έτσι πρέπει και εκείνοι που επιθυμούν να μορφωθούν από τίποτε να μην έχουν άγνοια, αλλά από παντού να μαζεύουν τα χρήσιμα. Χωρίς αμφιβολία υπάρχει μέλι σε κάθε λουλούδι, χρειάζεται όμως μια μέλισσα για να το πάρει. Προσέξτε τα μυρμήγκια πως βοηθούν το ένα το άλλο και κανένας δεν διδάσκει καλύτερα και περισσότερα από το μυρμήγκι που δεν λέει τίποτα. Ο Θεός τρέφει τα πουλιά, μα δεν τους βάζει το φαΐ στη φωλιά.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Πάμε τώρα να δούμε τη χριστιανική ζωή σε αντίθεση προς την Ιουδαϊκή πράξη. 6,1 έως 18. Αφού ο Κύριος έδειξε την ατέλεια του εβραϊκού νόμου, έρχεται να δείξει την κακία της ζωής των Φαρισαίων. Και πρώτον, να δούμε την γενοδοξία στη ζωή των Φαρισαίων. Ματθαίος 6,1 έως 6. Στα προηγούμενα κεφάλαια μιλήσαμε για τα μεγάλα πνευματικά κατορθώματα, αποφυγή του θυμού, πονηρού οφθαλμού, όρκου, ψευδορκίας, επιορκίας, αφενός και αφετέρου πώς να εφαρμόσουμε τις μεγάλες αρετές, δηλαδή την ανεξικακία, την αγάπη των εχθρών. Εδώ όμως ο Κύριος συνιστά να διατηρήσουμε αυτούς τους θησαυρούς που αποκτήσαμε, τους οποίους σκορπίζει η καινοδοξία και λέγει «Προσέχετε την δικαιοσύνη ημών, μη ποιήν έμπροσθεν των ανθρώπων προς το θεαθήνε αυτής». Δικαιοσύνη εδώ είναι κάθε αίρετη. Αυτή δεν πρέπει να γίνεται μπροστά στους ανθρώπους με το σκοπό να επενεθούμε από αυτούς. Επομένως, όταν η αρετή γίνεται μπροστά στους ανθρώπους χωρίς σκοπό να επενεθούμε και να θαυμαστούμε, δεν χάνει την αξία της. Είδε μίγε εν εναντία περιπτώση. Μισθόν ουκ έχετε παρά το πατρί ημών το εν της ουρανής. Όταν ουν ποιείς ελεημοσύνην, μη σαλπίσεις έμπροσθέν σου, ως περ οι υποκριτέ ποιούσιν εν τες συναγωγές και εν τες ρήμες, όπως δοξαστώσιν υπέρ των ανθρώπων. Μη σαλπίσεις σημαίνει μη δημοσιεύσεις.

γεύσει την καλή σου πράξη, την ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη λαμβάνεται ως συγκεκριμένο παράδειγμα αγαθής πράξης. Πόσο μεγάλη είναι η αξία της. Ρήμη είναι ο δρόμος, ο στενός δρόμος που βρίσκεται μεταξύ των σπιτιών της πόλης, η στενοπός. Αμήν λέγω ημίν, απέχουσι των μισθών αυτών. Σου δε ποιούντος ελεημοσύνην, μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου, όπως η σου η ελεημοσύνη εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, αυτός αποδώσεις εν το φανερό. Απέχουσι σημαίνει έλαβαν τον μισθό τους, ξόφλησαν. Επενούμενοι εδώ, στον κόσμο. Πόση απώλεια αμοιβής. Αριστερό χέρι, το οποίο δεν πρέπει να γνωρίζει κάτι που κάνει το δεξί, που αγαθοεργεί, είναι κατά πρώτο λόγο ο ίδιος αυτός που έλεει, ο οποίος πρέπει να αποφεύγει μάταιους αυτοθαυμασμούς, να μην αυτοθαυμάζεται μόνος του, να την ξεχνάει την αγαθή πράξη. Κατά δεύτερο λόγο, αριστερό χέρι είναι τα πρόσωπα οι συγγενείς που είναι κοντά μας. Επίσης, οι γονείς και αυτός που έχει ελεηθεί από μας. Πρέπει να αποφεύγουν αυτοί που αγαθοεργούν τη διαφήμισή τους και σε αυτούς. Ο Κύριος θα φανερώσει τις κρυφές αγαθοεργίες εν το φανερό, δηλαδή κατά τη μέλουσα κρίση μπροστά στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Ό,τι γίνεται για χάρη των ανθρώπων, αμείβεται από τους ανθρώπους. Ό,τι γίνεται για χάρη του Θεού, αμείβεται από τον Θεό. Ο Κύριος, αφού έφερε συγκεκριμένο παράδειγμα αγαθοεργής πράξης, για να μας δείξει τον τρόπο να αποφύγουμε την γενοδοξία, φέρνει συγκεκριμένο παράδειγμα από τα έργα της Ευλάβειας, την προσευχή, και λέγει «Και όταν προσεύχεστε, ουκ έσθεστε ως οι υποκριτέ ότι φιλούσιν εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των οδών των πλησίων, των πλατιών της πόλεως, εστόντες προσεύχεστε, όρθιοι να προσεύχονται, όπως φανώσει της ανθρώπης, αμήν λέγω ημίν, απέχουσι των μισθών αυτών». Στερούνται την αμοιβή τους από τον Θεό, διότι την έλαβαν αυτοί από τους ανθρώπους. Ο Κύριος συνιστά. «Σι δε, όταν προσεύχει, εισέλθε εις το ταμείο σου, το πιο απόκριφο δηλαδή δωμάτιό σου, και κλείσα στην θύρα σου, πρόσευξε το πατρί σου, το εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου, ο βλέπον εν το κρυπτό, αποδώσισι εν το φανερό». Και πάμε τώρα στο θέμα μας περί καινοδοξίας. Ο Κύριος συνιστά να αποφεύγουμε την καινοδοξία. Η καινοδοξία είναι το χειρότερο κακό. Ας δούμε την ασθένεια της καινοδοξίας και μετά ας έλθουμε στα φάρμακα της ασθένειας αυτής. Η ασθένεια λοιπόν της καινοδοξίας είναι η χειρότερη από τις κακίες, διότι ο καινόδοξος είναι ο χειρότερος των χειρότερων ανθρώπων. Και πράγματι, ο καινόδοξος είναι χειρότερος από τον κλέπτη. Διότι ο μεν κλέφτης κλέβει υλικά πράγματα ξένα και μπαίνει στα σπίτια, στα επίγεια σπίτια, εδώ στον κόσμο. Η καινοδοξία όμως κλέβει δικά μας αγαθά και αυτά είναι πνευματικά. Η καινοδοξία μπαίνει στον ουρανό όπου ούτε σεις σκόρος, ούτε βρώσεις αφανίζει, ούτε κλέπτε διορίσουση και κλέπτουση και αφανίζει τους θησαυρούς μας που βρίσκονται εκεί. Ο καινόδοξος είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης,
διότι όταν επιδεικνύεται για τις αρετές του, παρουσιάζει τις αρετές τις οποίες απέκτησε για τη χάρη του Θεού, ως δικά του κατορθώματα. Ο κενόδοξος είναι ο μεγαλύτερος αυθάδης, διότι τις κακίες του, μίσος λόγου χάρη, αδικία, κλοπή κλπ. Δεν τρέπεται να τις παρουσιάζει ως άθλους του και να καυχάται γι' αυτά. Ο κενόδοξος είναι χειρότερος από τον μοιχό, διότι όχι μόνο αμαρτάνει σαρκικά, αλλά και καυχάται ότι κατέκτησε, έπεισε το άλλο πρόσωπο για την αμαρτία του. Ο κενόδοξος είναι χειρότερος της χειρότερης διαφθαρμένης γυναίκας κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Διότι και η πλέον διαφθαρμένη γυναίκα αποκρούει μερικούς από τους εραστές της, ο κενόδοξος όμως, είναι δυνατόν να μην εκτιμάει την κρίση ή την κοινωνική θέση μερικών. Εν τούτης δέχεται τους επένους τους. Ο κενόδοξος είναι ο περισσότερο άσωτος, διότι κατασκευάζει ρούχα, σπίτια και τάφους πολυτελείς, για τα οποία ξοδεύει πολλά χρήματα, όχι για τις ανάγκες του, αλλά για τη δόξα των ανθρώπων. Ο κενόδοξος είναι ο χειρότερος δούλος, διότι οι δούλοι έχουν έναν κύριο και ό,τι πράττουν, το πράττουν κατόπιν εντολής και όχι πάντοτε με φόβο. Ο κενόδοξος έχει μύριους δεσπότες και ακόμα περισσότερους σε αριθμό ασήμαντα πρόσωπα. Ενεργεί χωρίς να παίρνει εντολές. Και πολλές φορές τρέμει μπροστά στους κυρίους του, μήπως χάσει τη δόξα του. Ο κενόδοξος είναι χειρότερος και από τον τρελό, για τον εξής λόγο, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Η Αγία Γραφή σημειώνει το μάταιον των ανθρώπινων πραγμάτων και λέγει «Οι ημέρες μας, όσοι σκιά εκλήθησαν». Δηλαδή οι ημέρες μας παρέρχονται όπως ο ίσκιος μας. Επομένως, όλη η επίγεια δόξα είναι σκιά, η δε πραγματική δόξα βρίσκεται στον ουρανό. Ο Χρυσόστομος συνεχίζει. Εκείνος ο οποίος ζητεί την επίγεια δόξα, ζητεί να συλλάβει τη σκιά του, πόσο ανόητο. Εάν δούμε σύζυγο που μισεί τη σύζυγό του και φροντίζει να αγκαλιάσει τη σκιά της σύζυγου του, εάν δούμε πατέρα που μισεί το γιο του να φυλάει τη σκιά του γιού του, δεν θα πούμε ότι ο σύζυγος και ο πατέρας αυτός είναι τρελός. Αλλά ο κενόδοξος είναι χειρότερος και από τον τρελό, διότι ο μεν τρελός έχει πάθει βλάβη στο μυαλό του και ενεργεί κατά ανάγκη. Ενώ ο κενόδοξος χριστιανός που αγαπά τις σκιές, τις δόξες του κόσμου δηλαδή αυτού, και αφήνοντας τη δόξα του ουρανού αγαπά τις σκιές και μισεί το πραγματικό σώμα, την πραγματική δόξα στον ουρανό, ενώ βρίσκεται σε πλήρη υγεία διανοητικής κατάστασης και έχει επίγνωση της διαφθοράς της επιγείου και της ουρανίου δόξας. Τέλος, ο κενόδοξος είναι θηρίο πολυκέφαλο και τερατόμορφο, διότι γεννιέται από αντίθετα πράγματα, δηλαδή αρετή και κακία, πλούτο και φτώχεια, εγκράτεια και ακράτεια. Ο κενόδοξος δηλαδή παίρνει δόξα από όλες αυτές τις αντιθέσεις. Αυτή είναι λοιπόν η πολυπίκυλη αρρώστια της κενοδοξίας. Και η θεραπεία της. Ο μόνος τρόπος της θεραπείας της κενοδοξίας είναι εάν αντιβάλουμε στη δόξα του κόσμου αυτού την ουράνια δόξα και να συγκρίνουμε αυτές. Ο Θεός υπόσχεται μεγάλη δόξα εκεί. Ποια όμως είναι η δόξα εκείνη και ποια του κόσμου εδώ η δόξα.
ο μεν κόσμος σε δοξάζει ενώπιον 10, 20, 100 ανθρώπων. Ο Θεός όμως θα σε δοξάσει ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων. Οι άνθρωποι δοξάζουν σήμερα και αύριο κατηγορούν. Ο Θεός όμως θα σε δοξάσει αιωνίως. Οι άνθρωποι σε δοξάζουν από κολακία για να πετύχουν αυτοί κάτι. Ο Θεός όμως θα σε δοξάσει ειλικρινά και για δική σου ωφέλεια. Οι άνθρωποι σε δοξάζουν πολλές φορές επειδή μισούν κάποιον άλλον, ο οποίος είναι κοινός εχθρός σας και επομένως η δόξα σου είναι κοινό μίσος σας. Ο Θεός όμως θα σε δοξάσει χωρίς να μισεί κανέναν. Οι άνθρωποι μπλέκουν στεφάνια, άλλοτε από άγνοια και άλλοτε από επιπολαιότητα. Ο Θεός όμως θα σε δοξάσει όχι από άγνοια, αλλά από βαθιά σοφία Του και από την μεγαλοπρεπή σοβαρότητά Του. Οι άνθρωποι, επομένως, δοξάζουν κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε αρπάζουν το στεφάνι από τον Θεό και το δικό του στεφάνι, το οποίο το έδωσαν, δεν μπορούν να το διατηρήσουν. Όσο ο άνθρωπος αποφεύγει την επίγεια δόξα, τόσο δοξάζεται εδώ από τους ανθρώπους και εκεί από τον Θεό. Όσο όμως επιθυμεί τη δόξα των ανθρώπων, χάνει και τη δόξα αυτών και τη δόξα του Θεού. Ο κόσμος ως επί το πλείστον δοξάζει, διότι κάτι περιμένει να πάρει. Το Ευαγγέλιο όμως δεν λέγει ότι ο Θεός χαριείται, αλλά αποδώσει των μισθών. Δηλαδή ο Θεός θα δώσει δόξα όχι ως χάρη, αλλά ως οφειλή. Εκτός από αυτά, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει «Ο δούλος στρέφει τους οφθαλμούς του ουχή προς τους συνδούλους του, αλλά προς τον δεσπότη του. Ο μισθωτός τίνει προς τον κύριον του έργου την χείραν για να λάβει τον μισθόν του. Ο δε μαθητής βλέπει προς τον διδάσκαλό του ή να λάβει τον έπαινον. Συ λοιπόν, αφήσ τον δεσπότη σου, τον διδάσκαλό σου, στρέφεις τα όματά σου προς τους συνδούλους σου και συμμαθητά σου. Επομένως, ποτέ μη διηγήσε τα καταρθώματά σου για να λάβεις δόξα από τους ανθρώπους, διότι οι κρίσεις των ανθρώπων είναι ευμετάβλητοι, αλλάζουν. Ποτέ μη διατυμπανίζεις την ελεημοσύνη σου, διότι και αυτόν που ελεείς εξευτελίζεις και εσύ χάνεις το μισθό σου, τον εν της ουρανής. Ποτέ μη περιευτολογείς, διότι, όπως παρατηρεί ο Χρυσόστομος, ουδένα ούτω μισούσιν οι πολλοί, ως τους δεωμένους της παραυτών δόξης. Όχι μόνο δεν πρέπει να διηγήσε τα κατορθώματά σου, αλλά τίποτα να μη θυμάσαι από αυτά, διότι ο Κύριος συνιστά «Μη γνώτο η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου». Δηλαδή δεν πρέπει ούτε εσύ ο ίδιος να θυμάσαι τα κατορθώματά σου. Όταν σε εγκαργαλίζει το πάθος της καινοδοξίας, να πεις τα κατορθώματά σου. Έχει υπόψη σου ότι ένδοξος είναι, όπως λέγει ο Χρυσόστομος, ουχή ο δόξης ερών, αλλά ο ταύτης υπερορών. Εκτός από αυτό, θα χάσεις με τη διήγησή σου αυτή ότι με τόσο κόπο απέκτησες. Θα μοιάζεις με τον τζομπάνο εκείνον, ο οποίος βόσκει και αρμέγει τα πρόβατά του, αλλά δίδει μια κλωτσιά στην καρδάρα, όπου έχει αρμεχθεί το γάλα και το χήνι. Να μην επιθυμείς τη δόξα των ανθρώπων, διότι αυτή, έστω κι αν είναι ειλικρινής, δεν χορταίνει την ανθρώπινη ψυχή.
Ο άνθρωπος θα χορτάσει από τη δόξα για την οποία είναι πλασμένος όταν αντικρίσει τη δόξα του Θεού, όπως δικαίως ψάλλει ο προφητάναξ Δαβίδ. Χορταστήσω με εν το οφθήνεμι την δόξαν σου. Ο μέγας Άγγλος φιλόσοφος Βάκον είχε τόση μετριοφροσύνη, όση και άξια φιλοσοφική. Κάποτε η βασίλισσα Ελισάβετ, περιερχόμενη της επαρχίας, επισκέφτηκε στην εξοχή το σπίτι του Βάκονα, το οποίο σπίτι αυτός είχε κτίσει πριν να αναδειχθεί και ποτέ μετά δεν το ανακαίνισε. Η βασίλισσα είπε προς τον Βάκονα, «Πολύ μικρό είναι το σπίτι σας». «Μεγαλειοτάτη», είπε ο Βάκον, «το σπίτι μου είναι πολύ μεγάλο για μένα. Μόνο η μεγαλειότη σας με έκανε πολύ μεγάλο για το σπίτι μου». Αυτά για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές. Η Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε. Αγαπητοί μου ακροατές,

εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανείο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα. Αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημι άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενής σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμεί το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδη, μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σοι την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνε μη το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθήσαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διανυχθήσονται οι μόνοι οφθαλμοί και έσεστε ως θεοί. Η αυτεξουσιότητα δεν είναι καθεαυτήν ελευθερία. Είναι οδός προς την ελευθερία. Ήδη όμως η έμφυτη παρουσία της στον άνθρωπο τον παρακινεί στην αναζήτηση της ελευθερίας. Εδώ ακριβώς δημιουργείται το πρόβλημα για τον άνθρωπο. Θα αναζητήσει την ελευθερία του από την κτιστή ύπαρξή του, δηλαδή από το δεδανισμένο είναι του, ή θα στραφεί προς τον άκτιστο δημιουργό του. Θα θελήσει να λάβει ως θεία δωρεά την χαρισματική θέωση ή θα επιδιώξει την εωσφορική αυτοθέωση. Η χριστιανική ηθική προβάλλει ένα νέο είδος ηθικής που υπερβάλλει την αντιθετική διάκριση αυτονομίας και ετερονομίας. Αρχίζει ως ετερόνομη ηθική που ανακαλεί τον αλωτριωμένο άνθρωπο από την παραφύση στην καταφύση κατάστασή του και συμπληρώνεται ως αυτόνομη με την ανύψωσή του στην καταφύση κατάσταση. Τέλος, η ηθική αυτή ολοκληρώνεται ως χαρισματική, που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τους περιορισμούς της κτιστότητας και τον εισάγει στη χαρισματική ένωση και ανακράση με το Θεό και την ένθεη ζωή. Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται και ο πόθος του ανθρώπου να γνωρίσει και να κατανοήσει τις έσχατες αιτίες των πάντων ως δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Ο άγνωστος και απρόσιτος κατά την ουσία του Θεός γίνεται προσιτός και γνωρίζεται στον άνθρωπο με τις ενέργειές του και ειδικότερα στους Αγίους με τη θεοποιώ ενέργεια. Η θεογνωσία έχει προσωπικό και όχι αντικειμενικό χαρακτήρα. Η γνώση του ζώντος Θεού μας μεταδίδεται στην πράξη της ενώσεώς μας με Αυτόν στο ίδιο του το είναι. Η επιστημονική, η αντικειμενική μέθοδος γνώσεως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε Αυτόν. Ο προσωπικός χαρακτήρας της θεογνωσίας θεμελιώνεται στην εμπειρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χριστός προσκαλεί αυτούς που διερωτώνται για την προέλευση της διδαχής του να τη δοκιμάσουν εμπειρικά.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: προσευχή
1: η τροφή της ψυχής.
2: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.

Λέγαμε, αδελφοί μου, στην προηγούμενη εκπομπή ότι η προσευχή είναι σπουδαίο και δυνατό όπλο κατά του διαβόλου, κατά των πειρασμών. Θα έλεγα ότι είναι ένα μεγάλο σπουδαίο εργαλείο το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός για πολλά πράγματα. Αλήθεια, προσευχόμαστε για τους άλλους ανθρώπους. Για μας προσευχόμαστε. Αν το θέλετε και για την οικογένειά μας ίσως. Αλλά γενικότερα προσευχόμαστε για τους άλλους. Θα διαβάσουμε την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, αδελφή μου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο, που λέγει ο Απόστολος Παύλος, πρώτα απ' όλα, να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις για όλους τους ανθρώπους, λέγει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Ο Απόστολος Παύλος δεν λέει απλά, βλέπετε, να προσευχόμαστε για τους άλλους, αλλά λέει πρώτα απ' όλα, πάνω και πέρα και πάνω απ' όλα. Είναι, θα λέγαμε, η πρώτη μας υποχρέωση. Δεύτερο, δεν λέει να κάνουμε πάλι μια απλή προσευχή, αλλά προσευχή που να είναι δέηση, να είναι παράκληση, δηλαδή θερμή προσευχή, επίμονη προσευχή. Αλήθεια, τελικά, τι κάνουμε εμείς? Πρώτα απ' όλα, αδελφοί μου, οφείλουμε να προσευχόμαστε κυρίως για τους νεκρούς μας. Ετώ πάντας, λέγει, αν θυμόμαστε το τροπάριο της νεκροσύμου ακολουθίας, το τέλος που πηγαίνουμε και ασπαζόμαστε το νεκρό, που λέμε δεύτε τελευταίων ασπασμών, έτσι. Λέγει ότι ο νεκρός παρακαλάει, λέει, παρακαλεί όλους, ετώ πάντας, και δισοπώ αδιελείπτος, λέγει, υπέρε μου προσεύχεστε. Βλέπετε, ο ψάλτης ψάλλει και παίρνοντας κατά κάποιο τρόπο τα λόγια του και κειμένου και ζητάει με παράκληση να προσευχόμαστε αδιάλειπτα για εκείνον, χωρίς σταματημό. Δεν είπε μάλιστα, δεν λέγει απλά ένα ετώ, αλλά πρόσθεσε δισοπώ, δηλαδή σας οικετεύω με θέρμη, σας θέρμο παρακαλώ. Και όχι μερικούς, δεν λέγω κάποιους από σας, κοιτάξτε να προσεύχεστε για μένα, αλλά πάντας και μάλιστα αδιαλείπτος υπέρε μου προσεύχεστε. Βλέπετε, όλους, όλοι μας είμαστε, να το πω έτσι, υπόχρεοι να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους και για όλους τους κεκοιμημένους. Περιμένει, αδελφοί μου, ο αγαπημένος μας που έφυγε, περιμένει την προσευχή μας, όπως εξάλλου και ο πλούσιος της παραβολής που θυμηθείτε, που το καταχωρεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που φλεγότανε στη φωτιά της κολάσεως, περίμενε τον Λάζαρο να του δροσίσει τη γλώσσα του με την άκρη του δακτύλου του. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο μεγάλη ανάγκη είχε. Πράγμα που σημαίνει πως οι ψυχές έχουν ανάγκη τις προσευχές μας, όσο ασήμαντες και αν είναι αυτές, αδελφοί μου. Και αν Θεός φυλάξει, είναι κάποιος άνθρωπός μας γιατί δεν πρόσεξε κάποια πράγματα στη ζωή του και βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, τότε δροσίζονται, αδελφοί μου. Αν ακόμα είναι και στον χώρο του παραδείσου του, νιώθουν μεγαλύτερη δόξα, νιώθουν μεγαλύτερη χαρά όταν προσευχόμαστε για εκείνους. Την προσευχή μας εξάλλου για τους κεκοιμημένους την περιμένει και ο ίδιος ο Χριστός, αδελφοί μου. Μπορεί μεν ο πατέρας μας, η μητέρα μας που έφυγαν, να είναι δικοί μας άνθρωποι, αλλά μην ξεχνάτε, πάνω απ' όλα είναι παιδιά του Θεού, για τα οποία ο Κύριος έδωσε το αίμα του, θυσιάστηκε. Δεν θυσιάστηκε μόνο για μας που είμαστε εν ζωή, αλλά και για εκείνους οι οποίοι έφυγαν και κάποτε ήταν εν ζωή εδώ πάνω στον κόσμο. Σταυρώθηκε ο Κύριος, αδελφοί μου, και για τη δική του σωτηρία. Και αν εμείς θέλουμε μια φορά να σωθούν οι άνθρωποι μας, σκεφτείτε λοιπόν πόσες φορές, άπειρες φορές, το θέλει ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό περιμένει, θα λέγαμε, από κάπου να πιαστεί για να εκχύσει το έλεος του στα νεκρά, θα λέγαμε, παιδιά του. Έλεγε μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος, αδελφοί μου, το εξής, ότι «Ω, αδελφοί μου», λέγει, «δεν φαντάζεστε πόσο να πάβεται ο Θεός από τις προσευχές μας υπέρ των νεκρών αδελφών μας». Και μάλιστα το έλεγε με πόνο ο Άγιος Παΐσιος, γιατί έβλεπε ότι οι περισσότεροι από εμάς προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, για τα παιδιά μας, για τα προβλήματά μας, για την υγεία μας, για τους εαυτούλιδες, θα έλεγα.
και ξεχνάμε όλους εκείνους οι οποίοι έχουν φύγει. Γι' αυτό και ο Κύριος ελεεί και αυτούς που κάνουν προσευχή για τους κεκυβημένους, αλλά και τους κεκυβημένους. Βλέπετε ότι ταυτοχρόνως προσευχόμενοι και για τους κεκυβημένους αδερφούς μας, παίρνουμε και εμείς από την χάρη την οποία ζητούμε προς εκείνους, παίρνουμε και εμείς από αυτήν την χάρη του Θεού. Δροσιζόμαστε και εμείς, χαιρόμαστε και εμείς, αδερφοί μου. Πόσες φορές έρχονται άνθρωποι, αδερφοί μου, και μου λένε, ξέρεις πάτερ, είδα την μητέρα μου, τον πατέρα μου, τον σύζυγο κάποιον από τους κεκυβημένους συγγενείς, φίλους, τον είδα στον ύπνο μου και μου ζητούσε φαγητό, ζητούσε κάτι. Και λέγω, του έκανες καμιά προσευχή? Πήγες κάποτε κανένα πρόσφορο στην εκκλησία να γράψει το όνομά του? Έκανες κάποιο τρισάγιο? Πάτερ, ξέρεις, με το ένα με το άλλο, μα ξεχνάμε, τον κάνω καμιά φορά. Ναι, αλλά καμιά φορά τον θυμάσαι μόνο? Περιμένει την προσευχή μας, περιμένει την βοήθειά μας, περιμένει αυτό το δροσιστικό που θα τους προσφέρουμε εμείς δια της προσευχής μας προς τον Κύριο, αδερφοί μου. Ποτέ μην ξεχνάμε τους κεκυβημένους, αδερφοί μου. Χαίρεται ο Θεός, το θέλει, το επιζητεί και είναι μεγάλη ευλογία και για μας τους ίδιους. Επίσης ο Κύριος, αδερφοί μου, περιμένει και τις προσευχές μας υπέρ των εν ζωή αδερφών, συγγενών μας, για τον ίδιο λόγο. Για να πιαστεί πάλι από αυτές τις προσευχές και να τους ελεήσει όταν βέβαια κρίνει η πανσοφία του. Θα ελεήσει ταυτοχρόνως, αδερφοί μου, και εμάς. Όταν εγώ προσεύχομαι για τον άλλον άνθρωπο, προσεύχομαι για τα πάντα γύρω και λέγω ευχές και από μέσα μου ευλογώ το κάθε τι που βλέπω ανθρώπους να τους στηρίζει ο Θεός και χίλια δυο άλλα πράγματα, ξέρετε, γίνομαι ένας αγωγός της χάριτος της ευλογίας του Θεού την ώρα που εκείνος κρίνει. Όταν λοιπόν ένας αγωγός, ένα λάστιχο, ένα σωλήνας που περνάει κρυστάλλινο, πεντακάθαρο, δροσερό νερό από μέσα του, δεν έχετε προσέξει ότι έχει δροσίσει και ο ίδιος ο αγωγός απ' έξω και έχει μια έτσι δροσερή υγρασία? Το νερό περνάει από μέσα να πάει στον κόσμο, να πάει στους ανθρώπους, στα σπίτια, στην πολιτεία. Εν τούτης όμως, πηγαίνοντας προς εκεί και ο ίδιος ο αγωγός δροσίζεται. Έτσι και εμείς, αδελφοί μου, όταν προσευχόμαστε για τους άλλους ανθρώπους, πρώτοι εμείς απολαμβάνουμε αυτήν την χαρά, την δρόσο του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί μου. Κάποιος Άγιος Ιερέας, ο πατήρ Αρσένιος, έλεγε, όταν προσεύχομαι για τα πνευματικά μου παιδιά, παίρνω κουράγιο, παίρνω δύναμη. Αυτός ήταν μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως και εκείνο το οποίο του έδινε κουράγιο ήταν, σκεφτείτε, προσευχόμενος όχι για τον εαυτό του, αλλά για τα παιδιά του, τα πνευματικά παιδιά. Καταρχάς και μόνο που προσευχόμαστε για τους άλλους, αδελφοί μου, τους νιώθουμε δίπλα μας. Τους νιώθουμε σαν να είμαστε εκεί, παρόντες, όλοι μαζί. Τι σπουδαίο πράγμα η προσευχή, και ο διάβολος μας δημιουργεί χίλιες δυο προφάσεις, δουλειές, εργασίες, κόπωση, δεν έχουμε χρόνο καθόλου, γιατί ξέρει το πόσο θα ωφεληθούν οι άλλοι, αλλά και το κατά πόσο και εμείς οι ίδιοι ωφελούμαστε. Έτσι, αδερφοί μου, θα ήθελα να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας, προσευχόμαστε για τους άλλους ανθρώπους? Προσευχόμαστε, αν το θέλετε, ναι, για τον σύζυγό μας, για την σύζυγό μας. Θα ήθελα να πω το εξής, αδελφοί μου, για την συζυγία. Όταν ο σύζυγος συμπεριφέρεται άσχημα προς την γυναίκα του, τότε θα δούμε ότι δημιουργούνται και στους δυο, περισσότερο βέβαια στη γυναίκα, στην σύζυγο, συσσωρεύονται διάφορα αποθυμένα, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε μια ψυχική αποξένωση, κρυώνει σχέση μεταξύ τους. Με ό,τι βέβαια αυτό δυστυχώς πολλές φορές μπορεί να σημάνει για τη συμπόρευσή τους, για τον γάμο τους. Θα πρέπει, αδελφοί μου, αυτά τα αποθυμένα να βγουν από μέσα μας, ώστε να έρθουμε ψυχικά πιο κοντά ο ένας τον άλλον. Αυτά τα αποθέματα, αυτά τα αποθυμένα που αφήνουμε μέσα μας και τα καλλιεργούμε, αν το θέλετε, είναι εκείνα τα οποία δημιουργούν αυτόν τον διαχωρισμό,
αυτό το χάος μεταξύ των δύο προσώπων που με αγάπη και χαρά αποφάσισαν να συμπορευτούν δίπλα-δίπλα. Ένας τρόπος, θα έλεγα αδελφοί μου, φάρμακο να το πω έτσι καλύτερα, είναι για να μπορέσουμε να περισσώσουμε αυτό το χάσμα. Είναι η προσευχή. Ο σύζυγος να προσεύχεται για την σύζυγο και η σύζυγος για τον σύζυγό της. Και έτσι θα έρθει η ψυχή του καθενός, θα έρθει να ζεσταθεί αδελφοί μου, θα μαλακώσει η ψυχή τους και αποτέλεσμα θα χαίρονται τον γάμο τους, θα χαίρονται τη συνύπαρξή τους, θα φύγει αυτό το οποίο δημιουργεί και προκαλεί ο διάβολος και μας εμποδίζει να το διώξουμε δια της προσευχής, θα φύγει και θα πληθεί από την χάρη του Θεού. Και πάλι αγαπημένοι και ενωμένοι θα συμπορευθούμε στην ζωή μας, αδελφοί μου. Να προσευχθούμε ακόμα για τον γιο μας, την κόρη μας, τον πατέρα μας, τη μάνα μας, τον αδελφό μας, τον φίλο μας, τον γείτονα. Αν όχι ακόμα, ας ψάξουμε τον εαυτό μας για να δούμε και για ποιο λόγο δεν το κάνουμε, αδελφοί μου. Διότι πολλές δικαιολογίες έχουμε που δεν κάνουμε προσευχή για τους άλλους ανθρώπους. Μήπως όμως τελικά δεν τους αγαπάμε, παρότι λέμε ότι δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε δυνατότητα, είμαστε κουρασμένοι. Μήπως, αδελφοί μου, τελικά αποδεικνύεται ότι όλους αυτούς που προανέφερα, αδελφό, σύζυγο, φίλο, γείτονα, ό,τι και να είναι, μήπως τελικά δεν τους αγαπάμε. Διότι μην ξεχνάμε ότι τη στιγμή που αγαπώ κάποιον υπερβολικά πολύ, σπέβδω ανά πάσα στιγμή να βρίσκομαι σε μια επαφή. Ζητώ για αυτούς τα καλύτερα και από μακριά προσεύχομαι για εκείνους και το σταυρώνω όταν ξεκινάνε να πάνε ένα ταξίδι, ό,τι και να είναι αυτό. Γιατί όμως τον άλλον καιρό και για τους υπολείπους τους ξεχνάμε. Ξεκινάει, βλέπουμε επί παραδείγματι ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ, ένα τρένο, ένα κάτι, ένα αεροπλάνο πετάει πάνω στον ουρανό. Σκεφτήκαμε ποτέ από μέσα μας να ψελίσουμε δύο λόγια προσευχής για να έχουν ένα καλό ταξίδι, να πορευθούν όμορφα και με χαρά και να φτάσουν στον προορισμό τους? Μήπως επειδή το χειρότερο, αδελφοί μου, δεν νοιαζόμαστε και για αυτή τους την ίδια την σωτηρία? Μήπως επειδή δεν έχουμε ακόμα, το ακόμα πάλι χειρότερο, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι σημαίνει η προσευχή? Μήπως φτάνουμε να είμαστε τελικά πολύ φύλαυτοι? Μήπως θα θέλουμε όλα δικά μας? Μήπως είμαστε τρελά εγωιστές? Μήπως είμαστε υπερβολικά καινόδοξοι και εγωκεντρικοί, αδελφοί μου, και τα πάντα θέλουμε να υπάρχουν γύρω από μας και για μας και αδιαφορούμε για τους άλλους? Αυτό εξάλλου φαίνεται και στη συμπεριφορά μας, την καθημερινότητα, την επαφή που έχουμε με τους άλλους ανθρώπους, συγγενείς, φίλους. Φαίνεται εκεί αν πραγματικά, αδελφοί μου, είμαι εγωιστής, εγωκεντρικός, αν τα θέλω όλα για τον εαυτό μου ή νοιάζομαι και για τους άλλους. Το απλό που θα σπεύσω να πάρω τη σειρά ενός άλλου, γιατί εγώ είμαι πιο έξυπνος και εκείνος είναι πιο κουτός, και να κάνω φασαρία, και αυτό σημαίνει ότι είμαι τρομερά εγωιστής και δεν νοιάζομαι καθόλου για τους άλλους. Και χίλιες δυο άλλες εκδηλώσεις, αδελφοί μου, που ο καθένας μας μπορεί να ψάξει και να βρει μέσα του, χωρίς δικαιολογίες όμως. Όχι, αδελφοί μου, μην σπεύδουμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας για τη στάση μας, διότι θα δούμε παρακάτω και για εκείνους που μας ενοχλούν και για τους εχθρούς μας επί παραδείγματι, και για εκείνους πρέπει να κάνουμε προσευχή. Είπα για τους εχθρούς. Βλέπω πολλές φορές σε ένα χαρτάκι που έρχεται για τη Θεία Λειτουργία, για τη μνημόνευση των ονομάτων, και λέει, εγώ διαβάζω στο τέλος, λέει, και υπέρ των εχθρών και φίλων. Δηλαδή δεν υπάρχουν μόνο φίλοι στον άνθρωπο αυτόν, αλλά υπάρχουν και εχθροί. Μπα, λέγω, μόλις το βλέπω, τους ονομάτισες και εχθρούς κιόλας. Δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι εχθροί, αδελφοί μου? Ξεχνάμε ότι ο ένας και μοναδικός εχθρός μας είναι αυτός ο εαυτός μας. Διότι όλοι οι άλλοι, αδελφοί μου, ό,τι και αν μετέρχονται, ό,τι και συμπεριφορά και αν έχουν απέναντί μας, και αυτός ο διάβολος ακόμα,
είναι οι ευεργέτες μας, αν το θέλουμε φυσικά να γινόμαστε καλύτεροι και σπουδαιότεροι. Διότι έρχονται, τους επιτρέπει ο Θεός να έρθουν να μας πειράξουν, να μας ενοχλήσουν, να μας τσιγκλήσουν, όπως λέμε, για να μας κάνουν καλύτερους. Πώς θα μάθω να είμαι πράος, αδελφοί μου, εάν δεν έρθει κάποιος να με κεντρήσει, να με εκνευρίσει, για να δω πώς μπορώ να χειριστώ τον εαυτό μου, να μάθω σιγά σιγά να αντιμετωπίσω τον άλλον άνθρωπο που έχει αυτήν την παραξενιά, πράγματι. Γιατί και εγώ, μην ξεχνάμε, έχουμε τη δική μου παραξενιά και στη συμπεριφορά απέναντι των άλλων. Δε μου λέτε, αδελφοί μου, είναι δυνατόν ποτέ να μάθω να κάνω μπάνιο στην θάλασσα όταν συνεχώς θέλω να διατηρώ τη σαμπρέλα, το σωσίβιο? Αν δεν μου τα πάρουν αυτά να με ρίξουν μέσα στην θάλασσα, είναι δυνατόν ποτέ να μάθω κολύμπι, να μάθω να κολυμπώ? Έτσι και ο Θεός μας ρίχνει μέσα στην αντικσότητα, μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί? Έχει μανία μαζί μας, μας μισεί, μας φθονεί, μας θέλει να μας τιμωρήσει? Όχι, θέλει να γινόμαστε καλύτεροι. Έτσι κάνει ο κάθε εκπαιδευτής όταν ακολουθώ μια επιστήμη, μια τέχνη, ό,τι και να είναι αυτό. Μου βάζουν διαρκώς και κάτι δυσκολότερο για να εκπαιδεύομαι, για να μαθαίνω, να προοδεύω στη ζωή μου, αδελφοί μου. Εξάλλου, για να δούμε τι γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αδελφοί μου, στο 11ο κεφάλαιο, στον 25ο στίχο, τι είπε ο Κύριος, για θυμηθείτε. «Και όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, να συγχωρείτε αν έχετε κάτι εναντίον οποιουδήποτε, ώστε και ο επουράνιος πατέρας σας να συγχωρέσει τα παραπτώματά σας», λέγει. Το πρώτο που πρέπει να ζητήσουμε στην προσευχή μας για τον άνθρωπό μας, για τον αδελφό μας, τον σύζυγο, την σύζυγο, τον φίλο, τον γιο, το ό,τι και να είναι αυτό, είναι, αδελφοί μου, η συγχώρεσή του. «Προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται», δεν είπε ο Κύριος? Τι κι αν προσεύχεσαι και αν αγαπάς αυτόν που σε αγαπάει, τι κι αν έτσι, τι κι αν αλλιώς. Το θέμα είναι να αγαπάς και να προσεύχεσαι για εκείνον ο οποίος σε κακομεταχειρίζεται, να το πούμε απλά. Είναι, αδελφοί μου, θα λέγαμε, εντολή του Κυρίου. Αν δεν το κάνουμε, τότε περιφρονούμε την εντολή του Θεού. Άρα, τι γίνεται? Αμαρτάνουμε, αδελφοί μου. Βλέπετε ότι τελικά με το να μην κάνω προσευχή για τους ανθρώπους μου, ακόμα περισσότερο για τον άνθρωπο ο οποίος ήρθε και με έκανε ζημία, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, όπως είπαμε, όταν δεν το κάνω, δεν προσεύχομαι για εκείνον, όχι για να τον φωτίσει ο Θεός, για να μετανοήσει, να αλλάξει μυαλό, όχι, αλλά να τον ευλογεί ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο, να του δίνει κάθε καλό αυτόν που ήρθε και με έκανε μια ζημιά, που ήρθε και με εκνεύρισε, που, ό,τι και να είναι αυτό, και τον θεωρώ εγώ και τον βλέπω με στραβό βλέμμα και τον λοξοκοιτώ και τον χαρακτηρίζω. Όχι, θα πάψω να τον χαρακτηρίζω άσχημα, θα λέω επενετικά λόγια για εκείνον και θα προσεύχομαι και θα ζητώ από τον Θεό ό,τι καλύτερο για τον άνθρωπο αυτόν, αδελφοί μου. Εξάλλου, αν ανοίξουμε το πρώτο βασιλείον, αδελφοί μου, στο 12ο κεφάλαιο, στο 23ο στίχο, θα δούμε εκεί ότι ο αρχιερέας, ο Σαμουήλ, τι έκανε, τι λέγει: «Ποτέ δεν θα κάνω τέτοια αμαρτία ώστε να πάψω να προσεύχομαι για τους εχθρούς μου», λέγει. «Δεν θα πάψω ποτέ. Τι, να κάνω τέτοια αμαρτία?» Και εμείς τα προσπερνάμε όλα και λέμε «δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν έκανα τίποτα». Κι όμως προσευχή για τους άλλους δεν κάνουμε. Προσευχή για εκείνον ο οποίος ήρθε και με στεναχώρησε δεν κάνουμε. Τον θεωρούμε εχθρό, τον διώχνουμε από κοντά μας, γυρίζουμε την πλάτη, δεν θέλουμε να τον μιλήσουμε, δεν θέλουμε τίποτα μαζί του, και δυστυχώς εκείνο το μόνο που κερδίζουμε είναι η δική μας πτώση και καταδίκη από τον Θεό. Για να ρωτήσω, αδελφοί μου, να ψάξουμε τον εαυτό μας, αν Θεός φυλάξει έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αν έχουμε κάποια εμπάθεια απέναντι στον άλλον άνθρωπο, ένα κρατούμενο, να το πω έτσι, αποθυμένα, τότε όταν συναντιόμαστε, τι νιώθουμε μέσα μας? Πώς νιώθουμε? Νιώθουμε γαλήνη? Νιώθουμε ηρεμία μέσα μας? Ή νιώθουμε μια υπόκοφη ταραχή?
ένα κάτι άσχημο μέσα μας. Γιατί, τι φταίει? Φταίει το ότι υπάρχει ο άλλος άνθρωπος? Έτσι νομίζουμε. Δεν είναι από αυτό, αδελφοί μου. Είναι γιατί υπάρχει αυτό το αποθυμένο μέσα μας και δεν αφήνει την ψυχή μας, το είναι μας, να ηρεμήσει. Αν αντίθετα όμως αρχίσουμε να κάνουμε προσευχή, θα περνάει και θα ξαναπερνάει αυτός ο άνθρωπος δίπλα μας και θα μας λοξοκοιτάει και χίλια δυο, και εμείς θα είμαστε απόλυτα ειρηνικοί, αδελφοί μου. Μια τέτοια προσευχή είναι πολύ ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη προσευχή, αδελφοί μου. Ξέρετε γιατί? Γιατί βγαίνει από μέσα από μια πληγωμένη ψυχή. Είναι ματωμένη, θα λέγαμε, προσευχή. Τίποτα δεν μας ωφελεί τόσο πολύ όσο η προσευχή υπέρ των εχθρών μας, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μάλιστα, μια απόδειξη. Κάποιος βριζόταν από τον συνάνθρωπό του και αυτός κάθε φορά που ο φίλος του, ο συνάνθρωπός του, τον έβριζε, εκείνος έκανε προσευχή για εκείνον. Αποτέλεσμα, κατέβαιναν από τον ουρανό πολυτελή στεφάνια και καθότανε πάνω στο κεφάλι του. Πόσο καλό μας κάνουν οι εχθροί μας, αδελφοί μου, όταν βέβαια εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού. Και εμείς θεωρούμε εχθρούς τους άλλους, ενώ είναι οι ευεργέτες μας, και ξεχνάμε ότι ο μοναδικός εχθρός είναι ο εαυτός μας. «Μην υπερηφανεύεσαι», λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον λόγο του περί προσευχής, «εάν προσεύχεσαι για άλλους και εισακούεσαι, διότι η πίστη αυτών ενήργησε, ώστε να εισακουστεί η προσευχή σου». Να και κάτι άλλο, αδελφοί μου. Αρχίζουμε, προσευχόμαστε για τους άλλους και βλέπουμε ότι η προσευχή μου έπιασε. Έγινε αυτό το οποίο ζήτησα. Τι λέτε, είναι από μας? Γιατί έχουμε βρεθεί σε ύψη αγιότητος και προσευχόμαστε για τους άλλους? Όχι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι η πίστη και η ταπείνωση του άλλου, και γι' αυτό πιάνει η δική σου προσευχή. Πολλές φορές, αδελφοί μου, λέγω στους ανθρώπους που ζητούν, που έχουν προβλήματα και έρχονται να ζητήσουν κάτι, να προσευχηθώ, να τους μνημονεύσω κτλ. Ή πολλές φορές προτείνω τους άλλους να μου θυμίσουν, να ζητήσουν για μνημόνευση, για προσευχή. Και έρχεται κάποια στιγμή και πραγματοποιείται εκείνο που ζητάνε εκείνοι. Αδελφοί μου, δεν είναι γιατί προσευχήθηκα εγώ προσωπικά ή κάποιος άλλος γέροντας ή κάποιος άλλος σπουδαίος και τρανός, ό,τι και να είναι αυτός. Είναι γιατί, και τους το λέω, είναι γιατί όταν έρχονται να ευχαριστήσουν, έτσι. Είναι γιατί οι ίδιοι καταδέχονται, ταπεινώνονται και ζητούν από τον άλλον να προσευχηθεί για αυτούς. Βλέποντας λοιπόν την ταπείνωσή τους, ο Θεός ενεργεί. Και όχι γιατί το ζήτησα εγώ, εσείς, ο Α, ο Β,

γύρισε στο σπίτι του να κλάψει και να θάψει το νεκρό παιδί του, το πήρε στην αγκαλιά του και συνέχισε τον δρόμο μέχρι τον Όσιο. Πίστευε ότι ο Όσιος ήταν ικανός να το αναστήσει. Μπαίνει λοιπόν στο κελί του, τον προσκυνά, βάζει το νεκρό παιδί του στα πόδια του και βγήκε έξω χωρίς να του πει τίποτα. Σου λέγει, θα δει το παιδί και θα καταλάβει. Όσιος βλέποντας το νεκρό να μην φεύγει από κοντά του, δεν είχε καταλάβει ότι το παιδί, βλέπετε, ήταν νεκρό, του λέγει, άντε, σήκω, πήγαινε στον πατέρα σου. Και το παιδί αναστήθηκε και πήγε στον πατέρα του, αδερφοί μου. Αδερφοί, ο Κύριος βλέποντας την πίστη που είχε αυτός ο πατέρας στο πρόσωπο του Οσίου, έκανε προς χάρη του αυτό το θαύμα. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν ο λαϊκός παρακαλεί έναν ιερέα να προσευχηθεί για αυτόν και αυτός ο λαϊκός πιστεύει στην δύναμη της ιεροσύνης που ανήκει στον Κύριο, τότε ο Θεός μπορεί να εισακούσει την προσευχή του ιερέα. Τι, όχι χάρη στην προσευχή του ιερέα ή στην πίστη του ιερέα, αλλά χάρη στην πίστη του λαϊκού. Και τέτοια παραδείγματα, αδερφοί μου, υπάρχουν πάμπολα που μπορούμε να ψάξουμε και να μάθουμε, που ο κάθε ιερέας, να το πω, έχει μεγάλη εμπειρία πάνω στο θέμα αυτό. Αδελφοί μου, είναι μεγάλη υπόθεση η προσευχή για τον άλλον άνθρωπο και είναι μεγάλη υπόθεση το να πιστεύουμε, αδελφοί μου, και να έχουμε ταπείνωση και πίστη εις τον Θεό ότι αυτό που θα ζητήσει ο άλλος άνθρωπος, γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ανάξιο, ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί. Έτσι λοιπόν, με ταπείνωση, με εμπιστοσύνη στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού, αδελφοί μου, θα πορευόμαστε, προσευχόμενοι, αδελφοί μου, προσευχόμενοι για τους άλλους, πρώτα και πάνω απ' όλα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πρώτα για τους άλλους και μετά και για μας. Θα προσευχόμαστε για τους άλλους ανθρώπους, αδελφοί μου, και θα λέμε στο τέλος, Χριστέ μου, αν κρίνεις, ελέησε και μένα τον ταλέπορο, που είμαι τόσο αμαρτωλός και έχω κάνει τόσα πολλά και έχω καταπικράνει την αγάπη σου. Ναι, αδελφοί μου, και στην επόμενή μας εκπομπή, με τη χάρη του Θεού, θα δούμε και την δύναμη που έχει η άφεση των αμαρτιών σε σχέση με την προσευχή, σε σχέση με την δύναμη της προσευχής, αν δηλαδή η άφεση των αμαρτιών δίνει μία πρόσθετη δύναμη στην προσευχή την οποία κάνουμε για τους άλλους, για τον εαυτό μας, αδελφοί μου, για οποιονδήποτε έχει ανάγκη από μία προσευχή προς τον Θεό. Κλείνοντας, αδελφοί μου, θα ήθελα να σας θυμίσω αυτό που πάντα λέγω, αδελφοί μου, για να νιώθουμε χαρά στην καθημερινότητά μας. Βγαίνουμε έξω στην αγορά, πηγαίνουμε στο μάρκετ, πηγαίνουμε ένα ταξίδι, πηγαίνουμε για τη δουλειά μας, όπου και αν πηγαίνουμε, στο σπίτι καθόμαστε, κάνουμε δουλειές και βλέπουμε κάποιος περνάει απ' έξω, κάτι ακούσαμε. Να κάνουμε προσευχή για όλους αυτούς, αδελφοί μου, που υπάρχουν δίπλα μας, που βλέπουμε μπροστά μας. Βαδίζουμε στον δρόμο για την αγορά για ψώνια και θα δούμε μια εγκυμονούσα, έναν ηλικιωμένο, ένα παιδί ζωηρό, ένα ό,τι και να είναι, κατάστημα όμορφο, αυτοκίνητο σπουδαίο, σπίτι σπουδαίο, όμορφον άνθρωπο. Να προσευχόμαστε για αυτούς, αδελφοί μου. Διαρκώς για το κάθε τι, αδελφοί μου, να προσευχόμαστε, να ευλογεί ο Θεός. Χριστέ μου, ευλόγησε τον. Δώσε κουράγιο σε αυτόν τον άνθρωπο που πασχίζει, που αγωνίζεται. Στο παλικάρι να είναι ήρεμο, να έχει γαλήνη μέσα του, να είναι προκομμένο παιδί. Αυτός να έχει εργασία στο μαγαζί του, να έχει δουλειά, να βγάζει τα προς το ζήν. Να το κάθε τι, ακούω ένα ασθενοφόρο, ένα κάτι, να προσευχηθώ. Χριστέ μου, δώσε την ελύτρωση, δώσε την ευλογία σου, δώσε την ίαση, φώτισε τον κόσμο. Ναι, αδελφοί μου, τι όμορφο, τι όμορφα νιώθει ο άνθρωπος του Θεού όταν περπατώντας, υπάρχοντας, όπου και αν βρίσκεται και πηγαίνει, λέγει από μέσα του, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο. Ευλόγησε τα παιδιά, ευλόγησε όλους τους ανθρώπους. Και κάθε τι που βλέπουμε, σπαρτά, ό,τι και να είναι, διαρκώς να ζητούμε από τον Θεό να στέλνει την ευλογία Του. Τότε αδελφοί μου, ναι, πραγματικά, θα έχουμε την ελπίδα ότι θα μοιάζουμε, θα αρχίσουμε να μοιάζουμε εκείνον ο οποίος ήρθε στην γη και μας έδειξε το πώς

πορεύθηκε εδώ ανάμεσά μας, προσφέροντας την ευλογία Του σε όλους τους ανθρώπους, είτε αμαρτωλούς είτε όχι, αδελφοί μου. Δεν κάνει διάκριση και σε εκείνον που είναι δίκαιος και σπουδαίος και ενάρετος, αλλά και σε εκείνον που δεν είναι σπουδαίος, που δεν είναι ενάρετος, που μπορεί να είναι και αμαρτωλός. Για όλους εύχεται και στέλνει το έλεος Του. Έτσι και εμείς διαρκώς για όλους να προσευχόμαστε, αδελφοί μου.

δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Το 72 έγιναν δύο μεγάλα άλματα. Έγινα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και ταυτόχρονα επίσκοπος. Να κάνω μια παρατήρηση για μια ειρωνία που έκανα στον εαυτό μου. Λέω, Αναστάσια, είσαι σε πολύ επικίνδυνο δρόμο. Εκείνη την εποχή και η μία και η άλλη θέση ήταν πάρα πολύ έτσι, πιο, με περισσότερη έγκλη. Κοίταξε, κινδυνεύεις να βρεθείς σε μια ψευδαίσθηση. Φρόντισε να είσαι μέχρι τέλους στη ζωή σου φοιτητής και να είσαι και διάκονος. Νομίζω ότι ήταν ένα φάρμακο πάρα πολύ υγιεινό. Το 1981 υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ανατολική Αφρική. Υπάρχει ένας διχασμός στην Μητρόπολη Ανατολικής Αφρικής μεταξύ των Αφρικανών οι οποίοι αντέδρασαν στο Πατριαρχείο και ξαναδημιούργησαν μια άλλη εκκλησία. Τότε λοιπόν ο Πατριάρχης Νικόλος μου ζήτησε, λέει, Αναστάσια, αν θα θέλατε, σας αγαπούν πολύ στην Αφρική, να βοηθήσετε εκεί. Και αποφασίζω και ταυτόχρονα κάνω τις εξής τρεις δουλειές ταυτόχρονα. Παραμένω καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είμαι Γενικός Διευθυντής Αποστολικής Διακονής Εκκλησίας της Ελλάδος και πηγαίνω βεβαίως και στην Αφρική. Αλλά στην Αφρική, όχι για μονιμότητα, είμαι τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως. Έτσι λοιπόν, στη δεκαετία του 81 είμαι και σε αυτές τις τρεις δουλειές, θα έλεγα και σε μια τέταρτη. Εκπροσωπώ συχνά την Εκκλησία της Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, στην Οικουμενική Κίνηση γενικότερα και από το 1983 εκλέγομαι moderator, θα το μεταφράζαμε πρόεδρος, της Επιτροπής Παγκοσμίου Ιεραποστολής και Ευαγγελισμού.

0: καλώδια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

ιστορία του ναού ίσως χάνεται στα βάθη των αιώνων, αλλά στην περίοδο της Επανάστασης πήρε το προσωνύμιο του αυτό των όπλων. Είναι από ό,τι έχουμε διαπιστώσει μοναδικό στην Ορθοδοξία γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Θα δείτε στο ναό ότι είναι ένα κτίσμα πολύ παλαιό. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι είναι μεταβυζαντινό, αλλά η βάση του, το οικοδόμημά του, είναι των Βυζαντινών χρόνων και η οικοδομή γενικότερα έχει στοιχεία της Ενετοκρατίας, άρα μιλάμε για ένα κτίσμα των αρχών της Ενετοκρατίας στην Αθήνα, δηλαδή γύρω στο 12ο με 13ο αιώνα. Είναι μοναδικό γιατί η ιστορία του, που έχει σχέση με την Ελληνική Επανάσταση, δείχνει πόσο ο Άγιος μεσολάβησε στο να επαναστατήσει η Αθήνα και να επιτευχθεί η απελευθέρωση των Αθηνών από τον τουρκικό ζυγό.

Βρήκαμε κάποια στοιχεία μετά από έρευνα, κυρίως σε μενιδιάτες και αχαρνείς και ιστορικούς της φυλής. Όπως γνωρίζουμε, η Επανάσταση στην Αθήνα ξεκίνησε μία εβδομάδα μετά την Επανάσταση, μετά την 25η Μαρτίου. Έτσι λοιπόν, την 1η Απριλίου του 1821, είχε αποφασιστεί να επαναστατήσει η Αττική. Οι αρχαίοι Δήμοι της Αττικής, η Φυλή και ο Δήμος Αχαρνών είχαν ηγετικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Είχε αποφασιστεί από τον Καραϊσκάκη και τους δικούς του οπλαρχηγούς, με κορυφαίο τον Χατζημελέτη, τον Μελέτιο Γεωργίου, η 1η Απριλίου, ημέρα Κυριακή, Κυριακή του Θωμά, να ξεκινήσει η Επανάσταση από την Φυλή και το Μενίδη. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, έπρεπε να έχουμε τα όπλα. Σημαντικό. Έτσι λοιπόν, συγκέντρωσαν όπλα από την Πελοπόννησο και πέρασαν κρυφά από τα μπλόκα των Τούρκων που ήταν στο κέντρο της Αθήνας για να τα μεταφέρουν στο Μενίδη και στη Φυλή. Επειδή η ώρα ήταν περιορισμένη, έπρεπε το βράδυ της 31ης Μαρτίου να διανυκτερεύσουν κάπου. Όπως γνωρίζετε, ο Καραϊσκάκης ευλαβεί το πάρα πολύ τον Άγιο Δημήτριο. Γι' αυτό και είναι κεθαμένος έξω από τον ναό του Αγίου Δημητρίου στη Σαλαμίνα. Είχε προσωπικά θαύματα από τον Άγιο. Επέλεξε λοιπόν ο ίδιος το ναό μας, το παλιό του εκκλησάκι, τον Άγιο Δημήτριο, θεωρώντας ότι θα έχει την προστασία του Αγίου, λέγοντας στους οπλαρχηγούς, ας κρύψουμε τα όπλα εδώ, να ξεκουραστούμε λίγο και πριν ξημερώσει να ξεκινήσουμε την πορεία μας για το Μενίδη και τη Φυλή. Και πράγματι έτσι έγινε. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι όμως αντιλήφθηκαν τις ενέργειες αυτές, ίσως κάποιος τους πρόδωσε, και ξεκίνησε ένα τουρκικό απόσπασμα από το κέντρο της Αθήνας να συλλάβει τους οπλαρχηγούς και να κατασχέσει τα όπλα. Ο Άγιος όμως είχε άλλα σχέδια, ο Άγιος Δημήτριος. Ο Κολοκοτρώνης είπε ότι ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδας και δεν παίρνει την υπογραφή του πίσω. Και έτσι πράγματι έγινε.

0: Ενώ κοιμόντουσαν οι οπλαρχηγοί, ακούστηκε η εικόνα αυτή που υπάρχει μέχρι και σήμερα, να τους φωνάζει και να τους λέει «Στα όπλα, στα όπλα». Αντιλήφθηκαν ότι η φωνή προήρθε από την εικόνα του Αγίου. Βρέθηκαν σε εγρήγορση, κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει, άρπαξαν τα όπλα και εδώ που είναι σήμερα η στρατηγού Καλάρη ήταν ρέμα τότε, διέφυγαν μέσα από το ρέμα και έφυγαν τρέχοντας προς την Φυλή και το Μενίδη και έτσι 1η Απριλίου του 1821, έχοντας τα όπλα στα χέρια τους, ξεκίνησε η Επανάσταση. Και μετά από λίγα χρόνια απελευθερώθηκε και η Αθήνα. Γι' αυτό έκτοτε πήρε το προσωνύμιο Άγιος Δημήτριος των Όπλων. Εδώ πραγματικά είναι το εκκλησάκι του θαύματος. Από αυτό το εκκλησάκι παίρνει το προσωνύμιο των όπλων και ο νεότερος ναός. Και διατηρήσαμε μετά την συντήρηση του παλαιού ναού, ο μακαριότοπος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, φρόντισε να αποκατασταθεί και να συντηρηθεί ο παλαιός ναός. Διατηρήθηκε μετά τη συντήρησή του αυτό το έντονο στοιχείο της κατάνοιξης.
1: Ποιο αιώνα είναι?
0: Οι αρχαιολόγοι λίγο διαφωνούν μεταξύ τους. Διαπιστώνουμε όμως, επειδή έχει στις αψίδες του και στα άλλα ατομικά του στοιχεία, στοιχεία που παραπέμπουν σε ενετοκρατία, υποπτευόμαστε ότι πρέπει να είναι κτίσμα των αρχών της ενετοκρατίας στην Ελλάδα. Άρα μιλάμε γύρω στο 12ο με 13ο αιώνα. Οι τοιχογραφίες όμως είναι διαφόρων περιόδων. Όταν συντηρήθηκε το εκκλησάκι, οι συντηρητές μας είπαν ότι έχουμε 6 διαφορετικές φάσεις αγιογραφίας. Το παλαιότερο κομμάτι τοιχογραφίας είναι αυτό που σώζεται εδώ πίσω μας, το οποίο βέβαια για πρακτικούς λόγους καταστράφηκε. Κάποια στιγμή γύρω στον 19ο αιώνα θέλησαν να ανοίξουν παράθυρο, οπότε κατέστρεψαν ένα κομμάτι, αλλά φαίνεται να είναι το παλαιότερο τμήμα, δηλαδή μιλάμε για 15ο αιώνα.

Όπως επίσης, στις 16ου αιώνος είναι και το ακριβώς απέναντί του, οι ταξιάρχες. Αυτό είναι περίπου 15ου-16ου αιώνος. Από πάνω από αυτό υπήρχε άλλη τοιχογραφία, επίσης των ταξιαρχών, του 19ου αιώνος, η οποία και εκείνη συντηρήθηκε και αποκολλήθηκε και είναι σε άλλο σημείο του ΝΟΟ. Και άλλα τμήματα που αποκολλήθηκαν τα βάλαμε εδώ. Δηλαδή, πάνω από τις τοιχογραφίες τις παλιές, επειδή δεν μπορούσαν να τις συντηρήσουν εκείνη την περίοδο, φτιάχναν καινούργιες τοιχογραφίες, νεότερες.

0: αυτή την εικόνα, λοιπόν, λέει η παράδοση, ότι άκουσε ο Γιώργος ο Καραϊσκάκης και η οπλαρχική που ήταν εδώ στο ναό. Τι λέει η παράδοση?
1: Ναι, ναι, ναι. Άκουσε τον Άγιο Δημήτριο να ειδοποιεί τους αγωνιστές για να μην συλληφθούν από τους Τούρκους, λέγοντάς τους, φωνάζοντας, στα όπλα, στα όπλα. Εκείνοι κοιμόντουσαν, βρέθηκαν σε εγρήγορση, αναρωτήθηκαν ποιος φώναξε και διαπίστωσαν ότι ο Άγιος από την εικόνα τους φώναξε το «στα όπλα, στα όπλα». Καταλάβαμε ότι κάτι πρέπει να συμβαίνει. Βγαίνοντας έξω, βλέπουν από μακριά, ήταν νύχτα, βλέπουν από μακριά φωτιές, πυρσούς. Καταλάβαν ότι έρχεται τουρκικό απόσπασμα, ότι με κάποιον τρόπο οι Τούρκοι αντιλήφθηκαν τις ενέργειές τους. Πρόλαβαν όμως και διέφυγαν για να φτάσουν στην Φυλή και στο Μενίδη. Τώρα, απ' έξω που υπάρχει οδός στρατηγού Καλάρη, τότε ήταν ρέμα. Πέρασαν μέσα από το ρέμα, έφυγαν απέναντι, δεν συνελήφθησαν και ο Άγιος, ο πλήτης και εκείνος, βοήθησε τους οπλαρχηγούς να επιτύχουν το σκοπό τους. Από αυτό το γεγονός πήρε την προσωνυμία του ο ναός Άγιος Δημήτριος των Όπλων.

0: Το τέμπλο, πατέρα φιλούμενα, και αυτό παλιό. Συγκριτικά όμως με την εκκλησία είναι το 1800, πότε είναι.
1: Είναι περίπου 19ου αιώνος. Υπάρχει μία υποψία ότι μέσα στο τέμπλο ίσως υπάρχουν τα παλαιότερα θωράκια και πάνω σε αυτά χτίστηκε το σημερινό τέμπλο. Έχει και εκείνο την παλαιότητά του, είναι 19ου αιώνος, είναι λίγο πριν την Επανάσταση, δηλαδή οι αγωνιστές όταν ήταν εδώ μέσα αυτήν την εικόνα του ναού είχαν αντικρίσει, με διάφορες προσθήκες βέβαια και στον 20ο αιώνα.

το σημαντικότερο κομμάτι όμως του ναού, κατ' εμέ, είναι η Αγία Τράπεζα, το Ιερό Θυσιαστήριο. Εκτός από την πνευματική σημασία που έχει ένα Ιερό Θυσιαστήριο για το ναό, το συγκεκριμένο έχει και μία αρχαιολογική αξία. Η βάση του είναι ένα αρχαίο κοιονόκρανο ιωνικού κορινθιακού τύπου, δεν το γνωρίζω, υπάρχουν άλλοι ειδικότεροι που μπορούν να ασχοληθούν με αυτό. Κάποιοι αρχαιολόγοι μας είπαν ότι πολύ πιθανό να είναι ακόμα και από τον 5ο-6ο αιώνα μετά Χριστόν ως θυσιαστήριο. Και γι' αυτό οι κάτοικοι τότε της περιοχής χρησιμοποίησαν δομικά υλικά από παλαιούς γκρεμισμένους ναούς των Αθηνών. Ήταν σε αχρησία, τα χρησιμοποίησαν για να χτίσουν αυτό το κομμάτι.

Η Αγία Τράπεζα όμως, ως Αγία Τράπεζα πρέπει να προϋπήρχε και του τωρινού κτίσματος. Από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια στην Ελλάδα και στην Αθήνα αυτός ο χώρος ήταν καθαγιασμένος, εχρησιμοποιείται ως ναός. Απόδειξη είναι η Αγία του Τράπεζα που παραμένει μέχρι σήμερα. Στην πορεία των αιώνων βέβαια ο ναός είχε διαφορετικές μορφές. Βρήκαμε κάποιες μαρτυρίες, κάποια έγγραφα τα οποία βεβαιώνουν ότι είχε διατελέσει και καθολικό ιεράς μονής. Υπάρχουν συμβόλαια που είχαν παλαιοί κάτοικοι, οι οποίοι μας τα έδειξαν, και τα συμβόλαια αυτά γράφουν ότι τα δικά τους οικόπεδα συνορεύουν με τη μάνδρα της μονής του Αγίου Δημητρίου. Άρα ήταν μοναστήρι. Και είναι και γεγονός αυτό, γιατί πριν χτιστεί ο καινούργιος ναός, την δεκαετία του 70, στο παλιό του εκκλησάκι υπήρχαν προσθήκες δεξιά και αριστερά κελιών. Τα κελιά αυτά, επειδή θεωρείται ότι ήταν μεταγενέστερα, κατεδαφίστηκαν, δεν είχαν κάποια αρχαιολογική αξία, αλλά για μας είναι ένα δείγμα και μία μαρτυρία ότι ήταν μοναστήρι.

0: Επίσης, πατήρ Φιλούμενε, εδώ υπάρχει και μια ιστορία που είπατε πριν, μεγάλη, εκκλησιαστική, γιατί ερχόταν ο Άγιος Νικολός ο Πλανάς, ο Άγιος ο Νεκτάριος να λειτουργήσει, αλλά και η Αγία Φιλοθέη, από ό,τι μου είπατε. Πώς ακριβώς συνδέονται όλα αυτά?
1: Όπως ξέρουμε, αυτό το εκκλησάκι είναι πάρα πολύ παλιό, όπως είπαμε και νωρίτερα. Ας δούμε την Αγία Φιλοθέη πρώτα, που είναι και η παλιότερη από τους Αγίους που συνδέονταν με την παλιά εκκλησία. Η Αγία Φιλοθέη είχε φτιάξει το μοναστήρι, αυτό που υπάρχει στην πλατεία Αμερικής μέχρι σήμερα, και ζούσε για αρκετό διάστημα εκεί και εκεί μαρτύρησε κιόλας. Γνωρίζουμε από μαρτυρίες παλαιότερων κατοίκων, αλλά το υποστηρίζει πάρα πολύ και ο πατήρ Ανανίας ο Κουστένης, πολύ σημαντικός λόγιος κληρικός, ότι η Αγία, επειδή ευλαβείται τον Άγιο Δημήτριο, κατέφευγε κρυφά προσευχόμενη αρκετές φορές εδώ στο παλαιό ναό. Έτσι και εμείς την θεωρούμε δική μας Αγία, ότι συνδεόταν μαζί μας. Αργότερα βλέπουμε ότι πολύ συχνά ιερουργούσε εδώ στην Εκκλησία ο Άγιος Νεκτάριος. Και γι' αυτό έχουμε και γραπτή μαρτυρία, πέραν από των συγγενών του Αγίου Νεκταρίου, από την πίσω μεριά του παλαιού ναού, έμεναν και μένουν συγγενείς του Αγίου, ανήψια του Αγίου. Οι ίδιοι μας το βεβαίωσαν αυτό, αλλά και ο επιστήθιος φίλος του Αγίου, εξίσου Άγιος και αυτός, ο γέροντας Φιλόθεος ο Ζερβάκος, επειδή ερχόταν συχνά εδώ και λειτουργούσε, μας μετέφερε αυτή την εμπειρία του, ότι θυμάται τον Άγιο Νεκτάριο να ιερουργεί στον παλαιό ναό. Και γι' αυτό το λόγο και ο ίδιος ως ευλογία κατέθεσε στο ναό μας με έγγραφό του, ήταν τότε ηγούμενος της Μονής Λογκοβάρδας στην Πάρο, κατέθεσε ένα επιτραχύλιο του Αγίου Νεκταρίου και κάποια προσωπικά του αντικείμενα, τα οποία έχουμε και εμείς σήμερα. Είναι το επιτραχύλιο, όπως είπαμε, του Αγίου, ένα σκεύος το οποίο χρησιμοποιούσε ο Άγιος κατά την Θεία Λειτουργία για το ζέον, ένα τμήμα μικρό από τα άμφια του, αλλά και αυτό που θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία είναι το τμήμα τη φανέλα του Αγίου. Θα μου πείτε, ένα τμήμα τη φανέλα πόσο σημαντικό μπορεί να είναι? Αν δείτε στο βίο του Αγίου Νεκταρίου, την ημέρα που εκοιμήθη στο νοσοκομείο στο Αρετέιο, η γερόντισσα που τον διακονούσε, η μοναχή, αμέσως ήθελε, όσο ήταν ζεστό το σώμα του Αγίου, να τον αλλάξει για να τον ετοιμάσουν. Οπότε βιαστικά, όπως ήταν, του βγάζει τη φανέλα και την πετάει στο διπλανό κρεβάτι. Το διπλανό κρεβάτι δεν ήταν άδειο, ήταν ένας ασθενής, βαριά ασθενής, ο οποίος με το που τον ακούμπησε η φανέλα του Αγίου, σηκώθηκε. Έγινε καλά, υγιής. Βγήκε την ίδια μέρα από το νοσοκομείο. Μας είπε, είχε πει ο πατήρ Φιλόθεος, ότι είναι αυτή η φανέλα του Αγίου, αυτό το τμήμα, και έκτοτε δια του Ιερού Επιτραχυλίου του Αγίου Νεκταρίου επιτελούνται πολλά θαύματα. Εμείς βιώνουμε και έχουμε αυτή την ευλογία. Γι' αυτό και κάτω από τον Κυρίου Ναό έχουμε παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου.

Επίσης, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς λειτουργούσε όλα τα παλιά τα εκκλησάκια της Αθήνας και πατεράδες των παλαιών κατοίκων μας λένε ότι τον θυμούνται να γερουργεί στο παλιό του εκκλησάκι. Άλλη μια περίπτωση ενός συγχρόνου Αγίου Γέροντος, ο οποίος ερχόταν εδώ, ήταν ο Γέροντας Γενάδιος, ο οποίος έμενε στα Ακούμια της Κρήτης, εκοιμήθη στα τέλη της δεκαετίας του 80, επειδή για λόγους υγείας έμενε σε μια οικογένεια στους Αγίους Αναργύρους, επειδή αγαπούσε τα παλιά εκκλησάκια, ερχόταν και εκείνος εδώ έτσι προσευχόμενος. Άρα έχουμε 5 Αγίους που συνδέονταν εδώ.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίως ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επισυνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ένα μήνυμα που θέλει να σώσει από την κόλαση. Χαραλάμπους Διονύσιος, μακαριστός Μητροπολίτης, Τρίκης και Σταγών. Εύκολα μπορεί η συναισθηματική εφορία να θεωρηθεί χάρης, η ψυχολογική ανάγκη για ηρεμία να εκλειφθεί ως προσευχή, συνάντηση με το Θεό. Ο κρυφός εγωισμός να κρύβεται στην επιθυμία να βοηθούμε τους άλλους και η αποστολή μηνυμάτων για σωτηρία των κεκοιμημένων από την κόλαση κρύβει το φόβο μας μπροστά σε έναν κριτή αυστηρό και άτεγκτο που ενδεχομένως να θεωρούμε το Θεό.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Πρώτο μέρος. Η αμαρτία και ο διάβολος. Κεφάλαιο πρώτο. Η αμαρτία έγινε μόδα. Γέροντα, είπατε σε κανέναν ότι θα γίνει πόλεμος? Έτσι ακούσαμε. Είναι αλήθεια? Εγώ δεν λέω τίποτε. Και ο κόσμος λέει ό,τι θέλει.

σαν τα ζώα. Τα ζώα ξέρετε τι κάνουν? Στην αρχή μπαίνουν στο στάβλο, κοπρίζουν, ουρούν. Μετά αρχίζει να χωνεύει η κοπριά. Μόλις αρχίσει να χωνεύει, αισθάνονται μια ζεστασιά. Δεν τα κάνει η καρδιά να φύγουν από τον στάβλο. Αναπαύονται. Έτσι και οι άνθρωποι, θέλω να πω, νιώθουν τη ζεστασιά της αμαρτίας και δεν τους κάνει η καρδιά να φύγουν. Καταλαβαίνουν ότι βρωμάει, αλλά από την ζεστασιά εκείνη δεν τους κάνει η καρδιά να φύγουν. Να, αν μπει τώρα ένας μέσα στον στάβλο, δεν μπορεί να αντέξει από τη μυρωδιά. Ο άλλος που είναι συνέχεια στο στάβλο δεν ενοχλείται. Έχει συνηθίσει πλέον. Γέροντα, μερικοί λένε, μήπως μόνο σήμερα αμαρτάνει ο κόσμος? Και στη Ρώμη παλιά τι γινόταν? Μα στην Ρώμη ήταν οι ειδωλολάτρες στο κάτω-κάτω. Και αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος ήταν για τους ειδωλολάτρες που είχαν βαπτιστεί, αλλά είχαν κακές συνήθειες. Να μην παίρνουμε για παράδειγμα τον ξεπεσμό από κάθε εποχή. Σήμερα την αμαρτία την έκαναν μόδα. Βλέπεις, ορθόδοξο έθνος εμείς, και πώς είμαστε? Πόσο μάλλον οι άλλοι. Και το κακό είναι που οι σημερινοί άνθρωποι, επειδή η αμαρτία έχει γίνει μόδα, αν δουν έναν να μην ακολουθεί το ρεύμα της εποχής, να μην αμαρτάνει, να είναι λίγο ευλαβής, τον λένε καθυστερημένο, οπισθοδρομικό. Αυτοί οι άνθρωποι το να μην αμαρτάνουν το θεωρούν προσβολή και την αμαρτία την θεωρούν πρόοδο. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Αν οι σημερινοί άνθρωποι που ζουν στην αμαρτία τουλάχιστον το αναγνώριζαν, θα τους ελεούσε ο Θεός. Αλλά δικαιολογούν τα δικαιολόγητα και εγκομιάζουν την αμαρτία. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Την αμαρτία να τη θεωρούν πρόοδο και το ηθικό να το λένε κατεστημένο. Γι' αυτό έχουν μεγάλο μισθό, μεγάλη αξία αυτοί που αγωνίζονται στον κόσμο και διατηρούν καθαρή ζωή. Παλιά, αν ένας ήταν διαστραμμένος ή μέθυσος, ντρεπόταν να βγει στην αγορά, γιατί θα τον περιφρονούσαν. Ή μία, αν ήταν λιγάκι παραστρατημένη, δεν τολμούσε να βγει έξω. Και ήταν, κατά κάποιο τρόπο, αυτό ένα φρένο. Σήμερα, αν είναι ένας σωστός, μια κοπέλα λόγου χάρη, αν ζει με ευλάβεια, λένε, βρε, πού ζει αυτή? Αλλά και γενικά, αν οι κοσμικοί έκαναν μια αμαρτία, οι καημένοι αισθάνονταν την αμαρτωλότητά τους. Έσκυβαν για λίγο το κεφαλάκι τους και δεν ειρωνευόταν έναν που ζούσε πνευματικά. Αντίθετα, τον καμάρωναν. Τώρα, ούτε ενοχή αισθάνονται, ούτε σεβασμός υπάρχει. Τα ισοπαίδωσαν όλα. Αν ένας δεν ζει κοσμικά, τον κοροϊδεύουν. Η συνείδηση ελέγχει. Στη Γαλλία, παρόλο που είναι ένα κράτος προοδευμένο, δεν είναι υπανάπτυκτο. Τελευταία, 80.000 έγιναν μουσουλμάνοι. Γιατί? Γιατί έχουν κάνει την αμαρτία μόδα. Βλέπεις όμως, ελέγχονται και θέλησαν να αναπαύσουν τη συνείδησή τους. Και όπως οι αρχαίοι Έλληνες, για να δικαιολογούν τα πάθη τους, είχαν βρει τους 12 θεούς, έτσι και αυτοί έψαξαν να βρουν μια θρησκεία που να δικαιολογεί τα πάθη τους, να τους αναπαύσει σε αυτό το θέμα. Ο μουσουλμανισμός κατά κάποιο τρόπο τους εξυπηρετεί. Επιτρέπει να πάρουν όσες γυναίκες θέλουν. Υπόσχεται στην άλλη ζωή ένα βουνό πιλάφι, μια λίμνη γιαούρτι, ένα ποτάμι μέλι. Και όσες αμαρτίες και να έχουν, άμα τους λούσουν με ζεστό νερό όταν πεθάνουν, καθαρίζονται. Πάνε στον Αλλάχ καθαροί. Τι άλλο θέλουν? Όλα βολικά. Αλλά οι Γάλλοι δεν θα βρουν ανάπαυση. Πάνε να αναπαυθούν, αλλά δεν θα αναπαυθούν, γιατί τα πάθη δεν δικαιολογούνται. Οτιδήποτε και αν κάνουν οι άνθρωποι, και ανέστητοι να είναι, πάλι ανάπαυση δεν βρίσκουν. Πάνε να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, αλλά εσωτερικά βασανίζονται, είναι αγριεμένοι. Γι' αυτό ζητούν ψυχαγωγίες, τρέχουν στα νταούλια, μεθούν, βλέπουν τηλεόραση. Χαζεύουν δηλαδή για να ξεχνούνται, γιατί ελέγχονται. Και όταν κοιμούνται λες ότι ησυχάζουν? Υπάρχει συνείδηση, βλέπεις. Η πρώτη Αγία Γραφή που έδωσε ο Θεός στους πρωτοπλάστους

είναι η συνείδηση και εμείς την ξεσηκώνουμε φωτοτυπία τώρα από τους γονείς μας. Όσο και αν την καταπατήσει κανείς τη συνείδησή του, πάλι μέσα του ελέγχεται. Γι' αυτό λένε, τον τρώει το σαράκι. Ναι, δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από το να έχει κανείς αναπαυμένη τη συνείδησή του. Φτερά νιώθει μέσα του, πετάει. Η απομάκρυνση από το Θεό είναι κόλαση. Δεν θυμάμαι μέρα να μην έχει παρηγοριά θεϊκή. Διακοπές γίνονται μερικές φορές και τότε νιώθω άσχημα. Και έτσι μπορώ να καταλάβω πόσο άσχημα ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απαρηγόρητοι γιατί είναι απομακρυσμένοι από τον Θεό. Όσο απομακρύνεται κανείς από τον Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κανείς τίποτα. Άμα έχει τον Θεό, δεν θέλει τίποτα. Αυτό είναι. Ενώ, αν τα έχει όλα, άμα δεν έχει τον Θεό, είναι μέσα του βασανισμένος. Γι' αυτό, όσο μπορεί κανείς να πλησιάσει τον Θεό, μόνο κοντά στο Θεό βρίσκει κανείς την πραγματική και αιώνια χαρά. Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από τον γλυκύ Ιησού. Όταν ο άνθρωπος από παλιάνθρωπος γίνει άνθρωπος βασιλόπουλο, τρέφεται με τη θεία ειδονή, με την ουράνια γλυκύτητα και νιώθει την παραδεισένια γαλίαση, αισθάνεται από εδώ ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Από την μικρή παραδεισένια χαρά καθημερινά προχωράει στη μεγαλύτερη και αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι ανώτερο στον παράδεισο από αυτό που ζει εδώ. Είναι τέτοια η κατάσταση που ζει που δεν μπορεί να κάνει καμία εργασία. Τα γόνατά του λυγίζουν σαν λαμπάδες από τη θεία εκείνη θερμότητα και γλυκύτητα. Η καρδιά του σκυρτάει και πάει να σπάσει τους τσαθμάδες για να φύγει, γιατί η γη και τα γήινα της φαίνονται χαμένα πράγματα. Ο άνθρωπος πρώτα είχε επικοινωνία με τον Θεό. Μετά όμως, όταν απομακρύνθηκε από τη χάρη του Θεού, ήταν σαν έναν που ζούσε μέσα σε παλάτι και ύστερα βρέθηκε για πάντα έξω από το παλάτι και το έβλεπε από μακριά και έκλαιγε. Όπως το παιδάκι, όταν απομακρυνθεί από τη μάνα του, υποφέρει, έτσι και ο άνθρωπος, όταν απομακρυνθεί από τον Θεό, υποφέρει, βασανίζεται. Η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό είναι κόλαση. Ο διάβολος κατόρθωσε να απομακρύνει τους ανθρώπους τόσο πολύ από τον Θεό, ώστε να φτάσουν στο σημείο να λατρεύουν τα αγάλματα και να θυσιάζουν τα παιδιά τους στα αγάλματα. Φοβερό! Και πού τους βρίσκουν τόσους θεούς οι δαίμονες? Θεός χαμός. Μόνο το όνομά του να ακούσεις φτάνει. Ο πιο βασανισμένος όμως είναι ο διάβολος, γιατί είναι ο πιο απομακρυσμένος από τον Θεό, από την αγάπη. Αλλά αν φύγει η αγάπη, μετά είναι κόλαση. Αντίθετο της αγάπης, τι είναι? Η κακία. Κακία ίσον βάσανο. Ένας που είναι απομακρυσμένος από τον Θεό δέχεται την δαιμονική επίδραση, ενώ αυτός που είναι κοντά στο Θεό δέχεται τη Θεία Χάρη. Όποιος έχει χάρη Θεού θα του δοθεί και άλλη, και όποιος έχει λίγη και την περιφρονή θα του αφαιρεθεί και αυτή. Η χάρις του Θεού λείπει από τους σημερινούς ανθρώπους, γιατί με την αμαρτία πετάνε και την λίγη που έχουν. Και όταν φύγει η Θεία Χάρις, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Ανάλογα με την απομάκρυνσή τους από το Θεό, οι άνθρωποι αισθάνονται σε αυτήν τη ζωή στενοχώρια και στην άλλη ζωή θα ζουν την αιώνια στενοχώρια. Γιατί από αυτή τη ζωή γεύεται κανείς σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με το πόσο ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Ή θα ζήσουμε ένα μέρος της χαράς του παραδείσου από εδώ και θα πάμε στον παράδεισο, ή θα ζήσουμε ένα μέρος της κολάσεως και Θεός φυλάξει, θα πάμε στην κόλαση. Παράδεισος ίσον καλοσύνη, κόλαση ίσον κακοσύνη. Κάνει κανείς μία καλοσύνη, αισθάνεται χαρά. Κάνει μία στραβοξυλιά, υποφέρει. Όσο περισσότερο καλό κάνει, τόσο περισσότερο αγάλεται. Όσο περισσότερο κακό κάνει, τόσο περισσότερο υποφέρει η ψυχή του. Ο κλέφτης νιώθει χαρά, δεν νιώθει χαρά, ενώ αυτός που κάνει καλοσύνες νιώθει χαρά. Και να βρει κανείς κάτι στο δρόμο,
αν το κρατήσει και πει ότι είναι δικό του, ανάπαυση δεν θα έχει. Ούτε ξέρει σε ποιον ανήκει, ούτε αδίκησε σε κάποιον, ούτε το κλέβει, και όμως δεν αναπαύεται. Πόσο μάλλον να το κλέψει. Ακόμη και όταν κανείς λαμβάνει, πάλι δεν νιώθει τη χαρά που νιώθει όταν δίνει. Πόσο μάλλον όταν κλέβει ή όταν αδικεί, να νιώθει χαρά. Γι' αυτό βλέπεις οι άνθρωποι με την αδικία τι πρόσωπα έχουν, τι γκριμάτσες κάνουν. Σε όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθείς. Οι απομακρυσμένοι άνθρωποι από τον Θεό πάντα παρηγόρητοι βρίσκονται και διπλά βασανίζονται. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή, εκτός που μένει απαρηγόρητος, καταδικάζει και την ψυχή του αιώνια. Σε όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθείς. Αν δουλεύεις στο μαύρο αφεντικό, σου κάνει τη ζωή μαύρη από εδώ. Αν δουλεύεις την αμαρτία, θα πληρωθείς από τον διάβολο. Αν εργάζεσαι την αρετή, θα πληρωθείς από τον Χριστό. Και όσο εργάζεσαι στον Χριστό, τόσο θα λαμπικάρεσαι, θα γάλεσαι. Αλλά εμείς λέμε, χαμένο το έχουμε να εργαστούμε στον Χριστό. Μα είναι φοβερό να μην αναγνωρίζουμε τη θυσία του Χριστού για τον άνθρωπο. Σταυρώθηκε ο Χριστός για να μας λυτρώσει από την αμαρτία, για να εξαγνίσει όλο το ανθρώπινο γένος. Τι έκανε ο Χριστός για μας? Τι κάνουμε εμείς για τον Χριστό? Ο κόσμος θέλει να αμαρτάνει και θέλει τον Θεό καλό. Αυτός να μας συγχωρεί και εμείς να αμαρτάνουμε. Εμείς δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλουμε και εκείνος να μας συγχωράει. Να μας συγχωράει συνέχεια και εμείς το βιολί μας. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν, γι' αυτό ορμούν στην αμαρτία. Όλο το κακό από εκεί ξεκινάει, από την απιστία. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή, οπότε δεν υπολογίζουν τίποτε. Αδικούν, εγκαταλείπουν τα παιδιά τους, γίνονται πράγματα, σοβαρές αμαρτίες. Ούτε οι Άγιοι Πατέρες έχουν προβλέψει τέτοιες αμαρτίες στους ιερούς κανόνες, όπως για τα Σόδομα και Γόμορα, είχε πει ο Θεός. Δεν πιστεύω να γίνονται τέτοιες αμαρτίες, να πάω να δω. Αν δεν μετανοήσουν οι άνθρωποι, αν δεν επιστρέψουν στο Θεό, χάνουν την αιώνια ζωή. Πρέπει να βοηθηθεί ο άνθρωπος, να νιώσει το βαθύτερο νόημα της ζωής, να συνέλθει για να νιώσει τη Θεία Παρηγοριά. Σκοπός είναι να ανέβει πνευματικά ο άνθρωπος, όχι απλώς να μην αμαρτάνει.

Ο Θεός, ο προσδεξάμενος, άβελτα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

αχιλλείου φωνή. Ενώ ο άνθρωπος αγωνίζεται, προσπαθεί, κάπου θα φτάσει. Το χειρότερο από όλα είναι να πάψει κανείς να αγωνίζεται ή να πέσει σε ακηδεία. Το να νιώθουμε μία κόπωση, μία ακεφιά, μία αθυμία, κάτι το οποίο μας αφαιρεί την ελπίδα να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, σαν να κουραστήκαμε και σαν να θέλουμε να σταματήσουμε, να ξέρουμε ότι είναι διαβολικό κάθε φορά που νιώθουμε κάτι τέτοιο. Μην το προσέχεις καθόλου και προσπάθησε να κάνεις το καθήκον σου. Αυτό που πρέπει να ξέρεις σε τέτοιες δύσκολες ώρες είναι ότι ο δρόμος που καλείσαι να βαδίσεις δεν είναι άγνωστος. Τον πέρασαν και άλλοι πιο μπροστά και πρώτος ο Κύριος και γι' αυτό είναι βατός. Ήταν αδύνατον εμείς να τον περάσουμε αν δεν τον είχε περάσει πρώτα ο Κύριος. Από αυτής της πλευράς ο δρόμος είναι έτοιμος.

ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντιδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής

0: εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος ανερεθέντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Υπόλοιπο αληθινής και κατά Θεόν αγάπης έχει απομείνει λίμα αγάπης αληθινής υπάρχει για τους εραστάς της Θείας Αγάπης. Έτσι τελειώσαμε το θέμα της περασμένης Παρασκευής για την αγάπη, αδελφοί μου. Γι' αυτό το υπόλοιπο είπαμε ότι την αγάπη όπως ο Θεός έδωκε πρώτης πτώσεως να καλλιεργήσουμε την έχουμε χάσει. Θα μιλήσουμε για το υπόλοιπο της αγάπης. Και επειδή το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό, παρακαλώ πολύ χαρίστε μου την προσοχή σας. Καταρχήν να αποκλείσουμε την πολύ, την τελείως κατά Θεόν αγάπη. Δεν μπορούμε. Γιατί θα διαμαρτυρηθούν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Υπήρξαν Άγιοι που αγάπησαν πολύ. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφεύς της Κλίμακος, και φαίνεται ότι καταθέτει τη δική του εμπειρία. Λέγει, τι είναι αγάπη. Πόσο ίδιος εγνώρισε την αγάπη προς τον Θεό. Δεν προσκολάται τόσο πολύ η μητέρα στο βρέφος που θυλάζει, όσο ο Υιός της αγάπης στον Κύριο. Εκείνος που αγάπησε αληθινά τον Κύριο, ξεπερνά την αγάπη της μητέρας προς το βρέφος το οποίο θυλάζει. Είναι η αγάπη η οποία βιώθηκε από λίγους ανθρώπους μέσα στην ιστορία. Εμείς θα μιλήσουμε για απομεινάδια αγάπης. Ερωτά ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ποιος αγαπά γνησίως τον Θεό, και απαντά ο ίδιος, εκείνος που προσεύχεται απερισπάστος, εκείνος που προσεύχεται και το μυαλό του δεν φεύγει από εδώ και από εκεί. Εκείνος σημαίνει ότι αγαπά πολύ. Εκείνος που προσεύχεται και βλέπει ότι το μυαλό του δεν μπορεί να το στεριώσει εις την προσευχή, δεν αγαπά πολύ τον Κύριο. Όσο περισσότερο συγκεντρώνει το νου του εις την προσευχή, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι ξεκινά να αγαπά τον Κύριο. Ποιος αγαπά αληθινά τον αδελφόν του, τον συνανθρωπών του, εκείνος που αγαπά τον Κύριο. Αδελφοί μου, όσοι επικαλούμεθα ότι αγαπούμε τον Θεό και δεν αγαπάμε τον αδελφόν μας, πλανόμεθα με πλάνη ικτρά. Εκείνος που αγαπά τον Κύριο έχει προηγουμένως αγαπήσει τον πλησίον του. Το δεύτερο είναι απόδειξη του πρώτου. Το ότι αγαπούμε τον αδελφόν μας σημαίνει αγαπούμε τον Θεό αληθινά. Θα μου πείτε, σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τους συνανθρώπους τους, αλλά δεν αγαπούν τον Θεό. Εδώ ακριβώς θα ήθελα να σας έλεγα ότι εκείνοι που καυχόνται ότι είναι ανθρωπιστέ και αγαπούν τον άνθρωπο χωρίς να έχουν ανάγκη να αγαπούν τον Θεό, την αγάπη την οποία έχουν, μπορεί κανείς να την δει ότι δεν είναι αληθινή αγάπη. Είναι η αγάπη του τύπου που σας μίλησα την περασμένη φορά. Πίσω Πίσω από την αγάπη κρύβεται η ιδιοτέλεια. Αδελφοί μου, μη σας διαφεύγει. Υπάρχουν αρετές τις οποίες καλλιεργούμε. Πρώτο Θεός, θα μιλήσω για την Κυριακή. Την Κυριακή για το θέμα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Υπάρχουν αρετές που καλλιεργούμε και δείχνουμε ότι για αυτές σκοτωνόμαστε στην πραγματικότητα. Τον εγωισμό μας ικανοποιούμε. Τίποτε περισσότερο. Μπορεί να μην μας βλέπει κανείς για κάτι καλό που κάνουμε. Αλλά επειδή ξεκινάει από τη δική μας γνώμη κάτι και δεν ξεκινάει από τον Θεό, δεν είναι έξω από εμάς. Ξεκινάει από εμάς και καταλήγει σε εμάς. Είναι ανθρωποκεντρική η αγάπη μας αυτή. Απόδειξη. Πόσοι άνθρωποι αγάπησαν τον εχθρό τους. Φτάνει να σας πω ότι στην κλασική περίοδο της αττικής φιλοσοφίας αγάπη προς τον εχθρό ήταν αδιανόητο πράγμα. Και σήμερα αυτοί οι οποίοι καυχόνται ότι είναι άνθρωποι που μπορούν να έχουν αγάπη προς τον άνθρωπο χωρίς να έχουν ανάγκη από τον Θεό, χωρίς να αγαπούν με τον Θεό, στην πραγματικότητα δεν αγαπούν τον εχθρό τους. Γι' αυτό και θεωρούν αδυναμία την αγάπη προς τον εχθρό. Ακούτε, αδυναμία η αγάπη μας προς τον εχθρό μας. Προς τον εχθρό χρειάζεται εκδίκηση. Αυτό είναι το μήνυμα της ανθρωπότητας. Γι' αυτό η αγάπη που ξεκινάει έξω από εμάς, έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο δεν γνωρίζαμε ποτέ. Αν θέλετε, μας έχει κάνει και πολύ κακό. Μέσα μας δεν σηκώνει η καρδιά μας να το αγαπήσουμε. Και το αγαπάμε γιατί το λέγει ο Θεός. Κύριε, για σένα θα τον αγαπήσω. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Από τον άνθρωπο ο οποίος αγαπά γιατί το θέλει ο Θεός και όχι αγαπά για τα δικά του συναισθήματα, μη φοβάστε, η αγάπη του δεν θα πέσει έξω. Αγάπη προς τον άνθρωπο αποκομμένη από την αγάπη προς τον Θεό δεν είναι αγάπη. Είναι κατεπίφαση αγάπη. Είναι μασκαρεμένη αγάπη. Δηλαδή αγάπη με προσωπείο. Κάνετε έρευνα και δέστε το. Πείτε ανθρώπους, βάλετε σε δοκιμασία ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι σας αγαπούν. Και κάποια φορά μην τους κάνετε το χούγι τους. Για μια περίοδο μην ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις τους. Θα δείτε αυτοί οι άνθρωποι μετά από λίγο θα σας πούνε ότι δεν σε αγαπώ όπως αγαπούσα παλαιότερα. Γιατί? Αδελφοί μου, η αγάπη κοσμική θέλει αντίκρισμα. Πάρε δώσε. Έστω και αν είναι κρυμμένο το παίρνω. Το λαμβάνει. Στην πραγματικότητα θέλουμε οι άλλοι να μας δώσουν οπωσδήποτε το αντίτιμο της αγάπης μας. Ενώ η αγάπη χριστιανική είναι ανέπαφη. Δεν έχει ανάγκη ανταποκρίσεως. Τι ανταπόκριση να μας δώσει ένας εχθρός μας όταν ο Κύριος μας λέει να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Αυτή είναι η διαμαντένη αγάπη. Η αγάπη η οποία αντέχει στην κρίση. Η αγάπη που κανείς για να την διακονήσει πρέπει να χύσει αίμα. Και όσοι δεν αγάπησαν τους εχθρούς τους δεν μπορούν να καταλάβουν την αληθινή αγάπη. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι θα πει κένωση, άδειασμα. Γιατί είναι φοβερό πράγμα, αδελφοί μου, να αγαπήσει κανείς κάποιον ο οποίος διέλυσε το σπίτι, ο οποίος κατασυκοφάντησε και εφόρου ζωής τώρα. Υπάρχει ένας πύλος, ένας μόχος, μια μαύρη κοιλίδα επάνω μας από τα λόγια τα οποία είπε. Και μας καλεί ο Χριστός να αγαπήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Ελάτε να μου πείτε ποιοι κοσμικοί άνθρωποι το έχουν κάνει αυτό με τα δικά τους σκότσια, με τη δική τους δύναμη. Ποτέ, ποτέ, μόνο η αγάπη που ξεκινάει από την εντολή του Θεού. Κύριε, για σένα θα αγαπήσω. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε κάθε φορά όταν υπάρχει μια αντιπάθεια. Τι ζόρι υπάρχει να πούμε μια καλημέρα. Γιατί έρχεται να καταστρατηγήσει, έρχεται να πολεμήσει τον ίδιο τον εαυτό μας αυτού του είδους η αγάπη. Έτσι, εκείνος που αγαπά τον Κύριο έχει προηγουμένως αγαπήσει τον αδελφό. Γι' αυτό, όταν θέλετε να δείτε και όταν θέλετε να έχετε μία σωστή αγάπη, δέστε την αν έχει σχέση με την αγάπη προς τον Θεό. Όλοι σήμερα δεν λένε ότι αγαπάνε. Όλοι λένε ότι αγαπάνε. Μα πού υπάρχουν τα μίση, πού είναι, ποιοι είναι αυτοί που έχουν τα μίση και τα δικαστήρια, τις εκδικήσεις και όλα τα κακά που γίνονται, αφού λέμε ότι τα πάντα για την αγάπη σήμερα. Εκείνος ο οποίος αγαπά τον πλησίον του, δεν ανέχεται άλλους να τον καταλαλούν τον πλησίον. Είσαι στο σπίτι και έρχεται κάποια και έρχεται να κατηγορήσει και ξέρετε. Εκείνη που θέλει να κατακρίνει και να συκοφαντήσει, ελάχιστες περιπτώσεις είναι που είναι ακάλυπτες. Που λένε δηλαδή την κατάκριση τέτα τέτ. Έρχονται και λένε, κατακρίνουν έναν άνθρωπο, βάζοντας ένα σχήμα ενδιαφέροντος. Είδες αυτή η καημένη τι έκανε. Και αρχίζει και εξιστορεί και τι δεν λέγει αυτή η γυναίκα για το πρόσωπο εκείνο που ενδεχομένως κάτι να έκανε ή κάτι να έπαθε. Και με το πρόσχημα ότι τα λέει με λύπη και με πόνο, έρχεται και κατακρίνει και κατασυκοφαντεί. Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του, όχι δεν κατακρίνει ο ίδιος, δεν ανέχεται άλλος να κατακρίνουν τον αδελφό του. Αμέσως κατσουφιάζω. Τι έβαλες, μη κάθεσαι και μου λες γιατί το τι έκανε αυτή η γυναίκα. Πες μου κάτι άλλο. Είναι ο άνθρωπος που αγαπάει πραγματικά. Ενώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρέσκονται. Αρέσκονται να ακούσουν νέα από τα σπίτια των άλλων. Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του, δεν ανέχεται, επαναλαμβάνω, να κατακρίνουν μπροστά του τον αδελφόν του. Φεύγει όπως φεύγει από φωτιά ο καμένος άνθρωπος. Εκείνος που λέει ότι αγαπά τον Κύριο και συγχρόνως οργίζεται κατά του αδελφού του, ξέρετε πώς μοιάζει. Μοιάζει με εκείνον που τρέχει στον ύπνο του. Λέγει ότι αγαπά, αλλά οργίζεται. Αυτή η αγάπη του είναι αγάπη ονείρου. Δεν έχει καμία ανταπόκριση στην πραγματικότητα. Πώς διαπιστώνεται η αληθινή φιλαδελφία και αγάπη? Τι θα πει φιλαδελφία? Φιλαδελφία θα πει αγάπη μεταξύ των αδελφών. Αδελφών, δηλαδή των χριστιανών αδελφών. Αγάπη είναι γενικός όρος που σημαίνει αγάπη προς όλους. Φιλαδελφία σημαίνει αγάπη προς τα κοντινά μας πρόσωπα. Πώς μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι υπάρχει αληθινή φιλαδελφία? Όταν κάποιος πενθεί όταν βλέπει τα σφάλματα του άλλου. Και χαίρεται όταν βλέπει πρόοδο και όταν βλέπει χαρίσματα εις τον άλλον. Ελάτε να μου πείτε. Υπάρχει αυτή η αγάπη, αδελφοί μου, στις καρδιές μας? Που όταν ο άλλος πάθει κάτι κακό, όχι μόνον δεν λυπούμαστε, αλλά λέμε ότι καλά να του γίνει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εδώ το έχω ακούσει. Ένας άνθρωπος πολύ μεγάλης ηλικίας πια είναι τώρα. Άκουσε για κάποιον, εκ των υστέρων κατάλαβα ότι πρέπει να ήταν εχθρός του. Αλλά ήταν μπροστά μου και το άκουσα. Άκουσε ότι πέθανε κάποιος. Λοιπόν, και είπε μια βαριά κουβέντα για αυτόν που πέθανε. Χριστιανέ μου, πέθανε ο άνθρωπος. Ό,τι και να έχεις. Τουλάχιστον και με το θάνατο το ακόμη δεν έχεις λίγο αισθανθεί μια συγκίνηση. Αδελφοί μου, είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Και λέμε κατόπιν, γιατί δεν βλέπουμε την δύναμη του Θεού μέσα στη ζωή μας? Γιατί δεν βλέπουμε τα θαύματα του Θεού μέσα στη δική μας ιστορία? Ενθυμίστε την παραβολή εκείνη ενός βοσκού που είχε 100 πρόβατα και έχασε το ένα και άφησε τα 99 για να πάει να βρει το ένα. Λοιπόν, προσέξτε, η παραβολή αυτή θέλει να πει τούτο. Όπως ο Κύριος άφησε τους 99, τα 99, όπως ο Τσομπάνης, που είναι ο Κύριος, αφήνει τους 99 για να βρει τον έναν, έτσι, εκείνος που λέει ότι αγαπά αληθινά, πρέπει να αγαπά τον πλανεμένο, τον αμαρτωλό, τον χαμένο και όχι τον χαρισματούχο, όχι τον άνθρωπο τον καθώς πρέπει, όχι τον άνθρωπο τον ταλαντούχο, που τελικά σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει αγάπη. Όταν κανείς αγαπάει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολλά χαρίσματα, δεν του στοιχίζει τίποτε αυτή η αγάπη. Αγάπη είναι να αφήσεις εκείνους οι οποίοι σε ελκύουν να τους αγαπάς και να αγαπήσεις εκείνον που αισθάνεσαι μέσα σου αντιπάθεια. Ο Κύριος άφησε τα 99 πρόβατα για να βρει το χαμένο πρόβατο. Αυτό σημαίνει, αδελφοί μου, ότι εάν λέμε ότι αγαπούμε και δεν αγαπούμε εκείνον ο οποίος μας έχει κάνει κακό, ο οποίος μας είναι ανεπιθύμητος, δεν μιμούμεθα τον Χριστό. Εδώ θέλω να πω και κάτι που έχει σχέση με τους ιερείς. Οι ιερείς δεν πρέπει να αγαπούν εκείνους οι οποίοι είναι κοντά στην Εκκλησία και κατάλαβαν μερικά πράγματα. Πρέπει κάποτε να τους εγκαταλείψει αυτούς για να ασχοληθεί με ανθρώπους πονεμένους, με ανθρώπους κτυπημένους στη ζωή. Και δεν πρέπει αυτοί οι 99 να σκανδαλιστούν. Αφήνει εμάς που είμαστε κοντά του, κοντά εις τον Χριστό και ασχολείται με άλλα πρόσωπα. Αδελφοί μου, πώς θα αισθανόσασταν εγώ αν κάποτε θα έπρεπε ο συγκεκριμένος ιερεύς, αν θα έπρεπε να ασχοληθώ με ένα πρόσωπο που δεν έχει καλό όνομα. Μάθε μέσα σας να ξεπερνάτε κάποιες συναισθηματικές σας καταστάσεις και μάθετε να μην σκανδαλίζεστε. Γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον ιερέα που θα θελήσει να βοηθήσει μια ψυχή πεσμένη, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος μη τυχόν και του κολλήσουν τη ρετσινιά, ότι για δες με ποιους κάνει παρέα, όπως είπαν και τον Κύριον, ότι πηγαίνει και συναναστρέφεται με τους ετελώνας και με τις πόρνες. Εκείνος ο οποίος αγαπά αλήθινα, όταν βλέπει κάποιον ο οποίος έχει πειρασμό, αυτόν ακριβώς πρέπει να βοηθήσει. Όχι κάποιος ο οποίος έχει υποστεί μία ζημία και έχει τραύμα βαθύ από κάποια αμαρτία, να γίνει για μας υλικό να το κάνουμε περισσότερο κακό. Δεν του φτάνει το κακό για την πτώση που έγινε. Εμείς με τη συμπεριφορά μας, με το μορφασμό του προσώπου μας, κάνουμε πολύ μεγαλύτερο κακό σε ψυχές οι οποίες δεν εγνώριζαν την αλήθεια, δεν εγνώριζαν τον Χριστό και έπεσαν σε κάποιες αμαρτίες. Και αντί να βοηθήσουμε, εμείς πηγαίνουμε και κάνουμε ακόμη μεγαλύτερο το κακό στην ψυχή αυτού του ανθρώπου. Αναφέρεται στο γερωτικό το εξής περιστατικό. Συκοφαντήθηκε ένας μοναχός. Και συκοφαντήθηκε περί πορνείας. Ο μοναχός αυτός τρέχει με πολύ πόνο εις τον Άγιο Αντώνιο. Από κοντά του φτάνουν και οι άλλοι αδελφοί του μοναστηριού να τον βοηθήσουν τάχα και να τον πάρουν πάλι εις την αδελφότητα. Αλλά εκεί που τον βρήκα, άρχισαν πάλι να τον ελέγχουν. Ότι αυτό έκανες, δεν ντρέπεσαι κτλ. Εκείνος απελογείτο και έλεγε, δεν το έκανα εγώ αυτό. Εδώ θα σας πω κάτι, αδελφοί. Όταν βλέπετε άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει κάνει μια αμαρτία, αλλά δεν θέλει αυτή η αμαρτία να δημοσιευθεί, σημαίνει έχει ίχνη εντροπής ακόμα, της αρετής της εντροπής. Φαίνεται δεν έχει γίνει μεγάλη ζημιά στην ψυχή του. Ο θρασής άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος κάνει αμαρτία και δεν ντρέπεται καν και δεν καταβάλει καμιά προσπάθεια να καλύψει την αμαρτία του. Όταν υπάρχει άνθρωπος που αμαρτάνει αλλά ντρέπεται για αυτό που έκανε, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει. Έχει μέσα του υπόλοιμα μετανοίες. Εδώ ο μοναχός απελογείτο και έλεγε, μα δεν το έκανα εγώ αυτό. Εκείνη την ώρα τους επεσκέφθη ο Αββάς Παφνούτιος, ο κεφαλάς. Έτσι αναφέρεται εις το γεροντικό. Όταν άκουσε τον μοναχό να λέγει, δεν έκανα εγώ την πορνεία, και άκουσε και τους αδελφούς να τον κατηγορούν, είπε την εξής παραβολή. Σε μια όχθη ποταμού είδα έναν άνθρωπο. Ήταν μες στη λάσπη στην άκρη του ποταμού, εκεί που ήταν ακόμη το νερό ανακατωμένο με το χώμα της όχθης, ήταν λάσπη δηλαδή, και ήταν μέχρι τα γόνατά του αυτός ο άνθρωπος μέσα εις τον βούρκο, στην όχθη του ποταμού. Και τότε, συνεχίζει ο Αββάς Παφνούτιος, ο Άγιος Παφνούτιος, και τότε βλέπω κάποιους οι οποίοι ήρθαν για να του δώσουν χέρι να τον βγάλουν μέσα από τον βόχθρο, μέσα από τη λάσπη. Και αντί να τον βγάλουν μέσα από τη λάσπη, τον έβαλαν μέσα εις τη λάσπη μέχρι τον τράχυλο και σταμάτησαν την παραβολή. Τότε ο Άγιος Αντώνιος που άκουγε αυτή την παραβολή είπε τα εξής λόγια. «Ιδού άνθρωπος αληθινός, δυνάμενος θεραπεύσε και σώσε ψυχάς». Να άνθρωπος που μπορεί να σώσει και να θεραπεύσει ψυχές. Γιατί το είπε αυτό ο Μέγας Αντώνιος? Γιατί με τα λόγια αυτά της παραβολής που είπε ο Άγιος Παφνούτιος εννοούσε το εξής. Ένας άνθρωπος πείτε ότι έκανε αμαρτία. Και είναι μέχρι τα γόνατα, αν θέλετε, μέχρι τη μέση, μέσα στον βούρκο της αμαρτίας. Και κάποιοι άλλοι που λένε ότι έχουν αγάπη, πήγαν να βοηθήσουν. Και πήγαν τάχα να δώσουν τα χέρια. Και αντί να τον βγάλουν έξω, τον έβαλαν ακόμη μέσα περισσότερο μέχρι τον αίμα. Αυτό ήθελε να πει ο Άγιος Παφνούτιος, υπονοώντας τους μοναχούς οι οποίοι, αντί να βοηθήσουν, τον έκαμα τον άνθρωπο να αισθάνεται ακόμη περισσότερο άσχημα. Τότε κατανύχθηκαν οι μοναχοί, έβαλαν μετάνοια στον αδελφό και αφού ωφελήθηκαν από τα λόγια του γέροντος Παφνουτίου, έλαβαν τον αδελφό τους εις το κοινόβιο. Αδελφοί μου, τι θέλω να πω με αυτό? Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κάνει αμαρτίες. Άλλη αμαρτία μικρότερη, άλλη μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει αμαρτίες. Μην πείτε ποτέ ότι για τον άνθρωπο αυτό δεν υπάρχει ελπίδα. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να πούμε για τον εαυτό μας. Λοιπόν, δεν πρέπει ποτέ να προδικάσουμε, δεν είναι θέμα δικό μας. Εμείς κάνουμε μεγάλο λάθος που προδικάζουμε καταστάσεις ανθρώπων που ανήκουν σε άλλον Κύριο. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, μα ποιος είσαι εσύ που καταδικάζεις ξένου αφεντικού, ξένου Κυρίου δούλων. Μπορούμε να κάνουμε μια κριτική και να πούμε ότι αυτό δεν είναι σωστό ως πράξη. Δεν μπορούμε όμως τον άνθρωπο αυτό να πούμε ότι ή να τον χαρακτηρίσουμε ως αμετανόητο ή να πούμε ότι αυτός δεν σώζεται. Μα ποιος είσαι εσύ που να το πεις αυτό το πράγμα? Γι' αυτό και λέμε ότι η κατάκριση είναι μία από τις μεγαλύτερες αμαρτίες στον χριστιανικό χώρο. Ακατανόητα πράγματα για τους κοσμικούς αυτό. Στους κοσμικούς η κατάκριση πάει και έρχεται. Δεν επιτρέπονται χριστιανικά χείλη να προδικάζουν το μέλλον ενός ανθρώπου. Και έτσι το ακούει αυτός ο άνθρωπος και αντί να πάρει δύναμη να συνέλθει, πέφτει ακόμα περισσότερο μέσα στην αμαρτία, άλλο από απογοήτευση, άλλο από αντίδραση αν θέλετε, και δεν υπάρχει ούτε σπιθαμή χώρος αγάπης σε μια τέτοια συμπεριφορά. Έρχεται κάποιος στο σπίτι και την ώρα εκείνη κάποιος προσεύχεται. Να διακόψει την προσευχή και να φιλοξενήσει τον επισκέπτη ή όχι? Τι είναι ανώτερο, η προσευχή ή η φιλοξενία? Λοιπόν, η φιλοξενία είναι εκδήλωση αγάπης. Γιατί όταν λέμε αγάπη εννοούμε πολλές πτυχές. Εννοούμε τη φιλανθρωπία, εννοούμε τη φιλοξενία, εννοούμε την ανοχή και πολλά άλλα πράγματα. Θα πω στο τέλος μερικά να πάρετε μία εικόνα. Πτυχές αγάπης. Λοιπόν, τι είναι ανώτερο, η φιλοξενία ή η προσευχή? Η φιλοξενία είναι ανώτερη. Γιατί είναι η αγάπη ανώτερη από την προσευχή. Η προσευχή είναι επιμέρους αρετή. Η αγάπη είναι σύνολη αρετή. Εμπεριέχει όλες τις αρετές. Άρα, μη πεις, «Α, εγώ προσεύχομαι, θα τον αφήσω και μάλιστα να κάνει και κρύο έξω και να είναι και ο διπόρος να τον αφήσεις εσύ έξω από την πόρτα σου, γιατί να μην διακόψεις την προσευχή σου». Μα αυτό είναι υποκρισία. Αν προσεύχεσαι στον Θεό, προσεύχεσαι για να σου δείξει ευμπένεια, να σε προσέξει, να σε συγχωρήσει και να σε ενισχύσει. Με αυτό που κάνεις, με την έλλειψη της αγάπης σου, εσύ προκαλείς τον Θεό να μην σε προσέξει ποτέ, γιατί αυτό που θέλει ο Θεός είναι ακριβώς η αγάπη προς τον αδελφό σου. Μόνο εδώ θέλει μία παρατήρηση. Δεν εννοούμε την περίπτωση του επισκέπτου ή του οδηπόρου ότι είναι όμοια με την περίπτωση μιας γυναικός η οποία δεν έχει τίποτα άλλο τι να κάνει παρά επειδή δεν έχει ανθρώπους στο σπίτι κάθε ώρα πηγαίνει και χτυπάει την πόρτα του άλλου ή της άλλης και ώρες των ώρων κάθεται και λέει και λέει και λέει όχι αυτό το πράγμα δεν είναι φιλοξενία. Αυτό είναι μαρτύριο. Και θέλω να σας παρακαλέσω αδελφοί μου γιατί έχω υπόψη μου να είσαστε διακριτικοί άνθρωποι. Καταρχήν να ξέρετε ποια ώρα θα πάτε στο σπίτι του άλλου. Ο άλλος μπορεί να θέλει να ξεκουραστεί. Ο άλλος πλένεται. Μου έλεγε μια οικογένεια ότι έπαιρνε τα παιδιά μου και κάθε Σάββατο την ώρα που έπαιρνε τα παιδιά μου ερχόταν αυτή ολόκληρη οικογένεια να με δει. Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, κάποτε είπε τη διαμαρτυρία του. Αδελφοί, η διάκριση είναι αρετή. Μην πείτε δεν έχει αγάπη αυτός. Εσύ δεν έχεις διάκριση και τον φέρεις σε δύσκολη θέση ώστε να έχει και κατόπιν και κρίση συνειδήσεως γιατί θα πρέπει να πάρει μια θέση τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν εννοείται αυτή η περίπτωση αλλά εννοείται ο επισκέπτης εκείνος ο οποίος έχει δώσει δείγματα διακρίσεως και δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος γυρίζει από σπίτι σε σπίτι. Κάποιος λόγος μπορεί να υπάρχει η πόνα έχει στην ψυχή του και θέλει έναν αδελφό να αλλάξει μια κουβέντα. Είναι οδηπόρος και πρέπει κάποια πόρτα να χτυπήσει, κάτι να ρωτήσει. Αγάπη τέλεια ποιος έχει. Έχει εκείνος ο οποίος δεν διατίθεται έναντι των ανθρώπων αναλόγως των χαρακτήρων. Αυτή είναι στραβή και ανάποδη. Δεν την αγαπώ. Αυτή ομιλεί ωραία. Θα την αγαπήσω. Τούτη θυμώνει. Η άλλη είναι υπερήφανη. Και ανάλογα με τα χαρίσματα του καθενός ή με τα πάθη του καθενός, προδιαθέτουμε την αγάπη. Η αγάπη, αδελφοί μου, πρέπει να έχει ενιαία βάση και ενιαία αντιμετώπιση. Άλλο στο θέμα της διακρίσεως, θα προσέξω να μην πω καμιά κουβέντα και πειραχτεί, αφού πειράζει τόσο εύκολα. Αλλά η καρδιά θα είναι διατεθειμένη επί ίσης όρης προς όλα τα πρόσωπα. Ενώ εμείς αγαπάμε ανάλογα με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Ποιος αγαπάει αληθινά τον Θεό, είχαμε πει προηγουμένως, εκείνος που αγαπάει τον αδελφό του. Ποιος μπορεί να το αποδείξει αυτό, εκείνος ο οποίος δεν λυπίζει τον αδελφό του. Προσέχει να μην τον λυπίζει τον αδελφό του. Και προσέχει ο ίδιος να μην λυπείται από τον αδελφό του για πρόσκαιρα πράγματα. Έκανα το είπε. Για λίγο ταράχθηκε η ψυχή, πέρασε. Το κρατάς κόμπο, για σένα η αγάπη θα είναι το πιο αδύνατο σημείο στόχου της ζωής σου. Όταν ο Κύριος είπε ότι πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς μας, γιατί το είπε? Πρώτον για να μας ελευθερώσει από το πάθος του μίσους. Μετά να μας ελευθερώσει από το πάθος της λύπης. Όταν κανείς αγαπεί στον εχθρό του, η λύπη που ξεκίνησε για τα λόγια που άκουσε, για το κακό που δέχθηκε, σταματάει αμέσως. Σταματάει το μίσος, σταματάει η λύπη, σταματάει η οργή, σταματάει η μνησικακία. Δέστε πως τα πράγματα κρύβονται όταν κάνουμε υπακοή στην εντολή του Θεού να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αδελφοί, ας κλείσω το θέμα περί αγάπης, αν και είναι τεράστιο, και ίσως πρώτο Θεός θα αναφερθούμε πάλι στο θέμα της αγάπης την επομένη φορά. Ας κλείσουμε λοιπόν το θέμα της αγάπης με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Εκείνος που αγαπάει έχει υπομονή. Έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε υπερηφανεύεται. Είναι ευπρεπής. δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για την αδικία που γίνεται στον αδελφό του, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό και το δίκαιο που βλέπει. Εκείνος που αγαπάει έχει θησαυρό ανεκτίμητο, γιατί ποτέ η αγάπη δεν χάνει την αξία της. Είναι το τρίτο θέμα περί αγάπης, το απόψινό θέμα, και είναι ανεξάντλητο και πάλι. Αλλά μια μικρή προσπάθεια θα κάνω, αδελφοί μου, για να ψηλαφίσουμε το μεγάλο θέμα της αγάπης. Υπάρχουν κίνδυνοι κατά την άσκηση της αγάπης? Είναι δυνατόν εκείνος που αγαπά να πάθει ζημιά? Είναι δυνατόν εκείνος ο οποίος αγαπάται, που δέχεται την αγάπη, να πάθει ζημιά? Ναι. Η αγάπη κρύβει και κινδύνους. Η αγάπη έχει οπωσδήποτε την ανάγκη της διακρίσεως. Δεν υπάρχει αρετή που να μην έχει την ανάγκη της διακρίσεως. Τι θα πει διάκριση? Να ξέρω πότε, πόσο, πού και προς τα πού και προς τα ποιον θα υπάρξει η άσκηση μιας αρετής. Κάπου στο γεροντικό υπάρχει μια συμβουλή. Όταν θέλεις να βοηθήσεις τον αδελφόν σου ή την αδελφήν σου, μη δώσεις το χέρι σου, δώσε την ράβδο σου, ώστε, αν είναι μέσα στην αμαρτία και θέλεις να βοηθήσεις να βγει από την αμαρτία, δίνοντας την ράβδο σου, παρέχεις βοήθεια, διότι την άλλη άκρη την κρατάς εσύ και τραβάς. Αν όμως πρόκειται να τραβήξει εκείνος μέσα στην αμαρτία, τότε άφησε το ραβδί σου και φύγε. Γιατί αν δώσεις το χέρι σου, θα σε τραβήξει. Βλέπετε, θα δείξεις αγάπη. Αλλά όμως θα δείξεις αγάπη με διάκριση. Αυτή η διάκριση, αδελφοί μου, αυτό το πολύτιμο αγαθό, αυτή η πολύτιμη αρετή που την αγνοούμε και δεν την έχουμε καν. Προσέξτε κάτι που θα σας πω. Αυτό που θα σας πω έχει γίνει και υλικό για κινηματογραφικές ταινίες, αν θέλετε. Αυτό που πρόκειται τώρα να σας πω σχετικά με την αγάπη έχει ρίξει ανθρώπους στην αμαρτία με λευκά μαλλιά. Έχουν πέσει κορυφαίοι επειδή δεν πρόσεξαν στο σημείο αυτό το οποίο πρόκειται να μείνω για λίγο. Παρακαλώ, προσέξτε. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ενώ η πανύμνητη αγάπη είναι αρετή, την πλησιάζει όμως εύκολα η πορνεία και βλέπεις στο περιστέρι να ισχωρεί ανεπαίσθητα η ψήρα, δηλαδή η αρρώστια. Τι θέλει να πει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος? Όταν αγαπάς ένα πρόσωπο, να έχεις όρια. Στο συναίσθημα υπάρχουν όρια? Ναι, υπάρχουν όρια. Αδελφοί μου, το σημείο αυτό δεν μπορούν να το κατανοήσουν οι άνθρωποι έξω από την Εκκλησία. Όχι απλώς έξω από την Εκκλησία, και μέσα στην Εκκλησία, όταν δεν δίδουν εμπιστοσύνη στα λόγια αυτά που είναι η πείρα των πατέρων. Και στο συναίσθημα πρέπει να υπάρχει όριο, να υπάρχει φράκτης. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να αγαπήσεις Και ενώ ξεκινάς με μία αθώα αγάπη, τελικά ερωτεύεις το πρόσωπο το οποίο αγαπάς. Και έτσι, αδελφοί μου, έχουν πέσει άνθρωποι με πολλά χρόνια στην πλάτη τους που δεν ξεκίνησαν για αμαρτία, αλλά κατέληξαν στην αμαρτία. Κάτι τέτοια βλέπουν μερικοί σεναριογράφοι και τα αναγάγουν όλα, όλες τις καταστάσεις, όλες τις εκδηλώσεις αγάπης τις αναγάγουν πάντα σε μια τέτοια πονηρή συνέπεια, εκδήλωση, σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, οπωσδήποτε εφάμαρτο. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Δεν σημαίνει ότι όταν αγαπάει κανείς οπωσδήποτε πρέπει να καταλήξει στην πορνεία, αλλά όμως καταλήγει αν δεν προσέξει. Ξέρετε, αδελφοί μου, πόσοι ιερείς έπεσαν από προσεξία στο σημείο αυτό. Και ξέρετε πόσες γυναίκες ιδιαίτερα δεν πρόσεξαν και δεν βοήθησαν τους ιερείς στο σημείο. Και άφησαν το συναίσθημά τους χωρίς όρια. Και συνέβησαν έρωτες. Και συνέβησαν πτώσεις. Αδελφοί μου, το σημείο αυτό προσέξτε το. Βάλτε το βαθιά στην καρδιά σας. Θέλετε να ακολουθήσετε τον Χριστό. Λοιπόν, ακολουθήστε τον μαζί με διάκριση. Σε κανέναν δεν ανήκει όλο μας το συναίσθημα πλην του Χριστού. Εκεί μπορεί κανείς άπλετα να αισθάνεται την αγάπη του αγαπωμένου προσώπου και να δίδει την αγάπη χωρίς όριο. Αλλά σε πρόσωπα ιερά και πρόσωπα αδελφικά θα πρέπει να υπάρχουν όρια. Αν αυτό κατανοηθεί, τότε μπορεί κανείς να αγαπά χωρίς φόβο. Ίσως αυτό κάποιοι χριστιανοί έχουν υπόψη τους και καταλήγουν σε μια ψυχρότητα, μη τυχόν και πέσουν στην αμαρτία. Μα αυτό είναι η άλλη άκρη. Θα αγαπάς, αλλά όμως θα έχεις το νου σου πάντοτε. Γι' αυτό και βλέπετε κάποιους χριστιανούς που είναι ψυχροί, μπούζοι. Όχι έτσι. Δεν σημαίνει ότι όταν υπάρχει ένας κίνδυνος, ότι θα πάω στην άλλη άκρη, αν είναι δυνατόν. Πάντως, είναι γεγονός ότι μέσα από την αγάπη περνάει κάποτε η πορνεία. Περνάει κάθε σαρκική αμαρτία. Γι' αυτό έχουν υπάρξει περιπτώσεις ιερέων που θα έλεγε κανείς, καλά, και γιατί έγιναν ιερείς. Δεν είχαν σκοπό για αμαρτία. Πήγαν με υψηλόν πόθο, αλλά δεν πρόσεξαν. Αδελφοί μου, παρακαλώ πολύ, προσέξτε το σημείο αυτό. Και μεταξύ συγγενών μπορεί να συμβεί αυτό. Και μεταξύ επισκεπτών μπορεί να συμβεί αυτό. Έρχεται ένας επισκέπτης και λέμε, επισκέπτης είναι αυτός. Λέει η νοικοκυρά, επισκέπτης είναι, του δείξω μία φιλοφρόνηση. Και ενώ δείχνει μία φιλοφρόνηση, ο άλλος ερωτεύεται. Αδελφοί μου, προσέξτε. Προσέξτε γιατί έχουν συμβεί πολλές πτώσεις. Όλος ιδιαίτερος εις την εποχή μας. Θέλει πάντοτε να υπάρχει ένα όριο. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένως. Οποιοςδήποτε και αν είναι, όποια εξυπηρέτησε και να μας κάνει, η αγάπη μας θα έχει τα όρια της. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα ότι και η αγάπη έχει κινδύνους. Ένας άλλος κίνδυνος της αγάπης είναι το ψεύδος. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς τον άνθρωπο στον οποίο λες ψέματα. Ψεύδος και αγάπη δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Το ψεύδος είναι δηλητήριο που δηλητηριάζει τις σχέσεις των ανθρώπων. Και ως εκ τούτου, μη ξεγελιέσαι και λες ότι εγώ αγαπώ τον άνθρωπό μου την στιγμή που ψεύδεσαι απέναντί του. Και δεν του λες πάσα την αλήθεια για οποιαδήποτε πτυχή της ζωής σου, για οποιαδήποτε ενέργεια. Όπου δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει η ανιδιοτελής αγάπη. Οπότε δεν υπάρχει αγάπη που σώσει. Πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Όταν αγαπάμε, αυτή η αγάπη μας πρέπει οπωσδήποτε να σώζει. Και εμάς που αγαπούμε και τα πρόσωπα προς τα οποία η αγάπη μας. Δεν πρέπει να αγαπάμε για το συναίσθημά μας, αποκλειστικά και μόνο. Δεν πρέπει να αγαπάμε για να αισθανόμαστε την ευχαρίστηση της αγάπης, γιατί όντως έχει ευχαρίστηση η αγάπη. Ποιος αγαπάει ειλικρινά και δεν χαίρεται? Αλλά δεν πρέπει να γίνει στόχος η αγάπη. Μέσα από την αγάπη πρέπει να περάσουμε για να σωθούμε. Κύριε αγαπώ, όπως εσύ θέλεις, για να αντέξει η αγάπη μου στην αιωνιότητα. Αυτή η αγάπη δεν χρεοκοπεί ποτέ. Όσο δεν έχουμε την τέλεια αγάπη, και θα σας πω πιο κάτω ποια είναι η τέλεια αγάπη, πόλεμος θα υπάρχει πάντοτε και πτώσεις θα υπάρχουν πάντοτε. Γι' αυτό μην πείτε, εγώ του άνοιξα την καρδιά μου και αυτός με λάβωσε. Αυτός με θανάτωσε με τα λόγια του αυτά. Γιατί να μην ανταποκριθεί στην αγάπη? Αδελφοί μου, όσο και αν δώσετε την αγάπη, την οποία μπορείτε να δώσετε, είναι δυνατόν να πληγωθείτε, έστω και αν λέτε ότι εγώ τον αγαπώ ό,τι και αν μου κάνει? Όχι. Όσο δεν έχουμε την τέλεια αγάπη, είναι δυνατόν από το αγαπόμενο πρόσωπο να δεχθούμε πειρά, τα οποία μπορούν να μας εξαφανίσουν κυριολεκτικά. Υπάρχει περίπτωση να προφασίζεται κανείς ότι αγαπά, και στην πραγματικότητα η αγάπη είναι επίχρησμα, δικαιολογία κάποιας επιθυμίας μας. Για παράδειγμα, νηστεύουμε. Στο σπίτι μας έχουμε νηστίσιμα φαγητά. Έρχεται ξένος και με πρόφαση ότι τώρα ξένος είναι, θα βάλω ένα άλλο φαγητό στο τραπέζι. Τώρα πώς να πω στον ξένον ότι τώρα έχουμε νηστεία? Και με την πρόφαση ότι δείχνουμε αγάπη στον φιλοξενούμενο, καταργούμε την νηστεία. Αυτή η αγάπη είναι αγάπη που κινδυνεύει από το πάθος της γαστριμαλγίας. Δεν είναι αγάπη, είναι πρόφαση αγάπης. Πρέπει να μάθουμε ότι στα σπίτια μας κρατούμε και τηρείται και εφαρμόζεται ο νόμος του Θεού. Αδελφοί μου, υπάρχει ένα μυστικό. Θα σας το πω. Εκείνος που ξεκινάει να ζήσει χριστιανική ζωή πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να πει ή θα ζήσω χριστιανική ζωή ή θα κοροϊδεύω. Αυτοί που κοροϊδεύουν είναι θεατοί από τα μάτια των άλλων. Τους καταλαβαίνουν οι άλλοι. Γι' αυτό και τους πειράζουν. Γι' αυτό και συνεχώς δημιουργούν προϋποθέσεις, καταστάσεις για να τους δοκιμάζουν. Και δεν αισθάνονται άνετα ούτε μέσα στην Εκκλησία, ούτε μέσα στον Χριστό, ούτε μέσα στον κόσμο. Όταν όμως ο άλλος καταλάβει ότι αυτός δεν αστείευεται, αυτή δεν αστείευεται, το πήρε απόφαση, θα ζήσει χριστιανική ζωή, τότε ούτε μπορεί να κοροϊδέψει, ούτε μπορεί να ειρωνευτεί. Αδελφοί μου, μας ειρωνεύονται και μας κοροϊδεύουν, γιατί μας βλέπουν να είμαστε δίψυχοι. Είμαστε με δύο πρόσωπα. Και ο άλλος το βλέπει αυτό και αρχίζει την ειρωνία. Γιατί η ειρωνία, πρέπει να ξέρετε, είναι εργαλείο. Είναι όπλο στα χέρια του απίστου εναντίον εκείνου ο οποίος έχει δύο πρόσωπα. Έχει δύο μάσκες. Αυτό συμβαίνει και για τους μεγάλους, αυτό συμβαίνει και για τους μικρούς. Πώς είναι δυνατόν να λες ότι είσαι του Χριστού και άλλο πρόσωπο να έχεις την μία ημέρα και άλλο την άλλη, άλλο μέσα στην Εκκλησία και άλλο έξω? Το βλέπει ο κόσμος. Και έτσι θα έρθει ο καιρός που θα ρίξει την ρουκέτα του, την ειρωνία του. Και τότε θα πεις, με πλήγωσε αυτός ο λόγος. Σε πλήγωσε, γιατί μέσα σου δεν έχεις ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν αισθάνομαι καλά, γιατί θα με δει ο κόσμος, θα με ειρωνευτεί. Ποιος τα λέει αυτά? Τα λέει εκείνος που ακόμη μέσα του δεν έχει ξεκαθαρίσει την πίστη του. Αδελφοί μου, ο πιστός άνθρωπος είναι σεβαστό πρόσωπο. Και στους αθέους είναι σεβαστό πρόσωπο, αρκεί να έχει συνέπειες στη ζωή. Ποιος δεν τιμά τον τίμιο χριστιανόν? Ποιος δεν τιμά την τίμια γυναίκα? Ποιος δεν τιμά εκείνον ο οποίος έχει ένα πρόσωπο μέρα και νύχτα, μέσα και έξω από το σπίτι? Ποιος δεν τον τιμά? Αν κάποτε μπορεί να υπάρχει κάποια αντίρρηση και κάποια ειρωνία, είναι αυτό που επαναλαμβάνεται του μύθου του Εσώπου, που επειδή δεν τα φτάνω, κρεμαστέρια τα κάνω. Είναι η αδυναμία μου. Δεν είναι όμως οπωσδήποτε η αδυναμία του άλλου, προς τον οποίον και η ειρωνία μου. Πότε κανείς μπορεί να θέσει σε μεγάλο κίνδυνο την αγάπη, όταν, λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, όταν προσφέρεται εύκολα να ακούει τα λόγια εκείνου και εκείνης που κατακλίνουν. Το έχω πει και άλλη φορά. Εκείνος που έχει αγάπη κινδυνεύει να την χάσει και εκείνη που έχει αγάπη, τη χριστιανική εννοώ αγάπη, κινδυνεύει να τη χάσει όταν. Εις την επίσκεψη ενός προσώπου, εις την συνάντηση ενός προσώπου, τη στιγμή που το πρόσωπο αρχίζει να καταλαλεί, να κατακρίνει, αποδέχεται τα όσα λέγονται εκείνος που έχει αγάπη και ως εκ τούτου

κάτι με πάθος εναντίον του αδελφού του. «Αδελφοί μου, πιστέψτε με ότι μερικές φορές πέφτω σε πολύ μεγάλη λύπη. Ξέρω ανθρώπους που έρχονται και πλησιάζονται. Έχουν μια γλώσσα όμως. Έχουν μια πικρή γλώσσα. Έχουν κάποια νεύρα. Έχουν μια συμπεριφορά που δεν ξέρω, την ώρα εκείνη δεν σκέπτονται ότι το θέμα δεν είναι δικό τους. Το θέμα είναι ευρύτερο. Ότι με τη συμπεριφορά τους αυτή κλειδώνουν το όνομα της Εκκλησίας, το πρόσωπο του Χριστού. Μόλις προχθές άκουσα για κάποιο πρόσωπο. Με τι τρόπο επιτέθηκε εναντίον ενός άλλου προσώπου. Και έρχεται και κοινωνεί. Θα μου πείτε, τα βλέπετε πάτερ, που σας λέμε ότι υπάρχουν και υποκριτέ. Ναι, αδελφοί μου, το αποδέχομαι ότι υπάρχουν υποκριτέ και υποκρίτριες. Λέτε να μην το ξέρω αυτό. Βεβαίως, δεν μπορείς να είσαι όμως σίγουρος εσύ, αν για αυτό το αμάρτημα που έκανε, για την υποκρισία αυτή δεν εξομολογήθηκε. Δεν μετάνιωσε. Ότι το ξανάκανε. Μα αδελφοί μου, η πορεία μας είναι μια πορεία πτώσεων και ανορθώσεων. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Πληγωνόμαστε και γιατρευόμαστε. Αλλά όμως, μη το κάνεις αυτό εφόρου ζωής, χωρίς να μειώσεις, να δει ο αδελφός ότι αγωνίζεσαι, ότι μειώνεις το πάθος. Και έτσι με τον τρόπο αυτό, βάζεις σε κίνδυνο την αγάπη σου προς τον Χριστό και την αγάπη του Χριστού προς τα εσένα. Λοιπόν, πώς αποκτάται η αγάπη? Η αγάπη είναι πάντοτε ενωμένη με την ταπείνωση. Αγάπη και ταπείνωση είναι ένα ιερό ζευγάρι. Η μία αρετή ενισχύει την άλλη και η άλλη υψώνει και συγκρατεί. Η αγάπη υψώνει τον άνθρωπο. Η ταπείνωση τον στεριώνει. Διότι όση αρετή και αν αποκτήσει ο χριστιανός με την ταπείνωση, δεν υπερηφανεύεται και ως εκ τούτου στεριώνει την αρετή την οποία απέκτησε. Γι' αυτό που είπα προηγουμένως, που λυπήθηκα πάρα πολύ για κάποιο πρόσωπο που μου είπαν, το πρόσωπο αυτό είναι εδώ μέσα και είναι και μεγάλης ηλικίας. Λοιπόν, θα παρακαλέσω πολύ να ξεκαθαριστεί η θέση μας. Ή θα είμαστε του Χριστού ή θα είμαστε των παθών μας. Άλλο πράγμα, αν για κάποια στιγμή συμβεί να πέσουμε σε ένα πάθος έτσι από προσεξία, το οποίο μπορεί να εμφολεύει μέσα μας. Συγγνώμη για την επαναφορά στο θέμα αυτό, γιατί πολύ με συνέχει το θέμα αυτό. Άλλο πράγμα, να ζητήσουμε συγγνώμη. Βέβαια γίνονται λάθη και δεν ζητάμε συγγνώμη. Γίνονται αμαρτίες και δεν ζητάμε συγγνώμη. Πώς είναι δυνατόν αυτό να δικαιολογηθεί? Πάντως τούτο έχω να σας πω. Εάν παρατηρώ, μαθαίνω για κάποια πρόσωπα ότι κάνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι διαπιστωμένο ότι τα κάνουν. Και ειδικότερα κάποια λόγια πικρά που λέγονται και κάποιες χειρονομίες και συμπεριφορές που γίνονται, και βλέπω ότι τα πρόσωπα αυτά κρύβουν επιμελώς αυτές τις αμαρτίες και δεν τις μετανοούν και δεν εξομολογούνται για αυτές και θέλεις να συγγνώμη, τότε θα λάβω μέτρα να απαγορεύσω μόνος μου την Θεία Μετάληψη και ας κανονίσουν την πορεία τους μόνοι τους, γιατί το ποτήριον της ζωής δεν μπορεί να εμπέζεται, να κοροϊδεύεται χωρίς να υπάρχει μετάνοια. Σκότωσε. Αλλά ζήτησε συγγνώμη. Προσέξτε με, όχι να πας να σκοτώσεις για να ζητήσεις συγγνώμη και να γίνεις αθώα περιστερά. Αλλά πάνω στο πάθος έχεις κάνει ένα κακό. Ζήτησε όμως συγγνώμη. Μην μένεις εις το πάθος σου. Διότι με τον τρόπο αυτό εμπέζεις και τον Θεό, εμπέζεις και τον εαυτό σου και τους ανθρώπους. Επανέρχομαι. Ποια είναι η αρχή της αγάπης? Η αρχή της αγάπης είναι η αύξηση του φόβου. Όσο κανείς φοβάται τον Θεό, τόσο ξεκινά την αρετή της αγάπης. Βλέπετε, φόβος και αγάπη έχουν συγγένεια. Όχι φόβος, κοσμικός φόβος, δημιουργικός φόβος. Ένας φόβος, πώς θα δω το πρόσωπο του Χριστού, πώς θα πάρω το σώμα και το αίμα μου, το αίμα του Χριστού μέσα μου.

0: έτσι χωρίς να ζητήσω συγγνώμη, έτσι χωρίς να δείξω τουλάχιστον ένα σημάδι στον Θεό ότι έχω κάποιον καρπό μετανοίας. Δύναμης δε της αγάπης είναι η ελπίδα. Διότι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, ο συγγραφεύς της Κλίμακος, αγαπάμε γιατί ελπίζουμε. Και ελπίζουμε το μισθό της αγάπης. Γιατί κάποτε, αδελφοί μου, πικρή αλήθεια. Θέλει πολύ δύναμη να αγαπήσει κανείς τον εχθρό του. Και όταν το κάνει αυτό, το κάνει μόνο αποβλέποντας εις τον μισθό που θα του δώσει ο Κύριος. Κύριε, για σένα συγχώρησα και αγάπησα τον εχθρό. Και ελπίζοντας τον μισθό, τότε αγαπά. Γι' αυτό η ελπίδα είναι η θύρα της αγάπης. Βεβαίως, όταν μάθει κανείς να αγαπά, πια δεν αποβλέπει σε μισθούς, πνευματικούς εννοώ μισθούς, αλλά αποβλέπεις το ότι και μόνο που ευχαριστείται ο Θεός με την αγάπη είναι το πάνω. Επειδή λοιπόν με την ελπίδα έχουμε δύναμη και έχουμε πεποίθηση για αυτό που πρόκειται να κάνουμε, που κάνουμε ήδη με την ελπίδα, έχουμε τον θησαυρό των μισθών των οποίων μας υπεσχέθη ο Θεός. Ήδη ζούμε τον καρπό του αγώνος μας, επειδή έχουμε ελπίδα. Εκείνος που ελπίζει, εκείνος ήδη γεύεται την καρποφορία της ελπίδος. Η ελπίδα είναι η θύρα λοιπόν της αγάπης. Αυτή είναι που φωνεύει την απόγνωση. Εκείνος που αγαπά δεν πέφτει σε απόγνωση ποτέ. Έλλειψη της ελπίδας σημαίνει αφανισμός της αγάπης. Δεν έχεις ελπίδα εις την κρίση. Τότε εξαφανίζεται η αγάπη. Εις την ελπίδα είναι δεμένη η πόνη της αγάπης. Εις αυτήν είναι κρεμασμένη η κόπη της αγάπης. Από την ελπίδα. Κύριε, για τη δική σου, με τη δική σου ελπίδα αγαπώ. Πονώ και κοπιάζω. Την ελπίδα περικυκλώνει το έλεος του Θεού. Οπότε και η αγάπη. Απόδειξη της αγάπης είναι ένα πραγματάκι. Η τήρηση των εντολών. Λες ότι αγαπάς. Δείξ' το μέσα στη ζωή σου τηρώντας τις εντολές του Θεού. Πολύ ταπείνωση, αρχή αγάπης. Τέλος αγάπης είναι απόκτηση της απαθίας. Εκείνος που έφτασε στο τέλος της αγάπης, δηλαδή στο άκρο του δρόμου της αγάπης, είναι αυτός ο οποίος έγινε απαθής. Απαθής είναι εκείνος ο οποίος έχει την τέλεια αγάπη. Τέλεια αγάπη έχει εκείνος ο οποίος έχει τον Θεό μέσα του. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Βλέπουν τον Θεό ποιοι, αυτοί που τον έχουν τον Θεό. Και ποιοι είναι αυτοί, είναι αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά, είναι αυτοί που έχουν την τέλεια αγάπη. Που ξεκίνησαν με τον φόβο, με την ταπείνωση και κατέληξαν στην καθαρότητα της καρδιάς. Εκείνος που λέει ότι αγαπάει σκορπίζει τα χρήματα του. Δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς και κρατάς εντούκι και έχεις καταθέσεις επικαταθέσεων. Εκείνος που αγαπά σκορπίζει τα χρήματα του. Εκείνος που πιστεύει ότι μπορεί να αγαπά και να έχει και χρήματα, τότε νομίζει ότι συμβιβάζει τα συμβίβαστα και βρίσκεται σε απάτη. Εκείνος που θέλει να αγαπά προσεύχεται και λέγει «Δώσ' μου την δύναμή σου, Κύριε, να αγαπώ εκείνους τους οποίους Σύ αγαπάς. Να αγαπώ αυτούς έτσι καθώς Σύ τους αγαπάς. Και εκείνους που αγαπά ο Θεός και με τον τρόπο που ο Θεός αγαπά». Άρα για πώς θέλει ο Θεός να αγαπήσω τον τάδε ή την τάδε. Όπως θα αγαπούσε ο Θεός, αγαπά ο Θεός, έτσι πρέπει να αγαπήσουμε κι εμείς. Όχι με την αγάπη του κόσμου, Κύριε, η οποία ζητείται εαυτής, προσεύχεται ο άνθρωπος, που θέλει την αληθινή αγάπη. Αλλά με την αγάπη του Υιού σου, του αγαπητού. Αγάπη έτοιμη και την ψυχή θύσε υπέρ του αδελφού. Αγάπη τέτοια που να είναι έτοιμη να θυσιάσουμε και τη ζωή μας υπέρ του αδελφού. Αγάπη, Κύριε, έτοιμη να υπομείνει την θλίψη από τον αδελφό. Αγάπη, προσέξτε τη λεπτομέρεια αυτή. Αγάπη τέτοια που να περιμένει και θλίψη από το πρόσωπο που αγαπούμε. Έτσι είναι η αγάπη. Μη λες ότι εγώ σε αγαπώ και θέλω και από την πλευρά σου αγάπη. Αν με αγαπάς πραγματικά, μη με βάζεις όρια. Εγώ μπορεί να μην ανταποκριθώ στην αγάπη σου. Την βλέπω, είναι πελώρια. Αλλά όμως αν εγώ σε ελπίσω, μην λες ότι εγώ είμαι συνεπής. Αγάπα, περιμένοντας και την θλίψη από μέρος μου. Διότι το δικό σου μέτρο αγάπης δεν μπορώ να το φτάσω εγώ. Είδατε, αγάπη έτοιμη να υπομείνει την θλίψη από τον αδελφό. Να βαστάζει όλες τις αδυναμίες του. Πάντοτε να συγχωρεί και να αγαπά τους εχθρούς της. Προσευχή για την αγάπη σημαίνει περιμένω. Περιμένω τη φωτιά της καθαρής αγάπης. Και περιμένω σημαίνει ετοιμάζω το λιχνάρι της ψυχής μου. Γιατί αγάπη Θεού σημαίνει όχι αγάπη δική μου, αλλά το δώρο του Αγίου Πνεύματος, που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι άπτιστο δώρο. Όσο και να σας αγαπήσω, με την καρδιά μου είναι εκτιστή αγάπη, έχει όρια. Ενώ όταν προσευχόμεθα από τον Θεό να μας δώσει την δική του αγάπη, τότε έχουμε την αγάπη που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, που είναι απέραντη αυτή η αγάπη. Δεν έχει τέλος. Αυτή η αγάπη που είναι δώρο του Θεού. Έτσι, όταν αποκτήσει κανείς την αγάπη αυτή του Αγίου Πνεύματος, τότε καίγεται. Καίγεται από μια αγάπη που είναι αιώνια αγάπη. Αντέχει και στην κρίση. Είναι η ανάγκη, είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα προηγούμενο. Όπως ο Θεός συγχώρησε και αγάπησε τον Τελώνη, την Πόρνη, του σταυρωτάς του επί του σταυρού, και εμάς μπορεί να μας αγαπήσει και να μας χαρίσει τη δική του αγάπη, όποια αμαρτία και αν κάναμε, όσο και αν βυθιστήκαμε μέσα στην αμαρτία. Μπορούμε και εμείς να αποκτήσουμε την αγάπη του Χριστού και εμείς να τον αγαπήσουμε όπως ο Κύριος θέλει. Αρκεί μόνο η καρδιά μας να μην παρουσιάζει δύο σκιές. Είδατε, όταν πάτε για ακτινογραφία και έχετε κάτι, σας λέει ο γιατρός, βλέπω δύο σκιές στην ακτινογραφία. Και ο Κύριος μας βλέπει δύο σκιές όταν δεν δίδει την αγάπη του. Όταν λείπουν αυτές οι σκιές, τότε δίδει την αγάπη του. Ποιες είναι αυτές οι δύο σκιές? Η πρώτη σκιά είναι, που γίνεται εμπόδιο να μας δώσει ο Θεός τη δική του αγάπη, είναι ότι δεν συγχωρούμε τα σφάλματα των αδελφών μας. Η μία σκιά στην καρδιά μας. Και η άλλη σκιά είναι όταν θεωρούμε κάποιον ότι είναι αξιοκατάκριτος. Τον καταδικάζουμε μέσα μας. Το να μη συγχωρούμε και το να καταδικάζουμε τον αδελφόν μας είναι τα κύρια αίτια που δεν δεχόμαστε το δώρο της αγάπης που είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Αδελφοί μου, ο Θεός της αγάπης είπε «Καλά μη σπασμένο δεν θα το τσαλαπατήσω και λιχνάρι που τρεμοσβήνει δεν θα το φυσήξω να αποσβήσει». Τι θέλει να πει αυτό? Θέλει να πει ότι και εμείς βλέπουμε τον αδελφό μας που είναι εκτυπημένος, ο οποίος είναι πονεμένος, πεσμένος, λαθεμένος, εξαχριωμένος, εκμηδενισμένος. Μην πάμε να τον αποτελειώσουμε. Μην αισθανόμαστε απέναντι του υπεροχή. Μην τον εκμεταλλευτούμε. Μην τον απορρίψουμε. Μην τον καταδικάσουμε. «Καλά μη σπασμένο δεν θα το τσαλαπατήσω», λέγει ο Κύριος. «Και λιχνάρι που τρεμοσμήνει δεν θα το φυσήξω». Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Μην αποπέρνουμε τους χαμένους αδελφούς μας για οποιανδήποτε λόγο έφτασε να κάνουν κάτι κακό μέσα στη ζωή τους και να αποκτήσουν μια ετικέτα επάνω. Μην γίνουμε κι εμείς αιτία αυτοί οι άνθρωποι να καταβαραχθούν και να πιστέψουν ότι τίποτα για αυτούς δεν υπάρχει σαν ελπίδα και να οδηγηθούν με κλειστά τα μάτια από αμαρτία σε αμαρτία περισσότερη. Όλα αυτά, αδελφοί μου, να τα κάνουμε στον αδελφόν μας εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και όχι μια στάκα δικής μας αγάπης. Μιας αγάπης που ξεκινάει από τον Θεό και πρέπει να καταλήξει στη δόξα του Θεού. Τότε αν κανείς έτσι αγαπά, να περιμένει το δώρο του Αγίου Πνεύματος που είναι η αληθινή αγάπη, η τέλεια αγάπη.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την συναγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν Σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισηλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την συναγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εθιμάς την χάριν Σου την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν, ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων, εις ηλασμών παντός του λαού Σου. Χαρίθι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό, και ζώο ποιό σου πνεύμα την

αχιλλείου φωνή. Η μεταμόρφωση να είναι το πρότυπό σας. Κάποτε θα σας καταλάβει ένα σκύρτημα, μία αγαλίαση που θα στείλει χάρη του Θεού όταν βρει τόπο καθαρό στην καρδιά σας. Σκοπός μας είναι η θέωσης. Γέροντας Τιμόθεος Τζανής.

0: φωτιά, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Δεν πέρασαν πολλές ημέρες. Μας αξίωσε ο Άγιος Θεός να εορτάσουμε την Παγκόσμια την ημέρα της κοιμήσεως υπέρ Αγίας Θεοτόκου και να χαρούμε πνευματικά. Και σήμερα νέα ευλογία, νέα χαρά, παγκόσμιος χαρά κατά τα Ιερά Γράμματα της Εκκλησίας μας, η γέννηση της κυρίας Θεοτόκου, η οποία φέρει τα προήμια την χαραυγή της ενδόξου Ανατολής του Σωτήρας του κόσμου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και προαναγγέλει αυτήν την χαρά της ελεύσεως του Μεσσίου. Πώς θα οικονόμησε ο Θεός? Αποστήρων ανδρόγυνων, με θαυματουργική επέμβαση της αγάπης του Θεού, να γεννηθεί η κυρία Θεοτόκος, η οποία όμως έμελε να λύσει τη στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως κατά τους Αγίους Πατέρες. Διότι η ανθρωπίνη φύση μετά την αμαρτία κατέστη στήρα. Δεν μπορούσε να γεννήσει τον Θεό, για το οποίο άλλωστε πλάθηκε, να βρει το καθομοίωση. Και εξίωσε ο Θεός την κυρία Θεοτόκον, εξ στήρων γονέων γεννηθήσα, αυτή να γίνει αξία της κατοικήσεως του Θεού εν αυτή και να γίνει μητέρα του Θεού και, όπως είπαμε, να λύσει τη στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως. Πρώτη αυτή και τελευταία. Άλλος δεν το έκανε αυτό, ούτε θα το κάνει άλλος, παρά μόνο η κυρία Θεοτόκος. Γι' αυτό και προσφωνείται «Χαίρε νύμφη ανύφευτε». Διότι ενώ είναι παρθένος, είναι ανύφευτος, έλυσε την φθορά της ανθρωπίνης στηρότητας, έφερε στον κόσμο τον Θεό, εγέννησε τον Κύριον Ιησού Χριστόν και έτσι έγινε μήτυρ και παρθένος αληθώς, το μόνον καιρόν υπό τον ήλιον. Δεν είχε ξαναγίνει, ούτε θα ξαναγίνει ποτέ αυτό. Υπερεύει τους νόμους, τους βιολογικούς, της φύσεως, και έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα της σαρκώσεως του Θεού δια των Παναγίων αιμάτων της. Ευχαριστούμε την Παναγία μας για αυτή τη μεγάλη προσφορά της προς το ανθρώπινο γένος. Κάθε φορά που την εορτάζουμε, ευγνωμονούμε για την προσφορά της και κάθε φορά βλέπουμε νέες όψεις προσφοράς της. Τώρα βλέπουμε αυτό σήμερα, ότι έλυσε τη στηρότητα της ανθρωπίνης φύσεως και μάλιστα εγέννησε όχι άνθρωπον αλλά Θεόν, θεάνθρωπον. Την ευχαριστούμε λοιπόν και την παρακαλούμε και τους χριστιανούς που ζουν σήμερα, είτε στον κόσμο είτε στα μοναστήρια, να μας αξιώνει να υπερβαίνουμε τη στηρότητα της αμαρτίας, γιατί η αμαρτία είναι στήρα, δεν γεννάει, γεννάει φθορά και θάνατο. Και να είμεθα άνθρωποι γόνιμοι πνευματικά, που θα παράγουμε καρπούς πνευματικούς, ιδιαίτερως εμείς οι μοναχοί, οι οποίοι απαρνηθήκαμε τις σχέσεις των δύο φύλων και τη δυνατότητα οικογενειακής ζωής και αποκτήσεως απογόνων. Όμως να μας αξιώσει ο Θεός να γονιμοποιούμε την ανθρωπίνη φύση μας δια των αρετών και κάθε ένας μοναχός να είναι γόνιμος πνευματικά, να γεννάει τέκνα πνευματικά τις αρετές και έτσι να μην παρουσιάζεται ενώπιον του Θεού στήρος. Βιολογικά μπορεί να απέχομαι από τα σαρκικά, αλλά πνευματικά να είμαι χαγόνιμη και να παρουσιάζουμε στον Θεό τέκνα πολλά πνευματικά, δηλαδή τις Άγιες Αρετές. Η Παναγία να μας βοηθήσει όλους να ζούμε όπως εκείνη έζησε, την παρθενία και την αγνότητα και την εν Χριστώ κυοφορία και να γεννόμεν τη μνήμη των Χριστών εν ημίν δια της προσευχής. Γιατί κάθε ένας από εμάς πρέπει να γίνει τρομοτινά Χριστοτόκος και τρομοτινά Χριστοφόρος γενών εν εαυτό των Χριστών, δια της παρουσίας βέβαια των Αγίων Μυστηρίων και της ζωής Εκκλησίας. Βοήθειά μας Παναγία, σκέπη μας και προστασία μας πάντα.

Ευχαριστούμε την Παναγία μας που μας αξίωσε και φέτος να εορτάσουμε και αυτήν την Αγία Εορτή της των Εισοδίων και να εντρυφήσουμε εις τα γενόμενα κατά την ιεράν αυτήν της Παναγίας μας είσοδον εις τα Άγια των Αγίων, αλλά και να αντλήσουμε και εμείς και χάρη αλλά και διδάγματα ιερά. Ακούσαμε στους ύμνους ότι η Παναγία μας εισήλθε εις τον ναόν τριετής, ετοιμαστήνε Κυρίω, δια να ετοιμαστεί δια τον Κύριον. Ήτο καθαρά και άμωμος. Παρ' όλα αυτά, εφόσον επρόκειτο να φέρει στον κόσμο τον Υιόν του Θεού, έπρεπε περαιτέρω να ετοιμαστεί με προσευχή, με ακρόαση του Λόγου του Θεού, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, και με την ησυχαστική προσευχή κατά τον Θείο Γρηγόριο τον Παλαμάν. Και εκεί λοιπόν μέσα στον ναόν η Κυρία Θεοτόκος, η καθαρά και άμωμος, ετελειώθη και έγινε κατά πάντα αξία να γίνει πρεσβευτής του ανθρωπίνου γένους προς τον Θεό και τρόπον την άκαθος, λέγουν πάλι οι Άγιοι Πατέρες, να αναγκάσει τον αβίαστον Θεό να κατέλθει και να σαρκωθεί εις την Αγία Κοιλία της. Σκεπτόμεθα ότι αν η Παναγία μας είχε ανάγκη να ετοιμαστεί να Θεό, πόσο μάλλον και εμείς έχουμε αυτή την ανάγκη, ώστε όλη μας η ζωή να πρέπει να είναι μία ετοιμασία δια των Θεών. Βέβαια, η Παναγία μας είχε μια ιδιαιτά την αποστολή να γίνει το εργαστήριο της απορρίτου ενώσεως των δύο φύσεων του Χριστού μας. Αλλά και εμείς, κατά τους Αγίους Πατέρας, έχουμε την αποστολή να γεννήσουμε τον Χριστόν δια των αρετών εν τες καρδίες ημών και να γίνουμε και εμείς Χριστοφόροι. Και αυτό θέλει ετοιμασία και θέλει ετοιμασία ολοκλήρου της ζωής. Η Παναγία μας μας υπέδειξε τον τρόπο της ετοιμασίας. Εμείς ως μοναχίας προβληματιστούμε ιδιαίτερα πώς θα έχουμε ή δυνατόν διαρκή τη συνείδηση ότι η ζωή μας πρέπει να είναι μία ετοιμασία δια των Θεών. Πώς να ετοιμαζόμεθα, οφθήνε το προσώπο Κυρίου του Θεού ημών. Και ότι αν η ζωή μας ως μοναχών δεν είναι ετοιμασία δια των Θεών, δια την ένωση μαζί Του, δια να γίνουμε Χριστοφόροι, για να απολαύσουμε την θέα του προσώπου Του, τότε και τι νόημα έχει η μοναχική μας ζωή. Γι' αυτό ας παρακαλέσουμε σήμερα την Παναγία μας να μας βοηθάει να ξεπερνάμε την λύθη και να υπάρχει μέσα μας η μνήμη της αποστολής μας, της ζωής μας ως ετοιμασίας δια των Θεών και έτσι η ζωή μας να αξιοποιείται και εφόσον θα καλώς θα αγωνιστούμε ετοιμαζόμενοι δια των Θεών να αξιωθούμε και της θέας του προσώπου του Θεού, το οποίο είναι το όντος εφετών, το ακρότατον εφετών που κάθε θεοφιλής ψυχή επιθυμεί. Η Κυρία Θεοτόκος σας είναι βοηθός στον αγώνα όλων μας.

όπως ακούσαμε στην προλίγου αναγνωστήσα περικοπή από ομιλία του μεγάλου διδασκάλου της Εκκλησίας μας Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, το μυστήριο της υπεραγίας Θεοτόκου υπερβαίνει κάθε κατανόηση ανθρώπινη και κάθε λόγο ανθρώπινο. Συνεπώς, όσα εγκόμια και να πούμε και όσους λόγους και να πούμε, είναι αδύνατα να εκφράσουν αυτό το οποίο είναι η Θεοτόκος. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτή, μία ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, έγινε υψηλωτέρα των ουρανών, υψηλωτέρα των Χερουβίμ και των Σεραφείμ και όλων των επουρανίων δυνάμεων, και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και είναι Θεός μετά των Θεών. Είναι ασύλληπτη όντως η δόξα της Παναγίας μας. Και τούτο γιατί η Παναγία μας προσεφέρθη στον Θεό ολοκαρδίως. Δεν άφησε τίποτα από την ύπαρξή της που να μην το προσφέρει στον Θεό. Προσέφερε τα πάντα. Και το νου της και την καρδία της και το σώμα της και τα πάντα. Εισήλθε στο λαό του Σολομώντος πολύ μικρά στην ηλικία, την αφιέρωσαν οι γονείς της, αλλά όπως πολύ ωραία ψάλλει η Εκκλησία μας, την χάρη έφερε μαζί της. Δεν περίμενε να πάρει από τον ναό του Σολομώντος χάρη, αλλά αυτή εισήγαγε χάρη εις τον ναό του Σολομώντος, διότι ήταν γεμάτη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Την χάρη συνεισάγουσα την επνεύματη θείο. Έτσι λοιπόν η είσοδος της Παναγίας στον ναό του Σολομώντος ήταν η δυνατότης, η ευλογία που της έδωκε ο Τριαδικός Θεός. Εκεί έτσι περισσότερο να αγιαστεί, ήταν Αγία ήδη, αλλά ακόμα να αγιαστεί περισσότερο και να προετοιμαστεί για να γίνει μητέρα του Θεού. Δεν μπορούσε ο Θεός να σαρκωθεί σε έναν αμαρτωλό άνθρωπο. Έπρεπε να είναι ένας άνθρωπος πανάγιος όντως, όπως η Παναγία μας, για να μπορέσει μέσα του να σαρκωθεί ο Θεός. Και σκεπτόμεθα ότι αυτό το οποίο έγινε στην Θεοτόκον θα πρέπει να γίνεται και σε κάθε χριστιανό. Εισερχόμεθα κι εμείς στους ναούς του Κυρίου, στις εκκλησίες μας, που είναι ανώτερη από τον ναό του Σολομώντος. Γιατί εκείνος ο ναός ήταν νομικός ναός. Δεν είχε τη χάρη την οποία έχουν οι Ορθόδοξοι εκκλησίες μας, όπου λατρεύεται ο Τριαδικός Θεός. Παρότι λοιπόν και εκείνος ήταν Άγιος Ναός, αλλά οι πολύ αγιότεροι οι ναοί της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Εισερχόμεθα και εμείς στους ναούς. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε όπως Παναγία χάρη να προσφέρουμε στους ναούς, διότι είμαι θαμαρτωλοί. Αλλά μπορούμε όμως να λαμβάνουμε χάρη και να αγιαζόμεθα, ώστε κάθε φορά που μπαίνουμε σε μια εκκλησία, σε ένα ναό, και εμείς εδώ οι μοναχοί στους ναούς, στα καθολικά και στα παρεκκλήσια της Ιεράς Μονής, να λαμβάνουμε αγιασμό και χάρη και να γινόμεθα αντάξι του ναού του Θεού και της Εκκλησίας του Θεού, στην οποία εισερχόμεθα. Γιατί κάθε ναός του Θεού είναι σύμβολο όλης της Εκκλησίας του Θεού. Γι' αυτό και ο Ορθόδοξος λαός μας τους ναούς τους λέει Εκκλησία. Πάω στην Εκκλησία του Αγίου Τάδε ή της Αγίας Τάδε. Γιατί ξέρει ότι εκεί στο ναό δηλαδή, εκεί συνάγεται η Εκκλησία. Εκεί πραγματοποιείται η Εκκλησία. Εκεί φανερώνεται η Εκκλησία ως σώμα του Χριστού. Άρα λοιπόν κάθε φορά που μπαίνουμε σε μια Εκκλησία, σε ένα ναό του Θεού, ας θυμόμαστε ότι μπήκε και η Παναγία στο ναό, αλλά η Παναγία έφερε χάρη. Εμείς μπαίνουμε για να λάβουμε χάρη και να αγιαζόμεθα. Και άρα κάθε φορά που μπαίνουμε σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να βγαίνουμε αγιότεροι από ό,τι πριν μπήκαμε στην Εκκλησία. Πρέπει να λαμβάνουμε χάρη. Και πώς θα λαμβάνουμε χάρη? Άμα κάνουμε αυτό που έκανε η Παναγία μας.
να συγκεντρώνουμε το νου μας και να προσευχόμεθα εις των Τριαδικών Θεών. Διότι η Παναγία αυτό έκανε, όπως και άλλοτε έχουμε πει, και ο Άγιος Παλαμάς λέει ότι η Παναγία ευρύκε τρόπον επικοινωνία με τον Θεό την ησυχαστική προσευχή. Συγκέντρωσε τον νου της στην καρδιά και έτσι εκεί μέσα βρήκε τον Θεό και συνομιλούσε με τον Θεό, αφού απεχώρησε, απέκοψε κάθε άλλον λογισμόν. Κακούς λογισμούς δεν είχε η Παναγία, γιατί ήταν επάναγνος, αλλά και καλούς λογισμούς μπορούσε να έχει. Παραδείγματος χάρη να θυμάται τους γονείς της. Άνθρωπος ήταν και αυτή, άνθρωπος ήταν η Παναγία, δεν ήταν Θεός, αλλά έγινε Θεός κατά χάρη. Να θυμάται πράγματα όχι κακά, όχι αμαρτωλά, αλλά και όλα αυτά η Παναγία τα ξεπέρασε και σκέπτεται μόνο τον Θεό. Και ένωσε το νου της και την καρδία της με τον Θεό και ήταν έτοιμη να πρεσβεύσει προς τον Θεό για να σωθεί το ανθρώπινο γένος. Ήταν ο πρεσβευτής μας προς τον Τριαδικό Θεό. Και εμείς λοιπόν μπαίνοντας στο ναό, ας προσπαθούμε να μαζέψουμε το νου μας στην προσευχή, να μην σκεπτόμεθα άλλα πράγματα, αλλά να σκεπτόμεθα τον Θεό και να ζητούμε να βυθίσουμε το νου στην καρδία μας και από εκεί να προσευχόμεθα είτε τα λόγια της ακολουθίας, της Θείας Λειτουργίας, είτε και την ωερά προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με των αμαρτωλών. Βέβαια, πολλοί ερωτούν, μέσα στην Εκκλησία μπορούμε να λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ? Η απάντηση μου φαίνεται είναι η εξής. Καλά είναι στην Εκκλησία να προσευχόμεθα με τα λόγια των ύμνων, αν μπορούμε να τα παρακολουθούμε. Αν όμως έχουμε κάποια κούραση διανοητική ή διάσπαση και δεν μπορούμε, ας προσπαθούμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, έως όντου συγκεντρωθούμε και πάλι μπορούμε να προσευχόμεθα με τα λόγια των ύμνων. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν την Κυρία μας Θεοτόκο, η οποία μας εδίδαξε πώς πρέπει να στεκόμεθα εις τον ναόν, να μας αξιώσει και εμάς η χάρις του Θεού, εισερχόμενη κάθε φορά εις τας Αγίας Εκκλησίας του Θεού, να λαμβάνουμε την χάρη του Θεού και να βγαίνουμε κάθε φορά αγιότεροι. Για σκεφτείτε, τόσες φορές που έχουμε μπει και έχουμε βγει στις εκκλησίες, πόσο άγιοι έπρεπε να είμαστε όλοι. Πόσο καλύτεροι έπρεπε να είμαστε. Πόσο πιο ενωμένοι με τον Θεό έπρεπε να είμαστε. Ας το προσπαθήσουμε πάλι, ας ζητήσουμε τη χάρη αυτή από τον Κύριο και την Παναγία μας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και λίγη πρόοδο πνευματική όπως η Παναγία μας. Συνήθως ζητάμε από την Παναγία και από τους Αγίους να μας κάνουν καλά σωματικά. Μόλις έχουμε κάποιο πόνο, κάποια στενοχώρια, θυμόμαστε την Παναγία, τους Αγίους και ζητάμε να μας κάνουν καλά. Καλό είναι και αυτό, δεν είναι κακό, γιατί άνθρωποι είμαστε και έχουμε ανάγκη από υγεία σωματική. Αλλά πόσες φορές θυμόμαστε να ζητήσουμε από την Παναγία μας και από τους Αγίους να θεραπεύσουν τις ψυχές μας, οι οποίες και αυτές είναι άρρωστες. Βέβαια, πολλές φορές την αρρώστια της ψυχής δεν την καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε την αρρώστια του σώματος. Αλλά και οι ψυχές μας είναι άρρωστες και έχουν ανάγκη από υγεία πνευματική. Και αυτό ζητάμε σήμερα και από την Παναγία μας και από τους Αγίους μας. Η ευλογία της Παναγίας μας ας είναι με όλους σας και με όλους μας μέχρι το τέλος της επιγείου ζωής μας και την παρακαλούμε να είναι κοντά μας και την ώρα του θανάτου μας και την ώρα της κρίσεως να μας βοηθήσει να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού στην οποία εκείνη τώρα είναι δεδοξασμένη και προείσταται και της ουρανίου εκκλησίας και της επιγείου εκκλησίας. Η Παναγία είναι αυτή η οποία προείσταται των σωσμένων και μαζί με όλη την εκκλησία προσφέρει την ευχαριστία και τη δοξολογία και την ηκεσία εις τον μονογενή της Υιόν και την Αγία Τριάδα. Αυτής πρεσβείες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

στο κοντάκι που ψάλετε όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή και σήμερα πάλι είναι το «Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια». Ο γνωστός ύμνος τον οποίον έψαλαν οι χριστιανοί επί τη ελευθερία της πόλεως από τη μεγάλη πολιορκία που είχαν κάνει οι εχθροί της βασιλευούσης.

Άγιος Θεός και η Παναγία μας εισακούν και βοηθούν. Όταν όμως υπάρχει αποστασία και ασέβεια και αίρεσης, ο Άγιος Θεός δεν μας εισακούει, γιατί δεν έχουμε τις προϋποθέσεις να μας εισακούει. Εκτός αν υπάρχουν μεταξύ των πολλών που απεστάτησαν και άνθρωποι άγιοι και ευσεβείς, των οποίων η προσευχή φτάνει ως τιμία μας ενώπιον του θρόνου του Θεού. Αλλά το πάριον αυτό, τη υπερμάχο στρατηγό, δεν έχει μόνο ιστορική και καιρική σημασία. Έχει και σωτηρολογική σημασία. Διότι η Παναγία δεν ήταν μόνο που έσωσε τότε την βασιλεύουσα, αλλά έσωσε τον κόσμο όλων, τους ανθρώπους όλους, με την προσφορά της να γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι πλέον ως υπέρμαχος του ανθρωπίνου γένους, ως εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους, ελύτρωσε το γένος των ανθρώπων από τα δεινά, και γι' αυτό το γένος των ανθρώπων, των χριστιανών και ιδίως των Ορθοδόξων, απονέμουμε τα νικητήρια στην Παναγία, τη δόξα στην Παναγία, την ευχαριστία στην Παναγία, την ευγνωμοσύνη στην Παναγία. Διότι ως λυτρωθήσα των δεινών, διότι μας ελύτρωσε από τα δεινά. Και ποια είναι τα δεινά από τα οποία μας ελύτρωσε η Παναγία? Είναι όλα εκείνα τα οποία έπασχε ο άνθρωπος πρώτης αρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Έπασχε ως υπόδουλος της αμαρτίας, του θανάτου, του διαβόλου. Ήρθε ο Χριστός όμως και μας ελευθέρωσε. Και επειδή αυτόν τον Χριστόν τον έφερε η Παναγία στον κόσμο, γι' αυτό η Παναγία μας ελύτρωσε και εκείνη από τα δεινά τα οποία μας εβασάνιζαν και μέχρι σήμερα βασανίζουν τους ανθρώπους, και γι' αυτό της απονέμουμε τα νικητήρια. Αναπέμπωση η πόλη σου Θεοτόκια. Και η πόλη της Παναγίας δεν είναι μόνο η Κωνσταντινούπολης, αλλά είναι η Εκκλησία του Θεού, η ουράνιος πόλης. Είναι η πόλη του Βασιλέως των Ουρανών, η Εκκλησία των Πρωτοτόκων, εν ουρανής και επί γης. Η Εκκλησία λοιπόν ως πόλη του Θεού και σήμερα και πάντοτε, επί γης και εν ουρανής, ευγνωμονεί την Παναγία, απονέμει τα νικητήρια, τα ευχαριστήρια, διότι η Παναγία μας έσωσε. Μπορεί να ρωτήσει κανείς, δεν θα μπορούσε να μας σώσει ο Χριστός χωρίς την Παναγία? Δεν μπορούσε ο Χριστός να σώσει τον άνθρωπο εάν ο άνθρωπος δεν ήθελε να σωθεί. Όπως τότε ο άνθρωπος έχασε τη σωτηρία με τη θέλησή του, όταν ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο αρνήθηκαν την υπακοή στον Θεό, έτσι τώρα έπρεπε κάποιος άνθρωπος να κάνει υπακοή στον Θεό για να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να σαρκωθεί ο Θεός σε ανυπάκουον άνθρωπο. Έπρεπε να βρεθεί κάποιος άνθρωπος που να κάνει τελείαν υπακοή στον Θεό, για να γίνει αυτός ο άνθρωπος η γέφυρα, ώστε δι' αυτού να κατεβεί ο Θεός στη γη. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν η Παρθένος. Η Παρθένος έκανε τελείαν υπακοή στον Θεό. Είχε την τελεία καθαρότητα, την τελεία αγιότητα. Έκαμε τον εαυτόν της, με τη χάρη του Θεού βέβαια, όπως ήταν η ανθρωπίνη φύση πρώτης αμαρτίας. Πώς ήταν ο Αδάμ και η Εύα πριν αμαρτήσουν? Ένα ωραιότατο άγαλμα και καθαρότατο, όπως λέει και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Έτσι και η Παναγία παρουσίασε τον εαυτό της, την ανθρωπίνη φύση καθαρή, αγία, αμόλυντον, όπως ήταν πριν αμαρτήσει ο άνθρωπος. Και από αυτή λοιπόν την αγία ανθρωπίνη φύση διήλθε, εσαρκώθη ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στην Παναγία μας. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι τιμούμε ιδιαίτερα την Παναγία μας. Και ο ευσεβής λαός μας ξέρουμε όλοι πώς τιμά και ευγνωμονεί και προσεύχεται στην Παναγία. Και εμείς εδώ στο Άγιον Όρος ιδιαίτερος νιώθουμε τη χάρη της και την ευλογία της, γιατί εδώ το Άγιον Όρος είναι ο κλήρος της Παναγίας. Είναι το έργο της Παναγίας. Είναι η ευλογία της Παναγίας.

και νιώθουμε ιδιαίτερα τη χάρη της, την ευλογία της και ιδίως τις Άγιες και ευλογημένες εορτές της. Γι' αυτό σήμερα και εμείς την ευχαριστούμε για όλα τα δώρα της, γιατί έγινε η αιτία της σωτηρίας μας, η αιτία της των πάντων χαράς, η αιτία της απολυτρώσεως των ανθρώπων, αλλά εμείς την ευγνωμονούμε και ιδιαίτερως, γιατί μας σκεπάζει εδώ στο Άγιον Όρος, μας βοηθάει, και αν δεν ήταν η βοήθεια και η σκέπη της Παναγίας, δεν θα υπήρχε το Άγιον Όρος. Πέρασαν τόσοι εχθροί από εδώ, τόσες σκοτεινές δυνάμεις. Δεν μπόρεσαν το Άγιο Όρος να το βλάψουν, γιατί είχε τη σκέπη και τη βοήθεια της Παναγίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, ευγνωμονούμε την Παναγία μας και την παρακαλούμε να μας βοηθήσει να την ευαρεστούμε. Είναι η Αγία Μητέρα μας, η Μητέρα πάντων των Χριστιανών, πάντων των Ορθοδόξων, πάντων των λαϊκών και μοναχών. Και όλοι μας, και οι μοναχοί και οι κληρικοί και οι λαϊκοί, πρέπει να προσέχουμε να μην την πικραίνουμε. Γιατί κάθε αμαρτία που κάνουμε πικραίνει την Παναγία. Όπως όταν έχουμε μια καλή μητέρα που θυσιάστηκε για μας, δεν θέλουμε να την πικράνουμε ποτέ και λέμε μα τέτοια καλή μητέρα που έχω, τέτοια καλή μανούλα, να την πικραίνω δεν κάνει. Και αν καμιά φορά την πικράνουμε, τη ζητάμε συγχώρηση. Και αν και φύγει από αυτόν τον κόσμο η μητέρα μας, η καλή μας μητέρα, μετά λυπόμαστε και λέμε κρίμα που είχα τόσο καλή μητέρα και όμως εγώ μερικές φορές την πίκρανα αυτή τη μητέρα. Πόσο μάλλον λοιπόν να μην πικραίνουμε και την Αγία Μητέρα μας, την Παναγία μας, αλλά να φροντίζουμε πάντα να την ευαρεστούμε και ώστε να έχουμε και παρησία όταν προσευχόμεθα για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας, όταν προσευχόμεθα για τα διάφορα προβλήματα της ζωής μας, να βρίσκουμε και παρησία στην Αγία και ευλογημένη αυτή η Μητέρα μας, η οποία είναι και η όντως και χαριτωμένη, η μόνη και χαριτωμένη, διότι πέρασαν βέβαια από την γη αυτή πολλές γυναίκες αξιόλογες και πολλές γυναίκες χαριτωμένες, αλλά σαν την Παναγία καμία γυναίκα και κανένας άνθρωπος. Είναι η κατεξοχήν χαριτωμένη, η χαριτωμένη σε απόλυτο βαθμό και γι' αυτό ηξιώθη μόνη αυτή μεταξύ όλων των γυναικών του κόσμου και ακόμα και των Αγίων γυναικών να ακούσει εκ του ουρανού των χαιρετισμών «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου». Και εμείς λοιπόν με τον Αρχάγγελο Γαβρίλ επαναλαμβάνουμε σήμερα προς την Παναγία μας «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου» και προσθέτουμε «Πρέζευε και υπερ ημών των αμαρτωλών».

ενώ εορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, τον θάνατο της Θεοτόκου, όμως η Εκκλησία με τους θεσπεσίους ύμνους της μας καλεί σε χαρά και δικαιολογημένα, διότι ο θάνατος Παναγίας μας είναι μετάστασης, δεν είναι θάνατος όπως όλων των ανθρώπων, είναι κοίμησης και συνεχεία μετάθεσης στους ουρανούς. Απέθανε και η Παναγία. Δεν μπορούσε να μην αποθάνει ή το άνθρωπος κι αυτή. Αφού απέθανε ο Υιός του Θεού και Υιός της, δεν θα απέθνεις και εκείνη. Όμως, όπως ο Υιός της ανέστη εκ των νεκρών, έτσι με την χάρη, την δύναμη του Υιού της και του Τριαδικού Θεού, και αυτή την τρίτη ημέρα αναστήθηκε από τους νεκρούς και με το σώμα της το Άγιον μετέστη στους ουρανούς. Γι' αυτό η εορτή της, ο θάνατός της και η Ανάστασή της μαζί που εορτάζεται σήμερα, η μετάσταση, είναι υπόθεση μεγάλης χαράς για την Εκκλησία του Θεού και για όλους τους πιστούς ανθρώπους. Και είναι υπόθεση χαράς, διότι ο θάνατος και η Ανάσταση Παναγίας μας είναι μια επιπλέον εγγύηση μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, ότι και εμείς οι χριστιανοί, όσοι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστόν, τον Θεόν μας, τον Υιόν της Παρθένου, και εμείς προσδοκόμεν, ελπίζομεν, πιστεύομεν εις Ανάσταση νεκρών. Αυτό που έγινε στην Παναγία μας σε τρεις μέρες έχει να γίνει και σε όλους τους πιστούς χριστιανούς, αλλά σε ένα μεγάλο διάστημα χρόνου, όσο ο Θεός γνωρίζει. Πεθαίνουμε κι εμείς, αλλά θα έρθει η ώρα της κοινής Αναστάσεως που θα αναστηθούμε. Και θα αναστηθούμε, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, άλλη μεν η ζωή αιώνιον, άλλη δε εις κρίση αιώνιον. Όσοι από εδώ έχουν εργαστεί τις εντολές του Θεού, αυτοί θα αναστηθούν η ζωή αιώνιον. Δια να συνδιαιωνίσουν, όπως λέγει ο Γρηγόριος Παλαμάς, να συνδοξαστούν αιωνίως με τον Σωτήρα Χριστόν και με την Υπεραγία Θεοτόκο. Όσοι όμως σε αυτή τη ζωή παρέβησαν τις εντολές του Θεού, δεν μετενόησαν, έφυγαν από τον κόσμο αυτόν με σκληρημένη την καρδιά, με απιστία, γεμάτη από τα πάθη και τις αμαρτίες, αυτοί φυσικά θα αναστηθούν αλλά εις κρίσιν αιώνιον. Να λοιπόν γιατί η Εκκλησία έχει χαρά, διότι η Παναγία μας ανήκει αυτό το δρόμο της δικής μας Αναστάσεως. Και αφού βλέπουμε ότι και ο Χριστός μας αναστήθηκε και η Παναγία μας αναστήθηκε, και εμείς μπορούμε να πιστεύουμε ακραβάντως ότι και εμείς θα αναστηθούμε. Γι' αυτό όταν έρθει η ώρα του θανάτου μας ή του θανάτου των προσφυλών μας, δεν πρέπει να έχουμε αγωνία για το θάνατο, αν και είναι ανθρώπινο. Γιατί ο θάνατος δεν είναι κάτι το απλό, είναι χωρισμός ψυχής και σώματος. Όμως, επειδή εμείς ξέρουμε ότι και ο Χριστός μας απέθανε και η Παναγία μας απέθανε και ανέστησαν, έχουμε και εμείς μέσα μας την ελπίδα ότι και εμείς θα αποθάνουμε, ένα διάστημα θα μείνουμε στη γη, αλλά μετά ο Άγιος Θεός θα μας αναστήσει για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Εκείνο πρέπει να μας προκαλεί αγωνία, δεν είναι τόσο ο θάνατος όσο είναι η αμαρτία. Μήπως τυχόν και έχουμε χωριστεί από τον Θεό και την ώρα του θανάτου μας βρεθούμε χωρισμένοι από τον Θεό. Και αν βρεθούμε χωρισμένοι από τον Θεό, αιώνια θα είμαστε χωρισμένοι από τον Θεό.
Αυτό είναι κάτι το τραγικό. Κάτι το οποίο κανείς δεν πρέπει να εύχεται για κανέναν. Κάτι για το οποίο πρέπει να φροντίζομαι. Και για τον εαυτό μας, αλλά και για τους οικείους μας. Διότι σήμερα υπάρχει σε πολλούς χριστιανούς, λόγω της χλιαρότητος της πίστεως, μια αδιαφορία για τους συγγενείς μας όταν αποθνίσκουν. Και ενώ οι άνθρωποι περνάνε την πιο δύσκολη ώρα της ζωής τους, την πιο κρίσιμη ώρα της ζωής τους, την ώρα που δεν ξαναπερνάει ο άνθρωπος ποτέ πια, όμως δεν του λένε την αλήθεια, δεν του λένε ότι πρέπει να ετοιμαστεί για την αιωνιότητα, δεν του λένε ότι πρέπει να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει, να ετοιμαστεί για το μεγάλο ταξίδι, αλλά του λένε ψέματα, ότι δεν έχεις τίποτα, θα γίνεις καλά, παρηγοριές ανθρώπινες και ψεύτικες, που όμως δεν βοηθούν την ψυχή. Γι' αυτό και όσοι κάνουν κάτι τέτοιο έχουν ευθύνη. Έχουν πνευματική ευθύνη. Όσοι δεν βοηθούν τους συγγενείς τους να τα πεθαίνουν, να αντιμετωπίσουν εν Χριστώ το θάνατό τους, έχουν ευθύνη. Και θα δώσουν λόγον εις τον Θεό. Μα λέει, θα στενοχωρηθεί ο άνθρωπος άμα του πούμε ότι πεθαίνει. Ας στενοχωρηθεί, δεν πειράζει. Αφού η στενοχώρια αυτή θα τον οδηγεί σε μετάνοια. Γιατί να μην στενοχωρηθεί? Και είναι καλά να μην στενοχωρηθεί για μία-δύο μέρες και να στενοχωριέται αιώνια? Ας στενοχωρηθεί μία-δύο-τρεις-πέντε μέρες και να χαίρεται αιώνια. Αφήστε που τις περισσότερες φορές, όταν πούμε στους ανθρώπους μας που πεθαίνουν ότι πρέπει να ετοιμαστούν διότι υπάρχει το ενδεχόμενο του θανάτου, οι άνθρωποι και εξομολογηθούν και κοινωνήσουν, μετά έχουν χαρά οι άνθρωποι. Έχουν ελπίδα. Αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι το θάνατό τους εν Χριστώ. Και φεύγουν ήσυχοι από αυτή τη ζωή. Άρα λοιπόν, δεν συμφέρει και όχι μόνο την αιώνια κατάσταση ψυχής των ανθρώπων που φεύγουν, αλλά και την πρόσχερη. Το να τους λέμε ψέματα την ώρα που έχουν ανάγκη από την αλήθεια. Την ώρα που έχουν ανάγκη από τον Χριστό. Και εμείς να τους στερούμε τον Χριστό. Είναι υπόθεση χαράς ακόμα η σημερινή ημέρα της κοιμήσεως Θεοτόκου μας, διότι η Παναγία μας μεταστάσα εν δόξης στους ουρανούς πρεσβεύει για όλο τον κόσμο, για όλους μας, ιδιαίτερος για όλους τους χριστιανούς, τους ορθοδόξους χριστιανούς, οι οποίοι πιστεύουν ορθοδόξως και αγωνίζονται κατά Θεόν στη ζωή τους. Βέβαια η Παναγία είναι μητέρα όλων των ανθρώπων, αλλά είναι φυσικό να έχει μια ιδιαίτερη φροντίδα για όσους πιστεύουν ορθοδόξως τον Υιόν της. Και αυτό το έχει δείξει η Παναγία μας. Έχουμε όλοι μία σαρκική μητέρα που μας γέννησε. Και όλοι ξέρουμε τι γλυκή όνομα και πράγμα είναι η μητέρα μας. Όμως, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε τη χάρη να έχουμε και άλλη μητέρα, ανώτερη. Από τη μητέρα που μας γέννησε έχουμε ανώτερη μητέρα, την Παναγία μας. Και έτσι και όταν χάσουμε τη μητέρα μας, μας φύγει από αυτόν τον κόσμο, η άλλη μητέρα, η ουράνια μητέρα μας, η Παναγία μας, είναι πάντοτε κοντά μας, είναι πάντοτε μητέρα μας. Και έχουμε μια γλυκιά απαντοχή στην Κυρία μας Θεοτόκο, στην μητέρα μας, την ουράνια μητέρα μας. Η Παναγία μας λοιπόν, επειδή είναι μητέρα μας, μας αγαπάει και φροντίζει για μας, φροντίζει για τον κάθε ένα από εμάς και ιδίως για όσους ζητούν τη βοήθεια και προστασία της. Και αυτό μας δίνει μία χαρά. Η Παναγία και μας αγαπάει, ώστε να φροντίζει για μας, αλλά και έχει τη δύναμη να μας βοηθήσει. Δεν είναι μόνο ότι μας αγαπάει. Κι άλλοι μας αγαπάνε, δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Η Παναγία έχει παρησία εις τον Υιόν της, τον μονογενή, αφού τον γέννησε. Μπορεί να μην έχει παρησία, αφού είναι η μητέρα του. Και ως μητέρα του που είναι, εισακούεται από τον μονογενή της Υιόν. Όπως ξέρουμε και εδώ στο Άγιον Όρος, από διάφορες θαυματουργίες της Παναγίας μας. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε χαρά, διότι ξέρουμε τώρα εκεί που είναι η Παναγία μας, εισακούεται και την έχουμε πρεσβευτεί εις τον μονογενή της Υιόν. Και όπως ήταν εκείνη πρεσβευτής στον Θεόν πριν γεννήσει τον Υιόν της, όταν ετοιμαζόταν για να γίνει μητέρα του Θεού, κοίτα στον ναό του Σολομώντος και προσήφιατο, και ετοίμαζε
το μέγα γεγονός της αρκώσεως του Θεού, έτσι τώρα η πολύ ανώτερη πρεσβεύτριά μας εις τους ουρανούς ενώπιον του μονογενούς της Υιού. Και επειδή η Παναγία μας και απέθανε και αναισθήθη και εδικαιώθη και εκρίθη και εδικαιώθη, στη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα έρθει ο Κύριός μας να κρίνει ζώντας και νεκρούς, όπως ομολογούμε σύμβολο της πίστεως, η Παναγία μας δεν θα περιμένει ανάσταση, κρίση και δικαίωση, όπως θα περιμένουν όλοι και οι Άγιοι ακόμα. Και οι Άγιοι στη Δευτέρα Παρουσία θα περιμένουν ανάσταση, κρίση και δικαίωση. Και ναι μεν οι Άγιοι προαπολαμβάνουν την δόξα του Παραδείσου, αλλά δεν την έχουν λάβει και ολόκληρη, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Περιμένουν και Άγιοι τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου για να αναστηθούν, κριθούν και δικαιωθούν και πλήρως δοξαστούν εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Η Παναγία μας όμως όλα αυτά τα έχει λάβει. Και πέθανε και ανέστη και εκρίθη και δικαιώθηκε και δοξάστηκε. Και είναι γεμάτη δόξα τώρα στους ουρανούς. Γι' αυτό και στη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα έρθει ο Κυριός μας, εκείνη θα είναι στα δεξιά του και θα πρεσβεύει για όλους τους χριστιανούς, για όλους τους αμαρτωλούς ανθρώπους και θα ζητάει έλεος από τον Χριστό. Και γι' αυτό έχουμε χαρά σήμερα, γιατί ξέρουμε ότι η μητέρα μας, η Παναγία μας είναι δεδοξασμένη στα δεξιά του Χριστού και εκεί και τώρα και κατά Δευτέρα Παρουσία του θα πρεσβεύει για μας όλους. Είμαι θα ευτυχής, διότι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, με τη χάρη του Κυρίου μας, έχουμε την ορθή πίστη, όχι μόνο περί της σωτήρως Χριστού, αλλά και περί της υπεραγίας του τόπου. Και έχουμε και την ορθή ευσέβεια, στο πρόσωπο και ευλάβεια, στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Και έχουμε αυτή την ουράνια μητέρα. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, ο οποίος μέσα στα τόσα δώρα του μας εχάρισε και αυτό το πολυτιμότατο δώρο, να έχουμε μητέρα ουράνια. Μητέρα πολύ δυνατή, μητέρα Παναγία, την Κυρία μας Θεοτόκο. Τον ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και την Παναγία μας για όλους τους σκόπους που έκανε και που κάνει, γιατί η Παναγία κοπιάζει, μέχρι σήμερα κοπιάζει. Δεωμένη με τα κραυγής ισχυράς προς τον Υιόν της, για τη σωτηρία μας και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων και όλων των χριστιανών και όλων όσων την επικαλούνται. Μεγάλο λοιπόν δώρο σε εμάς το πρόσωπο, το Πανάγιον της Υπεραγίας Θεοτόκου μας. Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς σε ομιλία του λέει ότι και μόνο να σκεφτούμε την Παναγία μας αγιαζόμεθα. Πόσο μάλλον άμα και προσπαθούμε να τις ομοιάσουμε στην ταπείνωσή της, στην υπακοή της, στην καθαρότητά της, στην αγάπη της προς τον Χριστό και σε όλες τις Άγιες αρετές της. Πόσο χαίρεται η Παναγία όταν βλέπει χριστιανούς και χριστιανές να αγωνίζονται να τις ομοιάσουν. Πολύ χαίρεται η Παναγία. Και πολύ προσέχει η Παναγία αυτούς οι οποίοι την αγαπούν και προσπαθούν να τις ομοιάσουν. Και πόσο χαίρεται η Παναγία όταν βλέπει μοναχούς οι οποίοι και αυτοί αγωνίζονται δια την παρθενία ψυχής και σώματος, την οποία και εκείνη είχε εις το υπέρτατο σημείο και είχε την τελεία καθαρότητα και ψυχής και σώματος και έλαμπε ολόκληρη από τις αρετές και από την χάρη του Θεού. Χαίρεται η Παναγία λοιπόν να βλέπει μοναχούς αγωνιζομένους και αγιαζομένους. Αφού ευχαριστήσουμε λοιπόν την Παναγία μας, ας την παρακαλέσουμε σήμερα που είναι η Αγία αυτή η μεγάλη ορτή της, να μας φωτίσει, να δώσει όλους μας μετάνοια, πόθον Χριστού, να αγαπήσουμε τον Χριστό, πόθον σωτηρίας, πόθον αγώνος πνευματικού, να αγωνιστούμε, να έχουμε κάθε λεπτό στο νου μας τη σωτηρία μας, το πώς θα σωθούμε, το πώς θα αγαπήσουμε τον Θεό,
το πώς θα τηρήσουμε τις Άγιες εντολές Του, το πώς θα έχουμε συνεχή κοινωνία και με τον Χριστό και με την Παναγία μας. Τι ωραίο πράγμα, αν μπορούσαμε συνέχεια να έχουμε συντροφιά, συναναστροφή, κοινωνία με τον Χριστό μας και την Παναγία μας. Αυτό επέτυχαν οι Άγιοι. Αυτό έκαναν οι Άγιοι. Κάθε λεπτό είχαν την αγάπη τους στο Χριστό και στην Παναγία. Η ψυχή τους ήταν γεμάτη από τον Χριστό και από την Παναγία. Μακάρι και εμείς σιγά σιγά έτσι να προοδεύουμε και όσο το δυνατόν περισσότερο να έχουμε μέσα στην ψυχή μας τον Χριστό μας και την Παναγία μας. Θα είμαστε ευτυχείς. Ευχαριστούμε λοιπόν για όλα αυτά την Παναγία μας και την παρακαλούμε να σκέπει και να ευλογεί το έθνος μας, όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, το Άγιον Όρος στη Μονή μας και όλους όσους στον κόσμο θεαρέστως αγωνίζονται για τη σωτηρία τους και για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων.

η ευγνωμοσύνη μας προς την υπεραγία Θεοτόκο είναι χρέος το οποίο δεν είναι εύκολο να εξοφλήσουμε. Τις οφείλουμε, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, όλα τα αγαθά τα οποία έφερε σε εμάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός της. Από τον Χριστόν έχουμε τη λύτρωση, τη σωτηρία, τη θέωση. Αλλά αυτά όλα δεν θα τα είχαμε εάν δεν υπήρχε η υπεραγία Θεοτόκου. Διότι είναι πάλι η δασκαλία των Αγίων Πατέρων ότι δεν θα εσαρκούται ο λόγος εάν δεν υπήρχε κάποια ανθρωπίνη ύπαρξη, κάποια ευλογημένη γυναίκα η οποία να μπορέσει να επιτελέσει, να συνεργαστεί με τον Θεό για τη σάρκωση του Λόγου. Λέγουν λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες ότι έπρεπε κάποιος άνθρωπος να παρουσιάσει στον Θεό την ανθρωπίνη φύση, οποία ήτο πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων. Και άπαξε να ευρίσκεται κάποιος άνθρωπος, ο οποίος θα προσέφερε στον Θεό την ανθρωπίνη φύση, την καθαράν, την αναμάρτητον, την αγνήν, όπως ήταν η πρωτόπλαστη πρώτης παραβάσεως, τότε θα μπορούσε από αυτή την ύπαρξη να σαρκωθεί ο Θεός. Και αυτό έγινε δια της υπεραγίας του Θεοτόκου. Δεν θα η Παναγία μας όχι μόνο προσέφερε τον εαυτόν της καθαρών εις τον Θεό, όχι μόνο προσέφερε όλη την ελευθερία της εις τον Θεό, όπως απέτυχε να κάνει η Εύα, και έτσι κατέστησε δυνατή τη σάρκωση του Θεού, αλλά και συνεργάστη με τον Τριαδικό Θεό εις όλα τα στάδια της ενσαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Δεν είναι το ένα παθητικό όργανο δια του οποίου διεύει ο Θεός, αλλά υπήρχε η συμμετοχή της προσωπικής ελευθερίας σε όλα τα στάδια της σαρκώσεως. Από τη στιγμή που ο άγγελος της ανήγγειλε ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού και η ίδια, αν και γνώριζε τι εσήμενε αυτό, προσεφέρθηκε, είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου», μέχρι και της τελευταίς της Μακαρίας, την οποία σήμερα εορτάζουμε, η Κυρία μας Θεοτόκος συνήργησε, συνεργάστηκε με τον Θεό για το μέγα, να γίνει το μέγα μυστήριο της σαρκώσεως του Κυρίου, αλλά και συνεχεία ήταν εκείνοι οι οποίοι μέσα στην Εκκλησία του Θεού βοηθούσε στο έργο του Χριστού μετά την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς. Είναι λοιπόν το έργο της Παναγίας μας μοναδικό, ανεπανάληπτο. Είναι η πιο μεγάλη ευεργέτης του ανθρωπίνου γένους η Παναγία μας. Κανένας ευεργέτης του ανθρωπίνου γένους δεν μπορεί να συγκριθεί προς την Παναγία μας. Τι θα είμαστε κι εμείς χωρίς την Παναγία μας? Ούτε Χριστόν θα είχαμε, ούτε ελπίδα σωτηρίας. Γι' αυτό και σήμερα και κάθε φορά που συνάγεται η Εκκλησία εις ακολουθία, εις τέλεση μυστηρίου, Θείας Λειτουργίας, η Κυρία μας Θεοτόκος προεξάρχη του χορού των λελιτρωμένων, συγκεντρώνει γύρω της όλους τους λελιτρωμένους από τον Υιόν της και προείστατο λελιτρωμένων. Είναι ο έπαινός της συνεχής, όχι μόνο πολλής, αλλά και συνεχής εν τη Εκκλησία του Θεού και θα είναι στους αιώνας. Δεν υπάρχει καμία πράξη της Εκκλησίας στην οποία να μην συμμετέχει Θεοτόκος. Και έτσι την νιώθουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι έχουμε και την αληθή περί της Θεοτόκου διδασκαλία, διότι οι δυτικοί χριστιανοί και στο σημείο αυτό έπεσαν έξω και δεν διδάσκουν Ορθοδόξους περί της Παναγίας. Εκείνο λοιπόν το οποίο ετώνησαν οι πατέρες και θέλω και εγώ να τονίσω σήμερα είναι ότι η Παναγία είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους.
ο κατεξοχήν άνθρωπος που ετοίμησε την ανθρωπίνη φύση, ότι το έργο της είναι κατεξοχήν δικαίωσης του ανθρώπου. Και έτσι το κατάλαβαν και οι Άγιοι Πατέρες, και μάλιστα το 14ο αιώνα, που ήταν ισχυρό το ρεύμα του αθέου ουμανισμού, που ερχόταν και στην καθημάς Ανατολή από τη Δύση, οι Πατέρες Εκκλησίας και ιδίως και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, αλλά και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, τότε έδειξαν ότι εν το προσώπο της Παναγίας μπορούμε να βρούμε την αληθινή καταξίωση του ανθρώπου, των αληθή ορθόδοξων ανθρωπισμών, τη δικαίωση του ανθρώπου. Για όλα αυτά λοιπόν σήμερα τιμούμε και δοξάζουμε και ευχαριστούμε την Παναγία μας, θα την ευχαριστούμε σε αιώνας. Ιδιαίτερα όμως εμείς, οι ταπεινοί κήτορες του Αγίου Όρους, οι μοναχοί του Αγίου Όρους, έχουμε επιπλέον λόγων να ευχαριστούμε την Παναγία μας, διότι αυτή είναι η κυρία του τόπου αυτού, είναι η ηγουμένη των ηγουμένων και των υποτακτικών, είναι η κατεξοχήν προστάτης των μοναχών, και όλοι έχουμε γευθεί τα της θεομητορικής ιστοργής ίχνη, δώρα. Κάθε ένας που έρχεται εδώ στο Άγιον Όρο να γίνει μοναχός, νιώθει την ευλογία, την παρουσία, την προστασία της Παναγίας. Και γι' αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εντοόροι του Άθωνος μονάζοντες είναι κατεξοχήν θεομητορικοί μοναχοί. Είναι μοναχοί της Θεοτόκου, της Θεομήτωρος. Αυτό είναι υπόθεση μεγάλης χαράς για όλους μας, αλλά και υπόθεση μεγάλης ευθύνης, διότι αφού έχουμε τη αυτήν μητέρα, αγιωτάτη, καθαρωτάτη, η οποία είχε διαρκή την ένωση με τον Χριστό, πώς και εμείς πρέπει να πολιτευόμεθα και να αγωνιζόμεθα. Η Παναγία μας δεν είπε κηρύγματα, δεν έκανε δηλώσεις, δεν έγραψε τίποτα. Η ζωή της όμως ήταν μεγαλοφορότατον κήρυγμα. Ήταν βιβλίων αιώνιων. Επιστολή Χριστού. Δεν σώζονται λόγια της Παναγίας. Μόνο δύο λέξεις σώζονται. Τις οποίες είπε προς τους διακονούντες των εγκανά γάμων και δι' αυτών προς όλους μας. Ό,τι αλέγει μην πείσατε. Αυτό λέει η Παναγία μας. Αυτά τα λίγα είπε η Παναγία, δεν είπε τίποτα άλλο. Ό,τι αλέγει μην πείσατε. Λοιπόν, φτάνει όμως αυτό για να ξέρουμε κι εμείς πώς πρέπει να πολιτευόμεθα. Και σήμερα που εορτάζει η Παναγία μας, αυτό λέει και σε όλους μας. Ό,τι αλέγει σε εσάς ο Χριστός, πείσατε. Έχουμε το Ευαγγέλιο. Ξέρουμε τι λέει ο Χριστός. Ας αγωνιστούμε να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας με τον καθημερινό μας αγώνα και την καθημερινή μας άσκηση. Αυτή η Αγία Πρεσβεία. Ο Κύριος φωτίσε και λέει σε πάντα σημασία.

Οι εορτές της Παναγίας μας, οι θεομητορικές εορτές και μέσα σε αυτές η μεγαλύτερη είναι η σημερινή εορτή της Κοιμήσεως Θεοτόκου, ένα Πάσχα μικρό, ένα Πάσχα μέσα στο καλοκαίρι, μας δίνουν την ευκαιρία να εκφράσουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τη μητέρα του λυτρωτού μας και δική μας μητέρα για ό,τι έχει κάνει για το ανθρώπινο γένος και για τον κάθε ένα από μας. Διότι χωρίς τη δική της συνέργεια και προσφορά εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών δεν θα εσαρκούτο ο Λόγος του Θεού. Περίμενε ο Θεός να βρεθεί μία τέτοια Αγία ψυχή, πανάσπηλη, πάναγνη, η οποία θα προσέφερε όλη την ελευθερία της στον Θεό, ώστε και ο Θεός να προσφερθεί ολόκληρος σε αυτήν. Και αυτή ήταν η ευλογημένη Μαρία, η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ. Την ευγνωμονούμε. Μας έδωσε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε στη ζωή μας, τον Σωτήρα μας. Τι θα είμαστε χωρίς τον Σωτήρα Χριστόν, η απελπισμένη κατάδικη του θανάτου, η αιώνια εχμάλωτη του διαβόλου, χωρίς ελπίδα. Εάν λοιπόν έχουμε Σωτήρα και Λυτρωτήν και Θεόν, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, Θεόν ενανθρωπίσαντα, αυτό το οφείλουμε στην Κυρία Θεοτόκων. Γι' αυτό ο έπαινος της Εκκλησίας είναι παντοτινός. Η ύμνη της Εκκλησίας είναι παντοτινή και ανεξάντλητη προς το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Κανένα πρόσωπο επί της γης δεν ετιμήθη με τόσους ύμνους, με τόσες δοξολογίες, με τόσες διακοσμητικές εκφράσεις, με όσες η Παναγία μας. Και για να μην χρησιμοποιήσουμε περισσότερα στοιχεία, ας δούμε μόνο τους χαιρετισμούς της Παναγίας, πόσους επαίνους και πόσα εγκόμια η Εκκλησία αποδίδει στην Παναγία. Και αυτά τα εγκόμια δεν είναι ποιητική αδεία μόνον, αλλά είναι έκφραση της αισθήσεως που έχει η Εκκλησία ότι δια της Θεοτόκου απείλαψε τον Σωτήρα Χριστόν. Και η Εκκλησία ήδη από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο της έδωσε τον τίτλο Θεοτόκος, ο οποίος όρος Θεοτόκος κατά τους Αγίους Πατέρες, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, περικλεί όλο το μυστήριο της σωτηρίας και της ευσεβίας. Διότι ερνούντο οι αιρετικοί ότι η Κυρία Θεοτόκος έτεκε Θεόν ενανθρωπίσαντα. Όμως η Εκκλησία διετράνωσε την πίστη της ότι η Κυρία Θεοτόκος εγέννησε Θεόν ενανθρωπίσαντα, των Λόγων του Θεού. Ότι έγινε το εργαστήριο της απορρίτου ενώσεως των δύο φύσεων, της Θείας και της Ανθρωπίνης. Διότι μέσα στην Αγία Κοιλία της, από την ώρα της συλλήψεως του μονογενούς της Υιού, ενώθη η Ανθρωπίνη με την Θεία Φύση και οικειοφορήθη ο Θεάνθρωπος Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν και χαρακτηρίζεται εργαστήριον της απορρίτου ενώσεως των δύο φύσεων. Και αυτά όλα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, δεν τα ξεχνάει ποτέ η Εκκλησία. Γι' αυτό και ο Σάκης, η Εκκλησία δοξάζει τον μονογενή της Υιόν, δοξάζει και το πρόσωπο της Παναγίας. Δεν υπάρχει ακολουθία της Εκκλησίας, σύναξη της Εκκλησίας, που να μην καλείται και η Κυρία Θεοτόκος να παρίσταται και εκείνη και μάλλον και να προείσταται τη συνάξεως του λαού του Θεού, όπως προείστατο των Αγίων Αποστόλων κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμάνο. Διότι όταν ανελήφθη ο Κύριος στους ουρανούς,
η κυρία Θεοτόκος ήταν εκείνη η οποία ενεψύχωνε, ενεθάρρυνε, εδίδασκε, καθοδηγούσε τους Αγίους Αποστόλους. Ήταν τρόπον τεινά η γερόντισά τους και εξακολουθεί να είναι η γερόντισσα, η πνευματική μητέρα όλων των χριστιανών, όσοι Ορθοδόξους πιστεύουν εις τον Τριαδικό Θεό. Και ιδιαιτέρως να είναι και η γερόντισσα και η μητέρα των μοναχών και δι των αγιοριτών. Γι' αυτό εάν όλη η Εκκλησία ευγνωμονεί την Παναγία μας, πόσο μάλλον πρέπει να την ευγνωμονούμε εμείς οι ταπεινοί αγιορείτε μοναχοί που αξιωθήκαμε να δεχθούμε την πρόσκλησή της, να έρθουμε εδώ στο περιβόλι της και να αγωνιζόμαστε με τη δική της ευλογία και τη δική της καθοδήγηση στον πνευματικό μας αγώνα για να αγαπήσουμε τον μονογενή της Υιόν όπως τον αγάπησε και εκείνη. Μεγάλη οφειλή που έχουμε όλοι οι χριστιανοί στην Παναγία μας και ιδιαιτέρως εμείς οι μοναχοί και εμείς οι αγιορείτες. Και αυτό το αισθανόμεθα πάντοτε και το αισθανόμεθα ιδιαιτέρως στις Άγιες Εορτές της. Εκείνο που έκαμε την Παναγία μας και την ανέδειξε είναι όχι απλώς ότι εγέννησε παθητικά τον Θεό, τον Θεάνθρωπο Χριστόν, αλλά συνήργησε εις την γέννηση του Χριστού και εις την κυοφορία του Χριστού. Και συνήργησε διότι όπως λέγει το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα της προσφιλιππησίους επιστολή, συμμετείχε και αυτή στο φρόνημα του Χριστού. Δεν είναι τυχαίο ότι διαβάζεται σήμερα στη μνήμη της Παναγίας μας, στην εορτή της Παναγίας μας, αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα από την προσφιλιππησίους επιστολή, στο οποίο ο Μέγας Απόστολος των Εθνών μας λέει ότι ο Κύριος τούτο φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού. Έτσι να φρονείτε κι εσείς οι χριστιανοί, όπως και ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Τι φρόνημα έχει ο Χριστός, ο οποίος ουχ αρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσεν, μορφήν δούλου λαβών, σύμμορφος γενόμενος, το σχήμα της ταπεινώσεως ημών, ή να ημάσει μόρφους ποιήσει της εικόνος της δόξης αυτού. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού. Η άκρα ταπείνωσης, η κένωσης, η θυσία, η προσφορά στο ανθρώπινο γένος. Και αυτό ήταν και το φρόνημα της Παναγίας μας. Δεν μπορούσε εκείνη η οποία ευάσταξε εις τους κόλπους της των Θεών να μην είχε το ίδιο φρόνημα με εκείνον τον οποίον κυοφορούσε. Αυτό το φρόνημα που είχε ο σαρκωθής Κύριος και ένα κατ' οποίου και σαρκώθη και ταπεινώθη και εκένωσεν εαυτόν, αυτό το φρόνημα είχε και η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ. Και αυτή εκένωσε τον εαυτό της, προσέφερε τον εαυτό της, τελείαν προσφοράν, δεν κράτησε τίποτα για τον εαυτό της. Και αυτό το φρόνημα ζητάει και ο Κύριος Ιησούς και η Κυρία Θεοτόκος από εμάς τους χριστιανούς, τα παιδιά της Παναγίας μας, τα τέκνα της Παναγίας μας. Την ευχαριστούμε, την νιώθουμε μητέρα μας, εκτός από τη σαρκική μας μητέρα, που άλλον ζει, άλλον κοιμήθη. Έχουμε πνευματική μητέρα ακίμητων, εμπροστασίες αμετάθετων ελπίδα. Και αυτό είναι μια γλυκιά παρηγοριά στη ζωή μας, στις δοκιμασίες μας, στις θλίψεις μας. Όχι μόνο έχουμε πατέρα εν της ουρανής, στοργικών, αλλά έχουμε και μητέρα πνευματική, την κυρία Θεοτόκο, στην οποία καταφεύγουμε και η οποία πάντοτε μας βοηθάει και πρεσβεύει για μας. Για όλα αυτά και σήμερα ιδιαιτέρως την ευχαριστούμε και καρδία και χείλεση και μετόπων για του μετόπου προσψάβομεν το ακύρατον σκηνομά της, νοερός, το περιπτυσσόμεθα, το ασπαζόμεθα και τρόπον τεινά και εμείς μετά των Αγίων Αποστόλων συμμετέχουμε στην πάνσεπτο κηδεία της, η οποία όμως κηδεία δεν ήταν παρά το μετέχμιο της αναβάσεώς της εις τους ουρανούς, διότι κυρία Θεοτόκος, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενούς της Υιού, εξεδίμησε και σωματικός προς τον ουρανόν και ανήλθε στον ουρανόν
διότι δεν μπορούσε εκείνο το πανάγιον σώμα, το οποίο εκειοφόρησε τον Θεόν, να το φάνε τα σκουλίκια μέσα στη γη. Έπρεπε δεδοξασμένον να αναστηθεί και να καθίσει στα δεξιά του Κυρίου και να πρεσβεύει για όλη την ανθρωπότητα. Κι άλλο το έχουμε πει, το λέω για όσοι δεν το άκουσαν, τους αδερφούς προσκυνητάς, η Παναγία μας είναι το πρώτο πρόσωπο της Καινής Διαθήκης, το οποίο ανέστη, εκρίθη, εδικαιώθη, εδοξάστη και κάθεται στα δεξιά του Χριστού, πρεσβεύουσα υπέρ όλου του κόσμου. Συνεπώς, στη Δευτέρα Παρουσία, όταν όλοι θα αναστηθούμε και θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου, θα έχουμε την Παναγία μας μεσήτρια και προστασία και βοήθεια. Για όλα αυτά λοιπόν, την ευγνωμονούμε και την παρακαλούμε να μας φωτίσει, να μην είμαστε ανάξια παιδιά της, αλλά να κάνουμε τον αγώνα μας, τον καθημερινό, και να έχουμε το φρόνημά της, αυτό το φρόνημα που είχε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το φρόνημα το ταπεινό, το θυσιαστικό, φρόνημα της αγάπης και της θυσίας. Βοήθειά μας, Παναγία, σε όλους μας και καλή δύναμη στον αγώνα που έχει ο καθένας από εμάς, διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου.

κάνουμε διάφορες άλλες εκδηλώσεις, καλό είναι και αυτό, αλλά αυτό δεν φτάνει. Εκείνο που περιμένει ο Άγιος Θεός από εμάς, αλλά και οι Άγιοι της πίστεώς μας, είναι να γινόμεθα μιμητέ της εν Θεού πολιτείας Των. Και αυτό πρέπει να μας απασχολεί σήμερα και κάθε φορά που εορτάζουμε τους Αγίους μας. Πώς θα τους μιμηθούμε. Πώς θα μιμηθούμε εκείνο τον τέλειον θείον έρωτα, ο οποίος έφλεγε τα στήθη Των. Πώς και εμείς θα γίνουμε κοινωνή θείας φύσεως. Πώς θα αδειάσουμε τελείως από τον εγωισμό μας και από τα πάθη μας, για να κατοικήσει μέσα μας ο εντριάδη Θεός. Και νομίζω αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας όλων μας και ο αγώνας ιδίως ημών των μοναχών. Πώς ο Χριστός θα ζει εν ημίν και ημίς εν το Χριστό. Και ξέρουμε όλοι ποιος είναι ο δρόμος που οδηγεί προς αυτήν την θεοκοινωνία, προς αυτήν την ένωση με τον Χριστόν, η οποία ένωση με τον Χριστόν είναι τόσο, όταν έρθει στον άνθρωπο, τόσο δυνατή ώστε ο άνθρωπος να μην υπολογίζεται την ζωή του, αλλά να δίνει και αυτή την ζωή του στον Θεό και στον Χριστόν δια του μαρτυρίου. Θαυμάζομαι τον Άγιο Γεώργιο, θαυμάζομαι τους Αγίους Μάρτυρας. Νεότατος έδωσε το αίμα του, έδωσε τη ζωή του, υπέστη φρικτών θάνατων δια των Χριστών. Μου κάνει εντύπωση πάντοτε από το βίο του, από το μαρτύριό του, εκείνη η σκηνή που του εφόρησαν τα πειρακτωμένα παπούτσια που είχαν μέσα καρφιά και τον διέταξαν να τρέχει. Και ο Άγιος Γεώργιος με εκείνα τα πειρακτωμένα παπούτσια και τα καρφιά μέσα στα παπούτσια έτρεχε και έλεγε: «Τρέχε Γεώργιε, ή να φτάσεις των ποθούμενων Κύριων». Όλη του η ζωή του Αγίου Γεωργίου και των Αγίων Μαρτύρων ήταν ένας δρόμος ανηφορικός για να φτάσουν των ποθούμενων Κύριων. Επικαλούμεθα σήμερα ταπεινά την ευλογία του Αγίου Γεωργίου, να αγαπήσουμε και εμείς τον Χριστό, να έχουμε τον Χριστό εις το νου μας, στην καρδία μας, στην θέλησή μας, και να γίνουμε όλοι Χριστοειδείς, όπως ήταν ο Άγιος Γεώργιος, και αυτό να το επιτύχουμε με τη χάρη του Κυρίου πριν αναχωρήσουμε από αυτή την ζωή, διότι ό,τι αγώνας είναι να γίνει θα γίνει εδώ και ό,τι επιτεύγματα του πνευματικού αγώνας είναι να γίνουν θα γίνουν εδώ πριν αναχωρήσουμε αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστώ όλους πατέρας για τα σευχάστον επί τη εορτή του Αγίου Γεωργίου και εύχομαι ο Άγιος Γεώργιος όλους να μας ευλογεί και όλους να μας βοηθεί στον αγώνα μας. Είμεθα ευτυχής ως χριστιανοί ορθόδοξοι, ως λαός του Θεού, διότι έχουμε τόσους μεγαλύτερους αδελφούς εν τη πίστη, έχουμε Αγίους Μάρτυρας, έχουμε Οσίους, έχουμε Ασκητάς, έχουμε Ιεράρχας και ιερείς Αγίους, μοναχούς Αγίους, έχουμε το νέφος των Αγίων της πίστεώς μας, το οποίο είναι οδηγός για μας, είναι αλήπτε σε μας και μας βοηθούν και μας να τρέχουμε προς τον ποθούμενον Κύριον. Ταπεινώς λοιπόν αντεύχομαι προς πάντας να μας αξιώσει ο Θεός πρεσβείες και του Αγίου Γεωργίου και εμείς με πόθον Θεού να τρέχουμε προς τον Κύριον που να είναι και το κατεξοχήν ποθούμενον εις τη ζωή μας.

Είναι απολύτως δικαιολογημένη η τιμή και η ευλάβεια που αποδίδει η Εκκλησία εις Αγίους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ και πάσας τας επουρανίους δυνάμεις. Ακούσαμε πόσο ωραιότατα ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας ομίλησε δια το έργο των Αρχαγγέλων και γενικώς όλων των Αγγέλων. Είναι πνεύματα λειτουργικά, τα οποία αενάως δοξάζουν τον Θεό. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι η τροφή των Αγγέλων απλή είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν έχουν ανάγκη από τροφή, διότι τους στρέφει το φως της Αγίας Τριάδος. Όμως, δεν θα μπορούσαν οι άγγελοι να λαμβάνουν συνεχώς φως εκ του πρώτου και αηδίου και ανάρχου φωτός της Τρισιλίου Θεότητος, εάν οι ίδιοι δεν ήσαν γεμάτοι από ταπείνωση. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Αγγέλου ίδιον το μηδέν, αγγέλου αρετή, το μηδέν ίδιον ποιήν». Η αρετή των αγγέλων είναι ότι δεν κάνουν τίποτα δικό τους. Κάνουν σε όλα το θέλημα του Θεού. Και αυτή η ταπείνωσή τους, να έχουν σβήσει το δικό τους θέλημα και να κάνουν το θέλημα του Αγίου Θεού, είναι που τους κάνει να κοινωνούν συνεχώς με την Αγία Τριάδα και να είναι και αυτή φώτα, μεταδίδοντα φως και φωτίζοντα τον κόσμο. Είμαι ευγνώμενος στους Αγίους Αγγέλους, διότι κάνουν για μας τους ανθρώπους. Μας εκπροσωπούν εις τη δοξολογία της Αγίας Τριάδος. Τρομοτινά και εκ μέρους μας δοξάζουν συνεχώς και υμνούν την Αγία Τριάδα. Δεύτερον, διαδραμάτισαν σοβαρότατων λόγων εις την ενανθρώπιση του Χριστού, όπως ακούσαμε στην Ανάγνωση. Τρίτον, μέχρι σήμερα βοηθούν τον κόσμο, τα έθνη, τους λαούς, αλλά και τον καθένα από μας, των βαπτισμένων χριστιανών, δια του φύλακος Αγγέλου. Είναι μεγάλη ευλογία ότι καθένας από μας έχει και φύλακα άγγελων. Και ο οποίος φύλακας άγγελος παρακολουθεί και βοηθεί την ψυχή μας. Όταν βέβαια αμαρτάνουμε, λυπείται και μας αφήνει. Όταν μετανοούμε, ξαναγυρίζει κοντά μας και είναι συμβοηθός μας. Υπάρχουν εμπειρίες ευλαβών ανθρώπων οι οποίοι είδαν και το φύλακα άγγελο της ψυχής των, μια ολοφώτινη ύπαρξη κοντά του να τους προστατεύει. Ευχαριστούμε λοιπόν τους Αγίους Αγγέλους για όλα αυτά και τους παρακαλούμε ιδίως όλους τους χριστιανούς αλλά και εμάς τους μοναχούς που εκλέξαμε την Αγγελική Πολιτεία να μας βοηθούν να μην είμαι θα κατόνομα μίστε της Αγγελικής Πολιτείας αλλά να ζούμε όντως αγγελικός, υπερορώντες σαρκός και έχοντες τις δύο βασικές αρετές των την αέναον και συνεχή δοξολογία και λατρεία και προσευχή εις των Τριαδικών Θεών και την τελεία υπακοή στο Άγιο Θέλημα του Κυρίου. Εάν τα έχουμε αυτά, τότε γινόμεθα και εμείς μιμητέ της Αγγελικής των Πολιτείας. Παρακαλούμε τους Αγίους Αγγέλους να περιφρονούν την Εκκλησία μας, το έθνος, τους Ορθοδόξους Χριστιανούς όλου του κόσμου, την ανθρωπότητα η οποία κινδυνεύει σήμερα και από την οικολογική καταστροφή και από τις αμαρτίες αλλά και από την οικολογική καταστροφή και την πολυπαθή πατρίδα μας η οποία εσχάτως περνάει πάλι μια κρίσιμη περίοδο λόγω του Κυπριακού που όπως ακούτε βρίσκεται σε μια καμπή πολύ δύσκολο και ο Θεός να φυλάξει να μην πάθουμε μεγάλη ζημιά διότι δεν θα είναι μόνο ότι θα ζημιωθεί το έθνος στην Κύπρο εάν επικρατήσουν αυτά τα σχέδια τα οποία προετοιμάζουν αλλά θα πάθει η ζημιά και η ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας διότι αν αυτός ο λαός σιγά σιγά χάσει την ιδιοπροσωπία του την ελληνοορθόδοξη ταυτότητά του που μέχρι σήμερα με
θυσίες και αίματα και αγώνες εκράτησε, σιγά σιγά θα χάσει και την ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας. Και η Κύπρος μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ, είναι κοιτής της Ορθοδοξίας, όπως φαίνεται και από τα πολλά μοναστήρια και από τους ανθρώπους ευσεβείς που υπάρχουν, αλλά και από τους μοναχούς που έστειλε στο Άγιον Όρος. Ο Θεός να βοηθήσει να εξακολουθήσει να παραμείνει κοιτής Ορθοδοξίας. Πρέπει να προσευχόμεθα αυτές τις μέρες για να ο Θεός να επέμβει και να ματαιώσει βουλάς εθνών, τα οποία βουλεύονται πονηρά κατά της Ορθοδόξου Ελληνικής Κύπρου. Βοήθειά μας οι Άγιοι Αρχάγγελοι να είναι πάντοτε φρουροί και οδηγοί μας.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

0: Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, με την πρεσβεία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον οποίον σήμερα ετοίμησε η Εκκλησία μας και την ευχή του Αγίου μας Επισκόπου, να πούμε λίγα λόγια για την σημερινή ημέρα αλλά και για την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την οποίαν διανύουμε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μαζί με τον Μέγα Φώτιο και τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, αποτελούν τους τρεις νέους ιεράρχες, οι οποίοι υπερμάχησαν της Ορθοδόξου πίστεως εναντίον της παπικής αιρέσεως. Αυτοί οι τρεις μεγάλοι άνθρωποι, τα εύωσμα άνθη του νοητού παραδείσου της Εκκλησίας μας, με την θεολογία τους, την ποιμαντική τους και τους αγώνες τους, κράτησαν ψηλά τη σημαία της πίστεως, ώστε να μην λυγίσει και να μην πέσει από τα χτυπήματα της αιρέσεως του παπισμού, όπως τότε στις ημέρες τους εμφανιζόταν απειλητικά μάλιστα συμμαχούσεις και της συγκυρίας του κινδύνου δηλαδή που απειλούσε την βασιλεύουσα πόλη και την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, άνθρωπος του ακτίστου φωτός, είχε μεταξύ των άλλων στις προσευχές του μία ακατάπαυστη προσευχή την οποία απίφθινε στην Κυρία Θεοτόκο και έλεγε συχνά, πυκνά και ένθερμα «Παναγία μου, φώτισόν μου το σκότος». Ζητούσε δηλαδή από την Κυρία Θεοτόκο να του φωτίσει το σκότος της ψυχής για να μπορέσει να δει τα ελαττώματα, τα πάθη, τις αδυναμίες, τις ελλείψεις, να βρει την αληθινή σχέση με το Θεό, την πρέπουσα στάση έναντι του Θεού και να ζήσει τον χρόνο της ζωής του ευαρέστος, να ευαρεστήσει ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Φώτισόν μου το σκότος, για να μπορέσω να δω τα πάθη μου και να πολεμήσω τις παγίδες του εχθρού που είναι απλωμένες στη γη. Δύο θανάσιμα πάθη, τα οποία πρέπει και εμείς να έχουμε υπόψη μας. Δύο τα οποία μάλιστα είναι στη συσκευασία του ενός και για τα οποία χρειαζόμαστε τον άνωθεν φωτισμό να τα καταλάβουμε, να τα συνειδητοποιήσουμε και να τα πολεμήσουμε, είναι η ακιδεία και η ραθυμία. Άλλο πράγμα είναι η ακιδεία και άλλο πράγμα η ραθυμία. Το ένα όμως συμπληρώνει το άλλο. Το δεύτερο, η ραθυμία, είναι αποτέλεσμα του πρώτου, της ακιδείας. Ακιδεία είναι η αφροντισιά, η έλλειψη πνευματικού ενδιαφέροντος, η έλλειψη του ζήλου για πνευματική ζωή, η απουσία του πόθου για τον Θεό, για τον ουρανό, για την ζωή της αρετής και την ζωή του πνεύματος. Δεν ενδιαφέρομαι για την ψυχή μου. Αυτό σημαίνει ακιδεία. Δεν φροντίζω τη σωτηρία μου. Από την άλλη μεριά, ραθυμία είναι η βαργεστημάρα, η ραστόνη, η νοχελικότητα, η ακινησία, η απραξία των καθηκόντων. Θα μπορούσαμε να πούμε, για να το θυμόμαστε, την μεν ακιδεία την εκπροσωπεί ο αμέριμνος τσίντζικας το καλοκαίρι. Δεν ενδιαφέρεται για τίποτα παρά μόνον τραγουδά. Την δε αραθυμία ο ακίνητος βάτραχος στους βάλτους και στα λασπόνερα. Το αντίθετο της ακιδείας είναι η επιμέλεια και ο ζήλος. Το λέγει πολύ χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος «Υπερώρα σαρκός». Μην ασχολείσαι με τη σάρκα, περιφρόνησε την σάρκα, παρέρχεται γάρ, διότι φεύγει. Επιμελού δε της ψυχής, πράγματος αθανάτου. Φοβερή εκπρόσωπη της ακιδείας μέσα στην Αγία Γραφή είναι ο άφρον πλούσιος, ο οποίος μη έχουν που να συνάξει τα εισοδήματά του, τη σοδειά του δηλαδή, γκρεμίζει τις αποθήκες, χτίζει καινούργιες και λέει στην ψυχή του «Ψυχή μου έχεις πολλά αγαθά, κείμενα εισέτη πολλά, αναπαύω, φάγε, πίε και εφραίν». Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το άκρον άωτον της ακιδείας. Κανένα ενδιαφέρον για την ψυχή, φροντίδα για τα γήινα και την περιουσία, προσφορά στην ψυχή υλικών και όχι πνευματικών πραγμάτων. Επίσης, εκπρόσωπος της ακιδείας είναι και ο πλούσιος της παραβολής του πλουσίου και του Λαζάρου. Ο πλούσιος εκείνος ενεδιδίσκετο καθημέραν βίσον και εφραίνετο λαμπρός. Καμιά όμως αναζήτηση του Θεού και του πλησίον, κανένα ενδιαφέρον για την ψυχή του, τίποτε πέρα από το αρχοντικό του τα τραπέζια και τα γλέντια. Ακιδιαστές, άνθρωποι δηλαδή της ακιδείας, ήταν και οι άνθρωποι των ημερών του Νόε, που λέγει ο Κύριος και σχολιάζει, ότι εκείνοι οι άνθρωποι εκείνες τις μέρες τίποτε άλλο δεν έκαναν παρά μόνο να τρώνε, να πίνουν, να παντρεύονται και να παντρεύουν τα παιδιά τους. Οι ίδιοι δε οι εργάτες οι οποίοι έχτιζαν την κιβωτό και υποτίθεται ότι έφτιαχναν κιβωτό σωτηρίας από τον επερχόμενο κατακλυσμό της απολίας, οι ίδιοι εκείνοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό, με αυτή την εργασία, εκείνοι δεν μπήκαν ποτέ στον προβληματισμό να σκεφτούνε πώς και οι ίδιοι να σωθούνε. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όσοι έχουμε το πάθος της ακιδείας και είναι θανάσιμο και θα πούμε γιατί, δίνουμε τα πάντα για την εντάφτα διαμονή. Προσφέρουμε στην ψυχή μας τα ξυλοκέρατα των προσκέρων ειδονών. Καμιά ανάταση, καμιά δίψα για το Θεό, κανένας νυγμός στην ψυχή μας για μετάνοια και επιστροφή. Στον αντίποδα αυτών των ακιδιαστών ανθρώπων, των παραδειγμάτων δηλαδή που αναφέραμε, άνθρωποι επιμελίας ήταν ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ, αν και πλούσιος, ποτέ δεν έφτιαξε σπίτι με θεμέλια στη γη. Ήταν μια ζωή, αν και πλούσιος, σκηνήτης. Γιατί, το λέγει ο Απόστολος, περίμενε την τους θεμελίους έχουσα πόλη την Άνω Ιερουσαλήμ. Περίμενε το παλάτι του ουρανού. Εξεδέχεται και προσμονούσε και προσδοκούσε πότε θα μπει σε εκείνο το σπίτι το οποίο έχει ακατάλυτα θεμέλια σε εκείνη την πόλη. Δεν τον ένοιαζε για αυτό το σπίτι εδώ κάτω, για να φτιάξει εδώ κάτι. Μάλιστα και όσα είχε δια της φιλοξενίας τα έδινε και δια της φιλοξενίας αξιώθηκε να φιλοξενήσει υπό μορφήν τριών αγγέλων την Αγία Τριάδα και δια της πίστεως να κληθεί φίλος του Θεού. Άνθρωπος χωρίς ακηδεία με επιμέλεια ήταν ο Ιακώβ, ο οποίος όλη τη νύχτα πάλευε με το Θεό και του έλεγε ότι δεν θα σ' αφήσω αν δεν με ευλογήσεις. Ποιος από μας έχει αυτήν την ευαισθησία στην ψυχή του να αγωνίζεται στην προσευχή και να ζητεί από τον Θεό ευλογία και χάρη να σωθεί η ψυχή του, να πάει στον παράδεισο, να μην χαθεί, να μην χαθούμε. Επίσης και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος το έλεγε και το γνωρίζουμε, «Ηγούμε πάντα σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω. Όλα, λέει, τα επίγεια δεν με ενδιαφέρουν. Ένα με ενδιαφέρει και με ανησυχεί. Θέλω να κερδίσω τον Χριστό». Από την άλλη μεριά, είπαμε, είναι η ραθυμία. Η ραθυμία είναι η απραξία, η νοχελικότητα. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Πολλοί άνθρωποι βαριόμαστε να κάνουμε και απλά πράγματα στη ζωή μας. Να μετακινήσουμε ένα ρούχο που μας έχει πέσει. Να τακτοποιήσουμε λίγο το σπίτι μας, το δωμάτιό μας. Πολλές γκρίνιες μέσα στο σπίτι επισυμβαίνουν για τέτοιους λόγους, πρακτικούς. Ο άλλος, θα το πω απλά, βαριέται που ζει. Δεν υπάρχει μέσα του κινητήρια δύναμη η πνευματικότητα και δεν υπάρχει κίνηση και πρακτική αρετή στα καθημερινά πράγματα. Αντίθετη της ραθυμίας είναι η κινητικότητα, η πνευματική δραστηριότητα. Το είπε ο Χριστός μας στους κοιμισμένους μαθητές τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης. «Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής». Η σάρξ, το σαρκικό φρόνημα, ο άνθρωπος ο κατώτερος, θέλει εγρήγορση, θέλει βία, θέλει ανάγκη, θέλει κινητικότητα. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι πρέπει να είμαστε τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα της ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες. Γιατί είναι όμως θανάσιμα αυτά τα αμαρτήματα, η ακηδεία και η ραθυμία, η αφροντισιά, η έλλειψη πνευματικού ενδιαφέροντος και η αδράνεια? Γιατί είναι θανάσιμα? Είναι θανάσιμα διότι ναρκώνουν και τελικώς νεκρώνουν το νεύρο της ψυχής. Ο άνθρωπος καθίσταται πνευματικά παράλυτος. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτά τα συμπτώματα, αυτά τα αμαρτήματα, αδιαφορεί για την ψυχική του σωτηρία. Έχει αφοβίαν Θεού. Όταν λέγει η Παλαιά Διαθήκη «αρχή σοφίας φόβος Κυρίου», ο άνθρωπος ο οποίος δεν φοβάται τον Θεό και δεν δραστηριοποιείται, είναι άσοφος κατά Θεό. Είναι άγνοια του πνευματικού κινδύνου. Είναι απόρριψη του ενδεχομένου του θανάτου. Η ακηδεία και η αμεριμνία και η ραθυμία δεν βάζει στο μυαλό μας ότι ενδέχεται, το πιθανότερο είναι και να αποθάνομαι κάποτε. Και δεν το ξέρουμε. Και ευνίδιος πολλές φορές έρχεται ο θάνατος. Και η ακηδεία και η ραθυμία δημιουργούν στον άνθρωπο την ψευδαίσθηση της μακροζωίας, της μακροημερεύσεως. Ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας. Όταν ένας χριστιανός δεν σκέφτεται τον θάνατο, δεν φοβάται τον Θεό, δεν βλέπει κανέναν κίνδυνο, δεν πιστεύει στην ύπαρξη του διαβόλου, δεν φοβάται την αμαρτία, δεν κάνει τίποτα, αυτός δεν κάνει τίποτα. Και αυτός ο άνθρωπος ούτε προσεύχεται, ούτε διαβάζει, ούτε μετανοεί, ούτε εξομολογείται, δεν χρειάζεται και να κοινωνήσει, έτσι νομίζει, αμελεί της πνευματικής του ζωής και σωτηρίας. Από την ακηδεία περνά στη ραθυμία και σε αυτά τα δύο πάθη χαίρεται ο δαίμονας, ο οποίος κοιμίζει και εφησυχάζει τον άνθρωπο. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο γεροντικό. Ένας μοναχός αγωνιζόμενος στην έρημο και χωρίς να δώσει δικαίωμα στον πονηρό, εδέχθη μία ημέρα την επίσκεψη του πονηρού πνεύματος και ο διάβολος, ο οποίος ποτέ δεν λέγει αλήθεια ούτε θέλει το καλό μας, είναι δυστυχείς αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και ερωτούν τον διάβολο και τα όργανά του για να διώξουν το κακό και τον διάβολο και τα μάγια. Ποτέ ο διάβολος δεν λέει την αλήθεια. Του είπε λοιπόν το πονηρό πνεύμα σε αυτόν τον ασκητή, «Πού θα μου πας», του λέει, «στα 40 χρόνια που έχεις ακόμα μπροστά ζωή, κάπου θα σε πετύχω, κάπου θα σε πιάσω». Αυτός, επειδή πράγματι είχε απειβδίσει από τον πόλεμο του πονηρού, δέχτηκε δυστυχώς, έχοντας την ψυχή του εκείνη τη στιγμή ευάλωτη και μαλακή, δέχτηκε την εισήγηση και πληροφορία του πονηρού πνεύματος ως αληθινή και είπε, «Α, έχω 40 χρόνια μπροστά μου, ας κάνω μια γύρα να δω τον κόσμο και να επισκεφθώ τους συγγενείς μου». Η ψευδαίσθηση της μακροημερεύσεως την οποία του υπέβαλε το πονηρό πνεύμα τον οδήγησε να εξέλθει του κελίου του, τον οδήγησε στην ακηδεία και στην ραθυμία της περιεργίας και περιηγήσεως και της φιλοσυγγενίας. Τον έσωσε όμως ο καλός Θεός λόγω του προτέρου εντύμου βίου και έστειλε στο δρόμο του, μόλις βγήκε στη δημοσιά, έστειλε έναν ασκητή και του λέει, «Πού πας, αδερφέ?» «Πάω», λέει, «στον κόσμο να δω». «Γιατί», λέει, «εσύ δεν βγήκες ποτέ από το κελί σου?» «Ε», λέει, «έχω μπροστά μου 40 χρόνια ακόμα». «Ποιος σου το είπε?» Και εκεί συνήλθε και είπε, «Γύρισε πίσω, σε 3 μέρες θα σε καλέσει ο Θεός». Γύρισε πίσω, μετάνιωσε, κατάλαβε την πλάνη στην οποία υπέπεσε και σε 3 ημέρες ανέβηκε στον ουρανό. Ακηδεία και ραθυμία είναι το δίδυμο της συμφοράς. Και όπως είπαμε, η ακηδεία αφορά την έλλειψη της ευλογημένης ανησυχίας. Παλιά, όταν επισκέπτονταν ο ένας γέροντας τον άλλον στην έρημο, δεν έλεγαν ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά, ούτε άλλα θέματα. Έλεγε ο ένας τον άλλον, «Υπέμει λόγων αβά ή να σωθώ». «Πες μου λόγων», λέει, «γέροντα, για να σωθώ. Δίδαξέ με, ωφέλησέ με». Τι φταίει όμως και πέφτομαι στα πάθη αυτά? Γιατί όλοι μας, ο καθένας στο μέτρο το δικό του, είμαστε ένοχοι σε αυτά τα αμαρτήματα, τις καταστάσεις τις θανάσιμες της ψυχής. Γιατί πέφτουμε και στην ακηδεία και στη ραθυμία? Αδερφοί, πατέρες και αδελφοί, όλα μας τραβάνε προς τα κάτω. Μετά την πτώση και με την είσοδο της αμαρτίας στην ανθρώπινη ζωή και φύση, ο άνθρωπος πρέπει να κάνει επανάσταση στον εαυτό του για να μπορέσει να πολεμήσει, διότι το λέγει και ένας ποιητής, «Αλλά φρανέβασμα η ψυχή, βαρύ κατέβα η σάρκα». όλα μας τραβάνε προς τα κάτω, η φύση μας μας τραβά προς την χαλαρότητα, ο λογισμός μας δεν θέλει την βία, το σώμα αντιδρά στην άσκηση, ο κόσμος με τους πειρασμούς και τους περισπασμούς και τις φροντίδες παρατείνει την αίσθηση της ζωής και της μονιμότητος. Για να το σκεφτούμε καλά, σκέφτομαι τι δουλειές έχω αύριο, αύριο σκέφτομαι τι δουλειές έχω την άλλη και μου δημιουργείται η ψευδαίσθηση της μονιμότητος επί της γης. Αλλά ο χρόνος φεύγει, ο διάβολος με οθεί στην αναβολή και στη ματέωση, η αίρεση ομιλεί για πίστη χωρίς έργα και ο βουδισμός που είναι και της μόδας για μια άσκηση χωρίς πίστη. Ακηδεία, είπαμε, σημαίνει αφροντισιά, έλλειψη πνευματικού ενδιαφέροντος και φροντίδους. Ξέρετε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα? Η μόνη φροντίδα να είναι η κηδεία μας. Κηδεία σημαίνει φροντίδα του νεκρού πλέον σώματος. Αλίμονο αν λόγω της ακηδείας μας φτάσουμε να μας φροντίσουν μόνο άλλοι στην κηδεία μας. Και όμως όλα είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή. Η άγνοια της Αγίας Γραφής συνιστά μέγα βάραθρον της απολίας. Θα το ξαναπώ, αδερφοί, η άγνοια της Αγίας Γραφής, το ότι δεν διαβάζουμε σαν πρόσωπα, το ακούμε στην Εκκλησία το Ευαγγέλιο, το μελετάμε στους κύκλους, στα κηρύγματα, αλλά δεν διαβάζουμε, θα έλεγα, με πόνο και με δίψα ψυχή στο Ευαγγέλιο, η άγνοια του Ευαγγελίου συνιστά μεγάλο βάραθρο της απολίας. Τι λέγει ο Κύριος? Τι μπορεί να μας ξυπνήσει? Τα λέγει ο Κύριος. Ότι κανείς δεν γνωρίζει την ημέρα και την ώρα που θα έρθει ο Χριστός, είτε στο θάνατό μας, είτε στη Δευτέρα Παρουσία. Θα έρθει ως κλέπτης εν νυχτή. Φεύγουν κάθε μέρα άνθρωποι και λέμε μεταξύ μας την έκπληξή μας, πώς έφυγε αυτός ο άνθρωπος τόσο ξαφνικά. Όλο όμως ό,τι λέμε είναι για τους άλλους. Έρχεται ο Κύριος σε μέρα και ώρα που δεν γνωρίζουμε. Πάλι ο Χριστός ομιλεί και λέγει, όταν σας λένε ειρήνη και ασφάλεια, τότε ευνίδιος εφίσταται ο όλεθρος. Όταν λέμε ότι όλα πάνε καλά, αυτό που μας λέει ο Χριστός δεν είναι τρομοκρατία των ψυχών μας. Είναι ρεαλισμός, είναι πραγματικότητα και είναι και λέγεται για να μας φιλοτιμήσει, να μας ευαισθητοποιήσει και να μας δραστηριοποιήσει. Ούκ είδατε την ώραν και την ημέραν, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Και ο Άγιος Πέτρος, ο Απόστολος μας λέγει, νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος περιπατεί ζητών τι να καταπίει ως λέον οριόμενος. Πολλοί νομίζουμε ότι είμαστε εμείς και ο Θεός. Είμαστε καλοί άνθρωποι, έχουμε καλό Θεό, δεν πειράζει να κάνουμε και κάτι στραβό, αλλά ξεχνάμε ότι υπάρχει και εχθρός και διάβολος, ο οποίος ζητεί αφορμή και αποκτά δικαιώματα από την ακηδεία και ραθυμία μας. Ο Χριστός ζητεί βία. Βία είναι η άσκηση που προσθέτουμε στη ζωή μας για να υπακούσει το σώμα στο πνεύμα μας και το πνεύμα μας στο θέλημα του Θεού. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στο θέμα που μελετάμε και κάτι άλλο. Στην ακηδεία και τη ραθυμία μας βοηθούν δυστυχώς και μερικές πλάνες που κυκλοφορούν στο λαό μας. Πλάνες οι οποίες κάνουν πολλούς να μην μετανοούν και να μην εξομολογούνται. Ιδού μερικές. Μερικοί νομίζουν ψευδώς ότι θα ζήσουμε αιώνια επί της γης. Οι χιλιαστές το λένε, ότι θα ξαναγυρίσουμε και θα ζήσουμε αιώνια επί της γης. Έχουν και βιβλίο, εκατομμύρια άνθρωποι δεν θα πεθάνουν ποτέ. Ειλικρινά καταθέτω στην αγάπη σας ότι όλες οι αιρέσεις μπορεί να λένε και δύσκολα πράγματα, ένα δεν λένε, μετάνοια και εξομολόγηση. Όταν έρχεται η αίρεση και σου λέει πίστευε, διάβασε, προσευχήσου, κάνε το καλό και δεν σου ομιλεί για μετάνοια και εξομολόγηση, σου σκάβει το λάκκο για να πεθάνεις και να μην σωθείς ποτέ. Άλλη πλάνη, θα ξανάρθουμε με άλλη μορφή. Πολλοί ομιλούν για μετενσάρκωση, είναι βουδιστική πλάνη. Άλλοι λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα μετά, θα εξαφανιστούμε και ακυρώνουν τον λόγο του Κυρίου που μίλησε για αιώνια ζωή και αιώνια κόλαση. Άλλοι λένε ότι θα αργήσει η Δευτέρα Παρουσία ή ο Παράδεισος και η κόλαση είναι εδώ. Δεν είναι εδώ μόνο. Και εδώ είναι Παράδεισος και κόλαση, αλλά και εκεί μας περιμένουν ατελεύτητα και αιώνια αυτά τα δύο στοιχεία. Το σύνηθες που ακούγεται και καθησυχάζει πολλούς είναι «Καλά, τόσοι άνθρωποι θα χαθούν». Ο Κύριος δεν κρίνει μαζικά τον κόσμο, κρίνει τον καθέναν προσωπικά. Το τι θα κάνει ο Κύριος με τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται στα μαύρα βάθη των Υπήρων είναι δικό του θέμα. Εγώ τι κάνω και εγώ πώς θα κριθώ. Και πολλοί λένε, φτάνει να είσαι καλός άνθρωπος. Ας το πούμε, δεν σώζεται ο καλός άνθρωπος. Ο πιστεύσας και βαπτιστής, ορθόδοξος, χριστιανός σώζεται. Αυτός ο οποίος έχει ορθοδοξία και ορθοπραξία. Αυτός που έχει πίστη και έργα. Πίστη χωρίς έργα νεκρά, έργα χωρίς πίστη μάταια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αδελφοί ότι έχουμε ανάγκη όχι από τα σχόλια των καφενείων, ούτε από τα λόγια των γραϊδίων, ούτε από τις παρεμβάσεις των δημοσιογράφων, ούτε από τις γνώμες των πολιτικών, ούτε από τις εξυπνάδες των φιλοσόφων. Τι μας λέγει η Αγία Γραφή? Και η Αγία Γραφή μας λέγει από την αρχή μέχρι το τέλος, μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο και καταλήγει στην Αποκάλυψη, σε περιμένουμε Κύριε, έρχου Κύριε Ιησού. Έτσι λοιπόν, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, θα πρέπει με την δύναμη του Θείου Λόγου και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να πολεμήσουμε αυτούς τους δύο μεγάλους γίγαντες, την ακιδεία και τη ραθυμία, και να καταλάβουμε τις μεγάλες αλήθειες, ότι υπάρχει Χριστός, ότι έχουμε αθάνατη ψυχή, ότι υπάρχει Δευτέρα Παρουσία, ότι ο κόσμος αυτός φεύγει, ότι δεν έχουμε όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν αναζητούμε. Και εκείνο που λέμε κάθε φορά στο πιστεύω, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αν θα θέλαμε τώρα να δώσουμε τρία φάρμακα, αντισώματα για την ακιδεία και τη ραθυμία, το πρώτο είναι η μνήμη του θανάτου. Να θυμάσαι, λέει, τον θάνατό σου και δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Το δεύτερο φάρμακο είναι η μνήμη των προηγουμένων αμαρτιών μας η οποία μας κινεί σε μετάνοια, να σκεφτώ τι έχω κάνει και να ζητήσω το έλεος του Θεού. Και το τρίτο φάρμακο, η μνήμη της μελούσης κρίσεως. Σε αυτό το σημείο, ας κάνουμε ένα άλμα μέσα στο χρόνο. Ας νοήσουμε τον εαυτό μας ο λίγον πρώτου τέλους. Ο Θεός να ελεήσει όλους μας και να μας φωτίσει. Πέστε ότι είμαστε έμπροσθεν του κριτηρίου του Θεού και είμαστε εκεί τρέμοντες, αναμένοντας την απόφαση του δικαίου κριτού. Τι θα ζητούσαμε εκείνη την ώρα, ο λίγον πρώτου τέλους? Τι θα ζητούσαμε ο λίγον πρώτου προσωπικού μας τέλους, όχι του τέλους της ιστορίας γενικώς? Λέω εγώ με το μυαλό μου ότι εκείνη την ώρα που ετοιμάζομαι για το μεγάλο ταξίδι, θα ζητούσα έλεος από το Θεό, συμπάθεια, λύπηση, άφεση, αγάπη, να με συγχωρήσει, να τα σβήσει, να πω και να πει αμαρτίας νεότητος και αγνίας μη μνηστείς Κύριε. Νομίζω όμως ότι εκείνο το οποίο θα μας λείψει τότε, τότε που το μυαλό θα πάει πραγματικά στη θέση του, εκείνο που θα μας λείψει τότε θα είναι ο χρόνος. Και θα ζητάμε πίστοση χρόνου. Ένα λεπτό, άσε με ένα λεπτό ακόμα, άσε με λίγα λεπτά ακόμα, να μπορέσω να μετανοήσω, να πω το ήμαρτο, να πάω να τρέξω να εξομολογηθώ αυτό που δεν έκανα ποτέ. Ζητώ λίγο χρόνο, ένα λεπτό, λίγη ώρα. Αυτό είναι που θα μας λείψει τότε. Αλλά αυτό που τότε θα μας λείψει, ας το φροντίσουμε από τώρα και ας αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας. Δεν θα γίνουν μεγάλες ανατροπές στη ζωή μας. Θα δουλεύουμε στη δουλειά μας, έχουμε την οικογένειά μας, την αποστολή μας. Αλλά ο χρόνος, ο ελεύθερος, εκείνος είναι που θα μας κρίνει. Και τον ελεύθερο χρόνο που πολλοί με λευκασμένα μαλλιά σκοτώνουν στις πλατείες και στα παγκάκια την ώρα τους, εκείνη τη στιγμή θα χρειαστούμε αυτόν τον χαμένο χρόνο. Αυτό πρέπει τώρα να το κάνουμε και να πάρουμε στα χέρια μας όλοι την υπόθεση της σωτηρίας μας, με τη βοήθεια του Θεού, του πνευματικού μας και των Αγίων Γραφών. Λέγει ένας Άγιος, οι Άγιες Γραφές έχουν εντολές, δόγματα, έχουν απειλές, έχουν υποσχέσεις. Με την Αγία Γραφή που είναι πηξίδα τώρα και αύριο θα γίνει κριτήριο και ζυγαριά, να εκμεταλλευτούμε τον ελεύθερο χρόνο μας, να διαβάζουμε και αναμεταδίδουμε το θέλημα του Θεού. Και μια και βρισκόμαστε στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή και πλησιάζουμε προς το πάθος, ας μην αφήσουμε τον εαυτό μας στον ύπνο τον πνευματικό. Αυτή τη στιγμή που ο Χριστός ανεβαίνει προς το εκούσιον πάθος, που προσεύχεται με τα δακρύων, που ματώνει γονιπετής, αυτή τη στιγμή ας πούμε στον εαυτό μας, ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνε. Ο Μέγας Αντώνιος λέγει ότι το χειρότερο απ' όλα είναι να αγαπήσουμε την κακία μας, να αγαπήσουμε τα πάθη μας, να συμβιβαστούμε με αυτά. Ένας οργανισμός ο οποίος δεν ανεβάζει πυρετό και δεν δραστηριοποιείται, δεν αντιδρά, έχει νικηθεί από την αρρώστια. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει ότι για όλα φταίει η απόγνωση και η αδιαφορία. Ο βλάσφημος Παύλος έγινε άγγελος από την προθυμία του και ο ληστής ο Έσχατος πρώτος πολίτης του Παραδείσου. Θα πρέπει λοιπόν να επιστρατεύσουμε όλες τις δυνάμεις μας. Όλα μας καλούν σε εγρήγορση και πνευματική δραστηριότητα. Ο ουρανός και η γη, η Εκκλησία και η Πατρίδα, η ψυχή μας και η οικογένειά μας, το Ευαγγέλιο και οι πατέρες μας. Βλέπουμε τα παιδιά μας πολλές φορές να τραβούν τον δρόμο της απολίας και απλώς διαπιστώνουμε το κακό. Θα πρέπει να το ανατρέψουμε, να κάνουμε Ανάσταση μέσα μας και Επανάσταση γύρω μας, καλώς νοουμένη Επανάσταση του Πνεύματος. Ευχηθείτε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, αυτό που λέγει η Αγία μας Εκκλησία, άνω σχόμεν τας καρδίας, και να ζηλώσουμε όλοι και να εφαρμόσουμε αυτό που λέγει και στην Αποκάλυψη, ο Άγιος αγιαστεί το αίτη, ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησά το αίτη και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το αίτη, για να έλθει η δικαιοσύνη και το θέλημα του Θεού και η σωτηρία του κόσμου, την οποία ήθε ο Κύριος να χαρίσει σε όλους μας. Αμήν.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

0: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού, διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συμβοήθειαν. Μη δε βαρυτέρας τη ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γάρ ουχή ικανή προς τον ικάν τον αντιπίπτοντα. Σι δε δυνατός η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εις ελθόντες εν καθαρά συνειδήσι προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, συν τες επουρανίες δυνάμεσιν, ακατακρίτως αναπέμπομένσι και την ευάρεστόνσι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής. Αμήν.
1: Ήρμον και ελεήμον μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ ετοίμου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών, και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού διαβολικούτε και ανθρωπίνου, και μη αποστήσεις αφημών την συν βοήθειαν, μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γαρούγηκαν οι προστονικάν τα αντιπίπτοντα, σι δε δυνατόν η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εις ελθόντες εν καθαρά συνειδήσει, προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, σύντες επουρανίες δυνάμεση να κατακρίτως αναπέμψω μένση, και την ευάρεστόν σου και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής.

αχιλλείου φωνή. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι για να υπάρξει αυτή η παγκόσμια χαρά συνετέλεσαν δύο απλές και ταπεινές ψυχές, ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα. Λάτρευαν τον Θεό μυστικά στην καρδιά τους. Άφηναν τον πόνο τους για την ατεκνία τους με εμπιστοσύνη και προσευχή ενώπιον του Θεού. Και από εκείνη τη λατρεία του Θεού, την εμπιστοσύνη στον Θεό, την ανάθεση της ζωής τους στον Θεό, την καθαρότητα της καρδιάς τους, την απλότητά τους και την ταπείνωσή τους, έγινε το μέγα θαύμα. Από τους πρώην στήρους γονείς να προέλθει η λύση της ανθρώπινης στηρότητας. Όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Δεν έλυσαν την στηρότητα της ανθρώπινης φύσης ούτε οι φιλόσοφοι, ούτε οι πολιτικοί, ούτε οι άλλοι διάσημοι ηγέτες της ανθρωπότητας. Την έλυσαν δύο απλές και ταπεινές ψυχές, ο Ιωακείμ και η Άννα. Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Αποστολικών Διαταγών. Πιστών. Κύριε, ύψιστε και παντοδύναμε, που κατοικείς στα υψηλά, Άγιοι που αναπάβεσαι στους Αγίους, εσύ που μας έδωσες δια του Χριστού κήρυγμα γνώσεως, ώστε να γνωρίσουμε τη δόξα σου και τις ιδιότητές σου. Στρέψε το βλέμμα σου δι' αυτού πάνω στο πίμνιό σου τούτο και λύτρωσέ το από κάθε άγνοια και κακή πράξη. Χάρισέ του να σε σέβεται και να σε αγαπά με δέος μπροστά στη δόξα σου. Δείξε ευμένεια και έλεος σε αυτούς. Επάκουσε τις προσευχές τους και φύλαξέ τους σταθερούς, καθαρούς, χωρίς φάλματα, ώστε να είναι άγιοι στην ψυχή και στο σώμα, χωρίς κοιλίδα, κεριτίδα ή κάτι παρόμοιο, αλλά ολοκληρωμένοι και κανένας τους να μην είναι ελλιπής ή ατελής. Βοηθέ δυνατέ και αδέκαστε, γίνε συμπαραστάτης του λαού σου τον οποίο εξέλεξες, τον οποίο εξαγόρασες με το πολύτιμο αίμα του Χριστού σου. Γίνε προστάτης και φύλακας, τείχος και φραγμός, επειδή κανείς δεν μπορεί να αρπάξει κάτι από τα χέρια σου, ούτε υπάρχει άλλος Θεός, και έτσι σε σένα παραμένουμε. Αγίασέ τους την αλήθεια σου, επειδή ο λόγος σου είναι αλήθεια. Αμερόληπτε, εσύ που δεν είναι δυνατόν να εξαπατηθείς, λύτρωσέ τους από κάθε νόσο, από κάθε παράπτωμα, κάθε επίδραση απατηλή, από κάθε φόβο εχθρού, από κάθε βέλος και κίνδυνο ημέρας ή νύχτας, και καταξίωσέ τους της αιώνιας ζωής που βρίσκεται στον Χριστό, τον μονογενή σου Υιό, τον Θεό και Σωτήρα μας, μέσω του οποίου σου απευθύνουμε δοξολογία και προσκύνηση εν Αγίω Πνεύματι στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Αλληλία Θεοτόκη Σώσο, Αλληλία Θεοτόκη Σώσο, Αλληλία Θεοτόκη Σώσο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο.
2: Επιστολή προς την αδελφή του Εργίνα. Άγιον Όρος, τη 18η Ιουλίου 1937. Αδελφή μου η αγαπημένη Εργίνα, σπλάχνα μου Εργίνα, ψυχή μου, αδελφούλα μου, με τους δύο σου επί Χρυσίο Αδάμαντας, Διονύσιον και Βαρβάραν, εύχομαι ημάς εξ όλης ψυχής και ισχύος, όπως ευλογήσει ημάς ο Θεός και έσεστε ευλογημένοι και φωτίσει τον Μιλτιάδην εισοδόν ευθείαν και αγίαν και κατατάξει πάντας εν σκηνές δικαίων. Αγαπητή μου Εργίνα, έλαβον και πάλι το εν λάθρας τρελόμενον χωρίς επιστόλιον. Πόθεν γάρα αυτή η αφωνία? Είπομεν ότι εσύ αδολεσχούσα τε στήρβες ούκ ευκαιρής, αλλά οι δύο αδάμαντες ή μάλλον αηδώνες ηχθείες γεγόνεσι. Λαλίσατο μου λοιπόν Διονύσιος και Βαρβάρα και φθενξάτο τα κατ' αυτόν, καγώ ακουτήσω με φωνής λιγυράς αυτόν και μνημονεύσω κινήρας του μάκαρος πάλε Δαβίδ του Προπάτορος. Ήχησον λοιπόν ο αγαπητός μου Διονύσιος και προστρίψας την χορδήν της γλώτης, ακουτήσω με φωνήν σιρήνος. Ως αυτός δε και η ταχύλαλος Βαρβάρα, τη αρμονία του Διονυσίου ακολουθούσα, εν αρμόνιον το άσμα και πολύφθογκον ποιήσουσι, καμέ δε καθάπερε πισαούλ ασθενικότα ενθουσιάσουσι. Ήμι το τάλανι, ισθένησα και ουδαμόσι οφθαλμή μου κατήδωσιν το σωτηριόν σου. Αλλά και πάλιν ελπίζω εις τον υπόντα, ου μη σε ανώ, ου δε μη σε εγκαταλείπω. Και άλλας γραφίδας απέστειλα εμές χαραγμές προς πάντας ημάς, και ουδαμός φωνή, μη δε ήχος του απηχήματος. Οπότε λελυπικός και κατόδυνος στη ψυχή, ήδη δε και ασθενικός, ως λόγος καλή, εμνίσθην του προτεραίου ημών ζήλου, και έκλαυσα ανοιχτός μετά της καρδίας μου και είπων, «Ήμι Κύριος φύσετε εμέση και σίες και δεήσεσι εις τον ματαιόφρονα τούτων ψευτόκοσμων, παραβραχή με αλυσμονούσι τα τέκνα μου. Ταύτα λοιπόν γράφω ημίν και περιμένω την καλήν σας υπάντησιν». Και πάλιν στρέφω των λόγων προς την αγαπητήν μου Εργίναν. «Αχ αδελφιδούα μου, δε γνωρίζεις ότι έχω 10 προς τας 5 ημέρας βαραίος ασθενικός εν εκατόν πολλών μου θλίψεων και πολύ με ωφελήσας δια το λίγον τυράκι. Και πάλι να στείλεις, εσένα και μόνον έχω μετά Θεόν, τον αποστήλαντα ημίν την συνήθη παράκληση. Ή δε ζητείς να μάθεις και δια την γερόντισσα? Τες διώξαν από το χωριό ο δεσπότης, αλλά μάλλον αυτές, επειδή δεν είχαν αγάπη μεταξύ τους, έφυγαν στους δρόμους και πάνε όλοι οι κόποι μας και οι ασκητικοί μας ιδρώτες χαμένοι και τα έξοδα τόσες χιλιάδες. Και εγώ πλέον τες αρνήθηκα, τες έριξα, μη τε αρωτάω, διότι παιδί μου οι γυναίκες έχουν διάβολο μέσα τους φοβερό, αγάπη δεν έχουν, ζήλιες, γκρίνιες, αδιακρισίες, και τέλος διώκουν τον Θεό από μέσα τους. Και μη ρωτάς τα χάλια τους, γυρίζουν και ρίχνουν σε μένα όλα τα βάρητα. Εμένα τραβούν έξω, εμένα ευγάζουν της ησυχίας μου, εμένα χρεώνουν, καταστρέφουν και πάλι εμένα αιτιώνται. Τελείως σκότος, δεν βλέπουν τι λέγουν και τι πράττουν. Αφού με τραβάν, δεν με αφήνουν να ησυχάσω. Πάλιν δίκιον έχουν. Όλα η ευπραξία πτέει, η οποία γυρίζει ως σαν τρελή στους δρόμους, διότι όλα αυτή δημιούργησε. Τώρα πληρώνει τα δράγματα των παθών της. Όταν τις βλέπεις, νομίζεις αγίες. Όταν τις ακούσεις να μαλώνουν, λέγεις διάβολοι. Έτσι είναι. Έφρυξα εις την αστάθειαν και ανώμαλον κατάστασήν τους και πλέον τις άφησα εις το έλεος του Θεού. Άλλο δεν τις κοιτάζω. Τους φύτευσα παράδεισον, περιβόλι, πηγάδι, σπίτι άριστον. Εν ροπή στιγμής τα έριξαν και έφυγαν. Λοιπόν και εγώ με το Χριστό εις την ησυχία μου ειρηνεύω. Ας πληρώνσουν την κακία τους εις τους δρόμους. Η γλώσσα τους όλα τα κακά έφερε. Υβρίζονται και υβρίζονται λόγια όπου κοσμικοί δεν λέγουν. Πρόστιχα λόγια, άσχημα, ως σαν πειρασμοί η μία στην άλλη. Έτσι παρεχώρησε ο Θεός να πάθουν και να γυρίζουν πλανεμένες στους δρόμους χωρίς οδηγών. Όταν κανείς δεν έχει ταπείνωση, δεν κάνει ό,τι του λέγουν, γίνεται δούλος δαιμόνων. Εγώ φώναζα αρχήθεν, αφήσατε με εις την έρημον, μη με τραβάτε στους δρόμους, ησυχάσετε, βρείτε ένα πνευματικό. Αυτές, όχι, όχι, όχι. Κάθε ολίγον, έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, τώρα και εμένα χρέωσαν και αυτές πνίγηκαν. Αλλά εγώ, δόξα το Θεό, λίγον ολίγον δίδω το χρέος. Αλλά αυτές όπου δεν έχουν, πού να σταθούν. Τέλος αυτά σε γράφω επειδή ξέρω ότι θέλεις να μανθάνεις τι γίνονται. Αυτή είναι η λυπηρά τους κατάστασης. Και επειδή με έκαψαν την ψυχή, δεν θέλω να ακούσω καλόγριες. Μήτε να απαντήσω εις εκείνες που γράφουν. Ίχνος δεν έχουν υπομονή, ως αν φίδια κάμνουν η μία στην άλλη, δαιμόνια. Φρίξον ήλιε. Τέλος, δεν βρίσκω λόγια να τις εγκομιάσω, άξιο πρεπός. Ό,τι και αν είπω, ολίγον είναι. Μόνο να με φυλάξει ο Θεός, μήτε καθύπνον να μην τας βλέπω, διότι μου ετελείωσαν την ψυχήν. Ισθένησα και άκον προστάφων άγομαι. Σημείωση. Ο γέροντας Ιωσήφ, επειδή είναι πρόσφατα τα γεγονότα της διαλύσεως της μονής στην Γεροβίτσα δράμας, είναι πολύ αυστηρός για τις εν λόγω μοναχές. Στη συνέχεια όμως, οι περισσότερες από αυτές έδειξαν μετάνοια και ο γέροντας τις κατεύθυνε μέσω επιστολών. Ειδικά τη γερόντισσα Ευπραξία την επισκεπτόταν στη Θεσσαλονίκη που έμενε και την στήριζε πνευματικά. Είχε οσιακό τέλος. Ασπάζομαι Διονύσιόν μου και Βαρβάραν. Κάτι θα έστελα και επειδή ασθενώ, έμεινα έως να γίνω καλά. Εύχομαι τον Μιλτιάδη. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής, ταπεινός σωσεφιέτης Ιωσήφ Μοναχός. Προς Εργίνα, Άγιον Όρος, τη 12η Νοεμβρίου 1937. Αγαπητή μου Εργίνα, ψυχή μου αδελφούλα, το τιμαλφές μου εγκόλπιον, με τους δύο πολυτίμους σου λίθους και σύζυγον των θαυμάσιων, αλλά άχθος αρούρης δια τον σκοπό σου. Ασπάζομαι πάντας εν Κυρίω, συμφιλήματι Χριστού αγαθό και αγίο. Καιρός μεν και πάλις πολύς δήλθε, ή να ακούσω λαλιάν της καλής μου και αγαθής Χελιδόνος. Οι νεωσοί εξισθένησαν δια μόνου παξαμάτος στρεφόμενοι, το στόμα συνεχώς ανοίγουσιν, τα σύτα ζητούντες. Μήτυρ δε σύ Χελιδόν, τες μερίμνες παιδοτριβούσα, όλος ημάς αλυσμονή σας, ο καλέ τυροκόμε. Νύν δε σήμερον ηλυφός την επιστολήν σου, το κάπα και το δέλτα κατεδίωκον η εφθαλμή μου, εξών αρχίζει το καλάθι και δέμα. Αλλά ουδαμός η αδελφιδούα μας αλυσμόνησε και οι απόκριες διαπαξαμάτως διέρχονται. Και τέλος ας απορρίψομεν των λογισμών της λαγνίας και περί άλλου ας είπομεν. Χαίρω λοιπόν αληθώς και δια των γάμων της αδελφής μας και ευχόμεθα όπως ο Κύριος τους ευτυχήσει. Πλην δί μας δεν απέμεινεν εξ αυτών ασπασμός ιδιόχειρος και ένα γλυκόν δια τα ευχητήρια. Καλώς, καλώς. Ημείς εκεί θα τα έχομεν. Μουδαμός περί τούτου θλιβόμεθα. Σύ δε η καλή μου, διατί θλίβεσαι, διατί πάσχεις. Άφες τον κόσμον, άφες και τα του κόσμου. Πάρει εκεί ήμεθα, αδελφών των Χριστών έχομεν και στους γάμους εκείνου ασχαίρομεν. Τι βλέπεις τα μάτια, σύ είσαι τον ίν ως βασίλισσα, ήθε και αυτή να εγίνετο εις την θέση σου. Μου γράφεις και δια την μάνα, πλην το κατεμέ παρήλθε η όρεξης, επειδή και χάριν της ορέξεως ταύτης έμπλεξα και βυθίστηκα. Λοιπόν, αν θέλουν, φώναξε όποιον θέλει να την διαβάσετε, και εγώ ας την ειδώ εις την άλλη ζωή. Ο πνιγμένος κανένα πλέον δεν δύναται να βοηθήσει. Ως θέλετε, πράξετε, και εγώ ενθάδε σας εύχομαι. Με γράφεις και δια τα εργόχειρα πόσα ήτον, αλλά εγώ αδελφοί μου μήτε θυμούμαι ανέστηλα. Τότε σε είχον γράψει γράμμα και των παιδιών, αν έγραφα εκεί, καλώς. Άραγε, πήρες το γράμμα μου ή το κράτησε η λογοκρισία, ως ανήρ. Τέλος, περίληπος είμαι δια τη μάνα, όπου βγήκα τόσες φορές και δεν αποφάσιζαν. Τώρα εύχομαι όπως γίνει το θέλημα του Θεού. Ασπάζομαι Διονύσιον και Βαρβάραν, Μιλτιάδην, Μητέρα, Μανώλην και Μαρουσό και των νέων γαμβρών. Σε ασπάζομαι σως ευχέτης, ταπεινός Ιωσήφ μοναχός. Προς Θεοδοσία μοναχή, Άγιο Όρος, τη 20 Αυγούστου 1938. Τέκνον Θεοδοσία, χαίρε και υγιένε εν Κυρίω ψυχήτε και σώματι, και κάμνε υπομονή στας θλίψεις όπου σου έρχονται. Μην γονγίζεις, λάβε και τον χαρακτήρα του ταπεινού και πλανεμένου γέροντά σου, δυνατόν ενθυμίσε ότι κάποτε μαζί συναγωνίστητε και συνασκητεύσατε εις Γεροβίτσα της Μακεδονίας. Και εύχου να μην χωριστούμε στην άλλη ζωή, αλλά να είμεθα ενωμένοι δοξάζοντες με τα Θεοδόρας, Θεοδόρας, Ευπραξίας, Μαρίας και Δεσπίνης και μετά των Αγίων Παρθένων, το Άγιο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πλανεμένος, ταπεινός Ιωσήφ μοναχός.

Σύ το πεπληρωμένο πάσης ευωδίας και ευφροσύνης, Κύριε ο Θεός ημών, εξών δε δοκασιμήν, προσφέρω μεν σύ το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δι, δεόμεθα ενώπιόν σου, εκ πενιχρών ημών χειρών, εις το Άγιον και υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και εις ηλασμών, του λαού σου, χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία, του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Εκείνος που αγωνίζεται πολύ καιρό και δεν βλέπει πνευματική πρόοδο, έχει υπερηφάνεια και εγωισμό. Πνευματική πρόοδος υπάρχει εκεί όπου υπάρχει πολλή ταπείνωση, είπε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Η άσκηση τον είχε συνεπάρει τελείως. Τη θέση που παλιά κατήχε στο πνεύμα του ο ρήτορας την πήρε τώρα ο ασκητής. Ο φιλόσοφος γκρεμίστηκε μέσα του οριστικά και κτιζόταν μεθοδικά ο ασκητής. Όσο τα πόδια του κρατούσαν και όσο το κορμί του άντεχε, πορευόταν στις ερημιές με οδηγό τη φήμη των ασκητών. Άλλωστε, στην πόλη της Αλεξάνδρειας δεν είχε να κάνει σπουδαία πράγματα, αφού δεν ήρθε για τα εθνικά σχολεία της και αφού δεν βρισκόταν εκεί ο Αθανάσιος. Το αντίθετο μάλιστα. Μόνο πίκρα και απογοήτευση μπορούσε να δοκιμάσει σε αυτή. Η τρομερή πόλη του ελληνιστικού πολιτισμού, η απέραντη χωάνη πολιτισμών και θρησκειών, είχε παραδοθεί στον αριανισμό. Ο στήλος της Ορθοδοξίας Αθανάσιος βρισκόταν σε διωγμό. Όσο αγωνιζόταν για την αλήθεια, όσο οι Ορθόδοξοι έβλεπαν στο πρόσωπό του το μεγάλο εκφραστή της, τόσο οι εχθροί της τον κυνηγούσαν. Την εποχή που ο Βασίλειος πήγε στην Αλεξάνδρεια δεν είχε την τύχη να τον γνωρίσει. Κρυβόταν τότε με τη βοήθεια των ασκητών σε απόμερα και δύσβατα μέρη της Θηβαΐδος, όπου μάλλον δεν μπόρεσε να φτάσει ο Βασίλειος. Αν το Αετόπουλο ο Βασίλειος γνώριζε τον Αετό τον Αθανάσιο, η εμπειρία τούτη θα σημάδευε την πορεία του πρώτου. Σε καμία επιστολή ο Βασίλειος δεν αφήνει την παραμικρή νήξη για μια τέτοια γνωριμία. Αν υπήρχε, κάπου θα αναφερόταν. Τι περίεργες συμπτώσεις που δημιουργεί το Πνεύμα του Θεού. Ο διάδοχος στην κεφαλή της Εκκλησίας δεν γνώρισε προσωπικά τον άμεσο προκάτοχό του.

Άφησε λοιπόν την πόλη της Αλεξάνδρειας, όπου επισκόπευε με την έτσι θελική διάθεση του αυτοκράτορα ο Αριανόφρον Γεώργιος. Γύρω στην Αλεξάνδρεια συνάντησε τους πρώτους μοναχούς. Γνωρίζουμε από σκόρπιες πληροφορίες ότι εκεί φάνηκαν οι πρώτοι αναχωρητές και ασκητές. Ακόμη και ο πρώτος μεγάλος γνωστός αναχωρητής, ο Μέγας Αντώνιος, άρχισε την άσκησή του έξω από τη γενέτειρά του πόλη, τη Μέμφυδα. Έπειτα ζήτησε μακρινότερη έρημο προς την Ερυθρά Θάλασσα, στο Πισπύρ, για να μείνει μόνος με το Θεό και τους αγώνες του με τον Σατανά. Είναι όμως βέβαιο πως δεν κατάφερε να μείνει ανενόχλητος ο Αντώνιος. Από τις πρώτες κιόλας δεκαετίες του 4ου αιώνα τον επισκέπτονταν πολλοί που ήθελαν τη συμβουλή του, που ήθελαν να τον μιμηθούν. Έτσι, μέχρι τα μέσα του αιώνα τούτου, οι ασκητές των ερήμων της Αιγύπτου είχαν γίνει χιλιάδες. Η αύξηση των μοναχών γενικά στον 4ο αιώνα έμοιαζε με ποτάμι που γρήγορα φούσκωσε και πλημμύρισε τον τότε χριστιανικό κόσμο. Ιδιαίτερα όμως το ποτάμι τούτο ήταν ισχυρό στην Αίγυπτο. Δύο ήσαν τα μεγάλα ζωντανά κέντρα που μαγνήτιζαν όσους είχαν ασκητικές και μοναστικές τάσεις. Το πρόσωπο του Αντωνίου και το πρόσωπο του Παχωμίου. Και τα δύο έλαμπαν τόσο που κάθε τους φωτεινή ακτίνα γινόταν και ένας δρόμος για να φέρνει κοντά τους νέους μιμητές.

Δεν ευτύχησε όμως ο Βασίλειος να γνωρίσει τον Αντώνιο, γιατί είχε πεθάνει στις 17 Ιανουαρίου του 356 σε ηλικία 105 ετών. Δεν ξέρουμε ακόμα αν γνώρισε διαδόχους του Παχωμίου, που είναι ο πρώτος ιδρυτής μοναστηριού οργανωμένου. Ο Αντώνιος είναι ο πρώτος μεγάλος δάσκαλος του αναχωρητικού βίου. Πάντως, όταν ο Βασίλειος επισκέφθηκε την Αίγυπτο, υπήρχαν πολλά παχωμιανά μοναστήρια στην Άνω Αίγυπτο, τα Βένηση και αλλού. Τα πρώτα είχαν ιδρυθεί από τον ίδιο τον Παχώμιο από το 323 μέχρι το 346. Όσα κείμενα έγραψε αργότερα ο Βασίλειος για την οργάνωση του μοναχικού βίου δεν δείχνουν επίδραση από τις συνήθειες των παχωμιανών μοναστηριών. Σημαίνει άραγε τούτο πως δεν τα επισκέφτηκε? Ίσως, γιατί και αυτά ήσαν πολύ απομακρυσμένα για τον κουρασμένο Βασίλειο, ήσαν στην Άνω Αίγυπτο, στην Ταβένιση. Η παράδοση όμως και η φήμη του Παχωμίου κυκλοφορούσαν σε όλη την Αίγυπτο και πιο πέρα. Επομένως, ο Βασίλειος οπωσδήποτε γνώρισε τον παχωμιανό μοναχισμό στο πρόσωπο διαφόρων μοναχών και αν ακόμη δεν έμεινε σε παχωμιανό μοναστήρι. Η Αίγυπτος ολόκληρη παρουσιαζόταν στα μάτια του Βασιλείου σαν έρημος με πάρα πολλές οάσεις πνευματικού αγώνα για τελείωση. Μια χώρα με πλήθος πανδοχεία του Αγίου Πνεύματος. Ήταν στιγμές που κυριολεκτικά δεν ήξερε ποιο δρόμο να πρωτοπάρει. Έπεφτε σε βαθιά συλλογή και γέμιζαν τα μάτια του δάκρυα. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που με έφερες εδώ. Σε ευχαριστώ που με οδηγείς τα πρόσωπα που σε ζουν σε εκφράζουν». Ο ίδιος γράφει πως βρήκε αθλητές του Θεού γύρω στην Αλεξάνδρεια και στη Λιπίν Αίγυπτον. Φαίνεται ότι δεν άντεξε το σώμα του να ταξιδέψει σε όλες τις ασκητικές οάσεις. Πάντως επισκέφτηκε πολλές και δεν πρόκειται για επισκέψεις τυπικές. Κοντά στους ασκητές και τους αναχωρητές πέρασε μήνες ολόκληρους. Όλη την άνοιξη, το καλοκαίρι και μέρος από το φθινόπωρο του 357. Με άλλα λόγια, δεν έβλεπε απλώς τι συνέβαινε. Σπούδαζε κυριολεκτικά ό,τι έβλεπε με υπομονή και αδιάλειπτη προσευχή.

Τον βλέπουμε κάθε τόσο στη ράχη της καμήλας να πυρπολείται από το φοβερό ήλιο της ερήμου, να καίγεται ώρες-ώρες από τη δίψα, να λιώνει το ασθενικό του σώμα στην απότομη εναλλαγή της μεγάλης ζέστης την ημέρα και του κρύου τη νύχτα. Τις περισσότερες ώρες ζούσε μια έξαρση, την έξαρση που δίνει στο νεοφώτιστο το φως που αναζητούσε. Μπορεί να υπέφερε, μα χανόταν σε ό,τι κάθε φορά του αποκάλυπτε το Άγιο Πνεύμα. Κάθε τόσο βρισκόταν σε νέα πρόσωπα, σε άλλους ασκητές, που με δικό τους τρόπο ανέβαιναν τα σκληρά σκαλοπάτια της αρετής και ζούσαν με ιδιαίτερο πάντα τρόπο μέσα τους τον ίδιο Θεό. Ό,τι πιο πολύ συγκλώνιζε το σπουδαστή Βασίλειο ήταν ο αδυσόπιτος αγώνας των ασκητών. Η αμεσότητα του πνευματικού αγώνα τον συνέπαιρνε, τον γέμιζε θαυμασμό. Είχε αρχίσει κιόλας να εφαρμόζει ό,τι έβλεπε. Οι ασκητές εδώ πάλευαν σώμα με σώμα με τον Σατανά, που δεν αστειευόταν καθόλου. Πάλευαν για το Θεό τους και ήξεραν καλά πως, αν δεν τους βοηθούσε, θα υποτάσσονταν στον Σατανά. Νικητής θα ήταν μόνο ένας. Το μεγαλείο και η σκληρότητα της πάλης ήσαν τόσο έντονα που τρόμαζαν το βασίλειο. Τότε δινόταν στην προσευχή και το Άγιο Πνεύμα τον οδηγούσε στον ασκητή που ζούσε στιγμές νίκης, που ζούσε την ειρήνη χαρισμένη από το ίδιο το Πνεύμα, που είχε πλημμυριστεί από το Θείο Φως και ήταν πλέον και αυτός φως, απόλαυση, χαρμονή, πρόσωπο του Θεού.

Πόσες ανεπανάληπτες στιγμές, πόσες βαθιές και θείες εμπειρίες χαρίστηκα στον άνδρα που όλα τα έδινε για το Θεό. Συνερχόταν καμιά φορά από το θαυμασμό και την κατάνοιξη που του έφερναν οι αγώνες και τα θεία χαρίσματα των ασκητών. Και γινόταν τότε ο παρατηρητής. Εξέταζε τα πάντα με προσοχή. Κρατούσε και κάποιες σημειώσεις. Τον ενδιέφεραν όλες οι λεπτομέρειες, γιατί αυτές έφερναν το αποτέλεσμα. Κατέγραφε στο μυαλό του και στα χαρτιά την εγκράτεια στην τροφή των ασκητών. Σημείωνε την καρτερικότητα στις κακουχίες. Αλλού εκπλησόταν για την αντοχή τους στη διάρκεια της προσευχής. Παρατηρούσε ότι πολλοί δεν λύγιζαν στην ανάγκη του ύπνου, λες και είχαν κατανικήσει τις ανάγκες της φύσεως. Υπήρχαν ασκητές που κρατούσαν την ψυχική τους εφορία, δεν παρασύρονταν σε καιρό πείνας, δίψας, κρύου και γύμνιας. Έβλεπε κυριολεκτικά, λίγο με μάτια νεοπλατωνικού, τους ασκητές να μην επιτρέπουν κάποια φροντίδα για το σώμα, σαν να ήταν αυτό κάτι ξένο από τον εαυτό τους. Περιπλανιόταν σε σπήλαια και απόμακρες καλύβες, όπου υπήρχαν αναχωρητές και μοναχοί. Συγχρόνως ανανέωνε αποφάσεις και έπαιρνε καινούργιες. Να μιμηθεί και ο ίδιος τους οσίους αυτούς αθλητές. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.

η συγκλονιστική σπουδή της ερήμου δεν έμοιαζε με τις άλλες. Στην Κεσάρια, στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα μελετούσε με πάθος ό,τι συνέλαβε το ανθρώπινο πνεύμα. Στην έρημο σπούδαζε με πάθος την καινή ζωή που γεννήθηκε στον αγωνιστή ασκητή με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εκεί μάθαινε τη σοφία, εδώ μάθαινε τα θεία πράγματα. Εκεί έπαιρνε τη σοφία για να τη χρησιμοποιήσει στο έργο του. Εδώ έπαιρνε την ασκητική παράδοση για να ζήσει. Στην έρημο δεν ζητούσε σοφία, αλλά ζωή. Να γιατί έπεφτε στα γόνατα και ζητούσε από το Θεό να γίνει και ο ίδιος σαν τους ασκητές της Αιγύπτου. Έτσι, περιοδεύοντας την έρημο και αφουγκραζόμενος τον παλμό της ασκήσεως, απόκαμε σωματικά. Πήρε την απόφαση να γυρίσει στην Αλεξάνδρεια. Η πόλη βρισκόταν, καθώς είπαμε, στα χέρια των Αριανοφρόνων. Δεν είχε να κάνει πολλά σε αυτήν. Ο επίσκοπός της ήταν αιρετικός και οι περισσότεροι επίσκοποι της περιοχής το ίδιο. Μερικοί βέβαια προσποιούνταν μόνο το φιλοαριανό ή δεν ομολογούσαν φανερά την ορθοδοξία τους για να μην εξοριστούν και να μην πάθουν χίλια δυο κακά. Αναμφίβολα ο Βασίλειος γνωρίστηκε με εκκλησιαστικούς άνδρες διαφόρων τάσεων. Δεν έχουμε όμως πληροφορίες γι' αυτό.

Πριν αφήσουμε τη χώρα του Νείλου για να συνεχίσουμε την περιπλάνηση του βασιλείου, πρέπει να μιλήσουμε και για άλλη μια εμπειρία του. Είναι η εμπειρία του διωγμού την οποία ο βασίλειος γνώρισε στην Αίγυπτο. Ήταν κάτι που δεν θα λησμονούσε ποτέ. Όλοι ξέρουμε, και φυσικά και ο βασίλειος το γνώριζε καλά, πως οι διωγμοί σταμάτησαν μετά το 313, για να δώσουμε μια συμβατική χρονολογία. Η ρωμαϊκή εξουσία στο πρόσωπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου αγκάλιασε τους χριστιανούς και πάσχισε να τους αναδείξει πολίτες όχι απλώς ίσους προς τους ειδωλολάτρες, αλλά και ευνοούμενούς της. Μερικά όμως χρόνια μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο του 325 στην Νίκαια, ο ίδιος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος νόθευσε τη στάση του απέναντι στην Εκκλησία. Και ενώ στη Σύνοδο βοήθησε τους Ορθόδοξους, τώρα έπαιρνε το μέρος των αιρετικών που του έγιναν απαραίτητοι σύμβουλοι και κόλακες. Οι Ορθόδοξοι έπεσαν στη δυσμένειά του. Ο μέγας της Ορθοδοξίας, ο Αθανάσιος, ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα και εξοργίστηκε. Το ίδιο και όσοι τον ακολουθούσαν. Τα πράγματα πήραν το χειρότερο με το γιο και διάδοχο του Κωνσταντίνου, το Κωνσταντιο, 337 έως 361. Αυτός πια έγινε πέρα για πέρα όργανο των αιρετικών αριανών και εκτελούσε με ζήλο τις υποδείξεις τους. Έτσι κορυφώθηκαν οι διωγμοί των Ορθοδόξων. Φωτιά και τσεκούρι σε όσους ομολογούσαν την πίστη της Συνόδου της Νικαίας, σε όσους έδειχναν φιλία στον Αθανάσιο.

Η Αλεξάνδρεια στους γιωγμούς αυτούς είχε τη μερίδα του Λέοντος. Επειδή σε αυτή κυριαρχούσε η μορφή του Αθανασίου, εκεί βρισκόταν και το κέντρο αντιστάσεως, κέντρο της Ορθοδοξίας. Έπρεπε λοιπόν να χτυπηθεί. Η εξουσία με τη συμπαράσταση του φανατισμένου αιρετικού όχλου δεν δίστασε. Συνέλαβαν Ορθοδόξους κληρικούς. Τους κακοποίησαν, τους εξευτέλισαν, τους πέταξαν στους δρόμους γυμνούς και μισοπεθαμένους. Κάποιοι δεν άντεξαν. Πέθαναν και έγιναν μάρτυρες της πίστεως. Άλλοι κατόρθωσαν να φύγουν μόνοι τους και άλλοι εξορίστηκαν επίσημα. Στις μεγάλες πόλεις έμειναν όσοι κληρικοί ασπάστηκαν την αίρεση και όσοι προτίμησαν να γίνουν κρυπτοορθόδοξοι. Ακόμα λαιλατήθηκαν ορθόδοξοι ναοί. Βεβηλώθηκαν άγιες τράπεζες και ιερά σκεύη. Διασύρθηκαν ασκητές και ασκήτριες. Έγινε ό,τι δεν είχε γίνει στους πιο φρικτούς γιωγμούς των περασμένων αιώνων από τους ειδωλολάτρες. Οι έρημοι της Αιγύπτου φιλοξενούσαν πλήθος ορθοδόξων εξορίστων, φυγάδων αυτοεξορίστων. Ο βασίλειος τους γνώρισε. Από τα πικραμένα χείλη τους έμαθε όλα τα παραπάνω. Γέμιζε και ο ίδιος πίκρα. Ώρες-ώρες λιποψυχούσε μπροστά στο φοβερό αυτό δράμα. Δεν απογοητεύτηκε όμως. Η δυνατή ψυχή του, ενισχυμένη από το Άγιο Πνεύμα, έκανε την εμπειρία του τη μάθημα. Από όλα διδασκόταν. Η έρημος λοιπόν του έδινε κι άλλο ένα μάθημα. Άσκηση δεν είναι μόνο να υποφέρεις την νηστεία και να πολεμάς τους λογισμούς. Είναι και να υποφέρεις τους διωγμούς.

Ταξίδι επιστροφής. Η ώρα της επιστροφής πλησίαζε. Η Αλεξάνδρεια δεν τον κρατούσε. Οι μέρες και οι νύχτες του στον Ξενώνα δεν περνούσαν. Έκανε μερικές τελευταίες επισκέψεις. Βιβλιοθήκη, ναή, ορθόδοξοι επίσκοποι και ιερείς. Βιαζόταν και για ένα ακόμα σοβαρό λόγο. Όσα σπούδασε δεν τα άντεχε, δεν τα χωρούσε ο νους του. Έπρεπε να ελαφρώσει, να τα κάνει ζωή, να τα εφαρμόσει στον ίδιο τον εαυτό του. Έτσι, ένα πρωινό του Οκτωβρίου μάλλον, πήρε το δρόμο της επιστροφής. Όταν απομακρύθηκε αρκετά και το καραβάνι βρισκόταν σε ένα λόφο, γύρισε να δει για τελευταία φορά την πόλη του Μεγαλέξανδρου. Ήρθαν στο νου του μνήμες τρανές. Ο Μωυσής και ο εκλεκτός λαός του Κυρίου της παλαιάς εποχής. Τα πολυόνυμα φιλοσοφικά και θρησκευτικά κινήματα μέχρι το φοβερό γνωστικισμό. Νόμισε πως είδε σε κάποιο δρομάκι να πορεύεται ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Η νέα εποχή. Έπειτα ήρθαν όλα το ένα μετά το άλλο πολύ βιαστικά. Ο περίεργος εκείνος δάσκαλος, ο Πάντενος. Ο μαθητής του Κλήμης, που μπερδεύθηκε λίγο χωρίς να το καταλάβει με το γνωστικισμό. Το μυαλό του στάθηκε στον Οριγένη πιο πολύ. Είχε ακούσει για το μεγάλο δάσκαλο από τη γερόντισσα Μακρίνα που της είχε μιλήσει για αυτόν ο Γρηγόριος ο Θαυματουργός στη Νεοκεσάρια. Δεν ήξερε όμως για αυτόν πολλά πράγματα. Ήξερε μόνο γενικά πως είχε αναστατώσει, είχε διχάσει και είχε συγχρόνως πλουτίσει την εκκλησία. Κάτι περίεργο και μεγάλο υπήρχε στην υπόθεση Οριγένης. Τι άραγε? Παιδεύτηκε λίγο να σκέπτεται. Δεν έβρισκε όμως τίποτα και παραμέρισε τη σκέψη του από αυτόν. Αργότερα, αργότερα,

πόσο ήθελε να σκύψει να του φιλήσει το χέρι, να χάιδευε με τα μάτια του την ιερή εκείνη κεφαλή. Δεν πείραζε, ας μην του μιλούσε ο Αθανάσιος, ας μην τον αξίωνε με κάποια συζήτηση. Μόνο να τον έβλεπε. Θα έσκυβε λίγο κοντά του και ήταν σίγουρος γι' αυτό. Θα άκουγε το πώς χτυπούσε η καρδιά του ορθόδοξα. Θα άκουγε πόσο το μυαλό του δούλευε ορθόδοξα. Πόσο ήταν ολόκληρος ορθοδοξία. Είχε ακούσει πως ο γέρο Αθανάσιος ήταν τότε 62 ετών, μα η σύνεσή του και ο φωτισμός του έκανε τους πιστούς να το θεωρούν γέροντα 162 ετών, είχε βλέμμα πιο δυνατό και από το αετού. Σε μαγνήτιζε, σε καθήλωνε. Λέγανε μάλιστα πως κάποτε δεν το δεχόταν σε ακρόαση ο αυτοκράτορας. Τότε βγήκε απρόσμενα στο δρόμο του έφυπου αυτοκράτορα, έπιασε τα χαλινάρια του αλόγου του και όταν ο Αθανάσιος τον ανάγκασε να τον κοιτάξει κατάματα, ο αυτοκράτορας τα έχασε και άκουσε προσεκτικά τον ιεράρχη. Τέτοια και άλλα πολλά ανάδευαν στο νεανικό μυαλό του βασιλείου. Ένα μόνο τότε δεν στοχάστηκε. Πως ύστερα από 16 χρόνια ο Βασίλειος θα γινόταν ό,τι τώρα ήταν ο Αθανάσιος. Θα γινόταν η κεφαλή της Ορθοδοξίας.

0: έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε Κύριε, το της γνώσεως ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων. Ίνα τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέρθωμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.
1: Έλαμψον εν τις καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις γνώσεως ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες,

Η νηστεία, η αγρυπνία και η προσευχή από μόνες τους δεν φέρνουν τους επιθυμητούς καρπούς. Γιατί αυτές δεν είναι ο σκοπός της ζωής μας, αποτελούν τα μέσα για να πετύχουμε το σκοπό. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Μεταπόλεως.

0: Και ανακαινήστε ο πρόσφων τη γη το ειδόξο κυρίω του αιώνα, προαθέστε κυρίω επί τη έργη αυτού.
1: Αγαπητοί ακροατέ, συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλίου Λαρίσης.
0: Ιδρυθεί αυτό η διαλογία μου, εγώ δεν φραθήσω το κύριε Κλήπη, ένα αμαρτωλή από τη γη. Και αν μια στιγμή υπάρχει να αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο, ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθω σκότω και γέννη τον ήξο σε μεγάλη θέα σου, κύριε πάντα, εσωφή επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι και νύ και οίκη στου αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό, η ελπίσιμον, η κυρία δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν,
0: κυρία Λέισον.
2: Υπέρ τη άνω την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθόμεν,
0: κυρία Λέισον.
2: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησίων. Και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κυρία Ελέησο.
2: Υπέρ του Αγίου Οικουτότου και το μεταπίστεω βλαβία και φόβου Θεού, ησιώντων εν αυτό του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κυρία Ελέησο.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κυρία Ελέησο.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου τη εν Χριστώ διακονία παντό του κλήρου και του λαού του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κυρία Ελέησο.
2: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνου πάση αρχή και εξουσία εν αυτό. Του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη που νον εν αυτές του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

0: Αγίας σε κράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας,
1: Υπεραγία Θεοτόκου και σωσού ημάς,
0: της εύτους και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθωμέθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, στο Πατρί και το Υιό.

Και έκραξα προς εισακουσόν μου, εισακουσόν μου, Κύριε, Κύριε. Και έκραξα προς εισακουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κέκραγεν.

0: Πάρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή, εις ακουσόν μου Κύριε.
1: Εάν ανομίας παρατηρήσεις Κύριε, Κύριε της υποστήσετε,

0: αυτός προς τάξη σου χωριστήνε του αγαγόντος εισέν το χούν και το πνεύμα Θείο Νεύματι εχθρόν αοράτων επιδρομής και κακός αιώς ενεδρευόντων αφιδός διασπάσε με και κατάβρωμα εαυτόν απεργάσαστε ρίσε με και αξίως ότι χήνα να ψήξεως εν θα πέδρα οδύνη και στεναγμός εν θα πέφηκε τρυφής οχημάρους και φωνή εορταζόντων και αγαλίασης.
1: Ένα και το ρωματό σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις το λόγο.

συντρίψον και μη εάσεις της αυτών με εκθεότητος παρανάλωμα χρηματίσε τον δούλον σου. Είδε μου την κατήφιαν και πρόσχε στη θλίψη μου.

0: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Το θηρεό της πίστεως περιβαλλόμενη και το τύπο του σταυρού εαυτής διαναστήσαντες προς τας βασάνος ανδρείος απειφτωμόλησαν και διαβόλου την πλάνη και το θράσος κατήργησαν οι Άγιοι σου Κύριε αυτόν τεσί και εσύ εσός παντοδύναμος Θεός το κόσμο την ειρήνη κατάμερσον
1: και τες ψυχές ημών το μεγαέλεος.
0: Ναι, ότι παρά το Κύριο τέλος και πολύ παρά αυτού λύτρωσες και αυτός λυτρώσνιζεν εκ πασών των ανομίων αυτού. Ενέδισας Κύριε των αγροφόρων σου δύναμη την εξύψουσα ήτητον και τούτον ενίσχυσας δια σε βασάνους εξ εχθρονατόμων υπέν εγκήν αθλητικός και μαρτυρίου στεφάνων δέξαστε, διού ημίς συγχώρησιν αμαρτημάτων κατάμεψον, Ιησού παντοδύναμε ο σωτήρ των ψυχών ημών.
1: Εν είτε τον Κύριον πάντα τα έθνη επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, σταυρών ο πλησάμενος ο αθλοφόρος σου Κύριε και σωζηλοπυρούμενος, ειδόλων ενέπρισε τα τεμένη πάντα και τα σπαρατάξεις του αρχαικάκου καθελών εμιλίαν όσο ένδοξος βραβεία νίκης δέσποτα την βασιλεία να πήλυφε παρά σου την ουρανιών και πρεσβεύει σωθήνε ημάς.
0: Ότι κρατεώθη το λεωστόφι μας και αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα.
1: Αστέρα υπερλαμπρωτή εκκλησία ανέδειξα σε μιλιανόν τον μάρτυρα, ο πλήτητε αριστόν δαδούχουν τα πάση, νυν την οικουμένη θαυματουργίες μυστικές και αθεία σκοτώσε λάβνοντα, υφού φωταγωγούμενη θεοπρεπός,

Πόση λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες πτήν Ιουδή, συνειδώντες φως περινών ημνού Πατέρα Υιών και Άγιο Πνεύμα Θεών αξιών σε πας καιρή συμνήστε φωνές εσύ, εσύ Θεού ζωήν ο Ιδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον και διασπέρα τα αυτήρα μαρτύρες του φυλακτηνέ ημάς, επλέγητος Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, και είναι το και δοξασμένο το όνομα σου, αιώνας αμήν, και είναι το Κύριε του λεός επί μας. Καθάπρι πείσαμεν επί σε, ευλογητός Κύριε διδαξώ με δικαιώματά σου, ευλογητός οι δέσποδες εν σώ με δικαιώματά σου, ευλογητός οι Άγιοι φωτισόμενος δικαιωμασί σου. Κύριε του ελεός σου, στον αιώνα το χειρό σου, μου παρηδίσεις πρέπει έρος, πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και

0: δίδων ουκεί στοχήσατε, αλουρανό βασιλεία. Κληρονόμοι γεγόνατε, πανέφημοι μάρτυρε. Έχοντε παρησίαν προ τον φιλάνθρωπον Θεών, το κόσμο την ειρήνη νετήσαστε και τε ψυχέ ημών το μεγα έλεος.
1: Μακάριο εξελέξω και προσελέξω.

0: κλείς τον δόνο σου δέσποτο κατά το ρήμα σου ειρήνη ότι ίντον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου. Ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάνω των λαών φως αποκάλυψην έθνων και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στις αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρης ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεσε της ασθενίας ημών. Ένα και εν το ονόματός του, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στις αιώνας των αιώνων. Πάτερ ημών της θρόνης Αγίας το όνομά σου. Ελθέντε βασιλεία σου γεννηθεί ότι θέλει μπά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφησε μη το φλήματα ημών. Ως και ημείς αφία με τις φυλέτες ημών και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς

0: Ουδείς γαράν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση.
1: Και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν μη τυραγία ή του αφράστου φωτός αγγελική σε ύμνης τιμώντες ευσεβ.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ευχαριστούμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάνων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Φετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Φετιδεόμεθα υπέρ των

0: Ευλογήσον
1: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία εγκαιμόμη των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοκλησία πόλη και νόρια ταύτη σε αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Τη τιμιωτέρα του χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων του Κωνσταντινόντος Θεοτόκος αμεγαλύρωμενο ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου

Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο

Αν αυτή τη στιγμή αγχώνεσαι, πάρε μια ανάσα. Μία ερώτηση τη φορά. Μία μέρα τη φορά.

και δημιουργέ μου. Φώτισέ με να δω τον εαυτό μου όπως με βλέπεις εσύ. Δίδαξέ με να μην κρύβομαι πίσω από την αυταρέσκη ή την ψευδέστηση, αλλά να σταθώ ενώπιον σου με ταπείνωση. Χάρισέ μου μετάνοια, καθαρή καρδιά και διάθεση να αλλάξω. Εσύ που γνωρίζεις τα κρύφια της καρδιάς μου, καθάρισέ με και καθοδήγησέ με.

πριν συνεχίσεις, πάρε μια ανάσα. Μια στιγμή ησυχίας. Μια μικρή προσευχή. Και μετά συνέχισε. Με καθαρό νου. Με ελπίδα. Αχιλλείου φωνή 96,3.

Η ζωή μου πέρασε και μέσα στο καλό και μέσα στην αμαρτία. Και κατάλαβα στα 60 μου χρόνια ποια δύναμη έχει η συνήθεια. Και η ψυχή και ο νους μπορούν να αποκτήσουν συνήθεια. Και ό,τι συνηθίσει ο άνθρωπος, αυτό θα κάνει. Αν συνηθίσεις την αμαρτία, τότε θα ελκύεται συνεχώς την αμαρτία. Και σε αυτό βοηθούν οι δαίμονες. Αν πάλι συνηθίσεις το καλό, τότε συνεργεί ο Θεός με τη χάρη Του. Έτσι, αν συνηθίσεις να προσεύχεσαι συνεχώς, να αγαπάς τον πλησίον σου και να κλαις την προσευχή σου για όλο τον κόσμο, η ψυχή σου θα ελκύεται προς την προσευχή, τα δάκρυα και την αγάπη. Και αν συνηθίσεις να δίνεις ελεημοσύνη, να είσαι υπάκουος και ειλικρινής στην εξομολόγηση ενώπιον του Πνευματικού, έτσι θα κάνεις πάντοτε και με αυτόν τον τρόπο θα βρεις ανάπαυση εν το Θεό.

Κύριος μας παραγγέλνει να τον αγαπάμε με όλη την καρδιά και με όλη την ψυχή μας. Αλλά πώς είναι δυνατόν να αγαπάς εκείνον που δεν είδες ποτέ? Και πώς να μάθεις την αγάπη αυτή? Ο Κύριος γνωρίζεται από την ενέργειά του στην ψυχή. Όταν ο Κύριος την επισκεφθεί, η ψυχή γνωρίζει ότι αυτός ήταν ο προσφυλής επισκέπτης. Και όταν πάλι φύγει, τον επιθυμεί και τον αναζητεί με δάκρυα. «Πού κρύφτηκες, φως μου? Πού είσαι, χαρά μου? Τα ίχνη σου ευωδιάζουν στη ψυχή μου, αλλά εσύ έφυγες και η ψυχή μου σε ποθεί και η καρδιά μου έπεσε σε ακιδεία και θλίβεται και τίποτε πια δεν με χαροποιεί, γιατί πίκρανα τον Κύριο και αυτός κρύφτηκε από μένα». Αν ήμασταν απλήσατα παιδιά, ο Κύριος θα μας έδειχνε τον Παράδεισο. Θα τον βλέπαμε μέσα στη δόξα των Χερουβίμ και των Σεραφείμ και όλων των επουρανίων δυνάμεων και των Αγίων. Πόση χαρά για μας! Ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στη ψυχή να τον γνωρίσει, αρκεί μόνο να ταπεινωθεί.

Η αγάπη δεν εξαρτάται από την πορεία του χρόνου, αλλά έχει πάντα δύναμη. Μερικοί σκέπτονται ότι ο Κύριος έπαθε από αγάπη για τον άνθρωπο. Επειδή όμως δεν βρίσκουν μέσα τους την αγάπη αυτή, νομίζουν πως αυτό έγινε κάποτε παλιά και πέρασε. Όταν όμως η ψυχή γνωρίσει δια του Αγίου Πνεύματος την αγάπη του Θεού, τότε αισθάνεται καθαρά ότι ο Κύριος είναι ο Πατέρας μας, ο γνησιότατος, ο πλησιέστατος, ο πιο αγαπημένος, ο πιο αγαθός και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να αγαπάς τον Θεό, όπως παρήγγειλε ο Κύριος, με όλον τον νου και την καρδιά και με όλη την ψυχή και τον πλησίον σαν τον εαυτό σου. Και όταν πια κατοικήσει μέσα μας η αγάπη αυτή, τότε όλα χαροποιούν την ψυχή. Όταν όμως αυτή έρεται, τότε ο άνθρωπος δεν βρίσκει ανάπαυση και ταράσεται και ενοχοποιεί τους άλλους, σαν να ήταν αυτή η ένοχη γι' αυτό. Και δεν αντιλαμβάνεται ότι ο ίδιος είναι ένοχος, επειδή έχασε την αγάπη προς το Θεό από κατάκριση ή μίσος προς τον αδελφό. Η χάρη έρχεται με την αγάπη προς τον αδελφό και με την αγάπη προς τον αδελφό διατηρείται. Αν όμως δεν αγαπούμε τον αδελφό, τότε και η αγάπη του Θεού δεν έρχεται στη ψυχή εξαιτίας της κατακρίσεως ή του μίσους προς τον αδελφό. Αν οι άνθρωποι τηρούσαν τις εντολές του Χριστού, ο παράδεισος θα ήταν στη γη και όλοι θα είχαν επάρκεια των αναγκαίων με λίγο κόπο και το Πνεύμα του Θεού θα ζούσε στις ψυχές των ανθρώπων. Γιατί εκείνος ο ίδιος ζητεί την ανθρώπινη ψυχή και θέλει να ζει μέσα μας. Και αν δεν κατοικεί μέσα μας, αυτό συμβαίνει μόνο εξαιτίας της υπερηφάνειας του νου μας.

Τον πρώτο καιρό, μετά τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, σκέφτηκα. Ο Κύριος μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, το μαρτυρεί μέσα μου η χάρη. Τι μου χρειάζεται λοιπόν περισσότερο? Δεν πρέπει όμως να σκεφτόμαστε έτσι. Παρότι μας συγχωρούνται οι αμαρτίες, εντούτοις πρέπει να τις θυμόμαστε σε όλη τη ζωή μας και να θλιβόμαστε για αυτές, για να διατηρούμε τη συντριβή της καρδιάς. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό και έπαυσα να έχω συντριβή και υπέφερα πολλά από τους δαίμονες και απορούσα τι συμβαίνει με μένα. Η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο και την αγάπη Του, τότε πώς μου έρχονται κακοί λογισμοί? Αλλά ο Κύριος με σπλαχνίστηκε και με δίδαξε ο ίδιος πώς πρέπει να ταπεινώνουμε. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Με τον τρόπο αυτό νικώνται οι εχθροί. Όταν όμως ο νους μου λησμονεί το πυρ του Άδη, τότε οι λογισμοί αποκτούν και πάλι δύναμη.

0: Φίλε μου, βλέπω ότι δυσκολεύεσαι στη ζωή σου, μα η ζωή είναι ένα έργο τέχνης. Φτιάχνουμε, σβήνουμε, χαλάμε, μουτζουρώνουμε, φωτίζουμε, ξυλώνουμε, κόβουμε, ράβουμε, κετάμε, κετάμε. Και ό,τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να δημιουργήσουμε το πιο όμορφο έργο μας και να το παραδώσουμε στο τέλος, στο Θεό.
1: Ανάλογα λοιπόν με τα εργαλεία που διαθέτει και επιλέγει κανείς δημιουργεί το δικό του έργο. Και τέτοια εργαλεία για να δημιουργήσουμε το έργο της ζωής μας είναι ο γάμος, η αγαμία, το επάγγελμα, η ψυχαγωγία. Ο πολιτισμός, οι αρετές, οι κακίες, οι συνεργασίες και τόσα άλλα από τα οποία ο καθένας μας διαλέγει για να δουλέψει με τέχνη το έργο της ζωής του.
2: Τέχνη λοιπόν είναι η ζωή και θέλει καλούς τεχνίτες και έξυπνους. Βέβαια δεν φτάνει μόνο με αυτό.
3: Θα πρέπει να διαλέξουμε και καλό καμβά ή έδαφος για να εργαστούμε, ώστε στο τέλος το έργο μας να μένει, διότι αν ο τόπος της εργασίας μας είναι η άμμος, το νερό, ο αέρας, τα όνειρα, οι επιθυμίες και όχι το σταθερό έδαφος της πέτρας, το έργο μας και ο κόπος μας θα χαθούν. Και τότε στο τέλος της ζωής μας, τι έργο θα παρουσιάσουμε.

μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία προηγιασμένων. Δεύτερη πιστών. Δέσποτα Άγιε, που έχεις υπέρτατη αγαθότητα και είσαι πλούσιος έλεος, θερμά σε παρακαλούμε να δείξεις την ευσπλαχνία σου σε εμάς τους αμαρτωλούς και να μας κάνεις αξίους να υποδεχθούμε τον μονογενή σου Υιό και Θεό μας, τον Βασιλέα της Δόξας. Γιατί να, αυτή την ώρα το πανάχραντο σώμα του και το τίμιο αίμα του πρόκειται να μεταφερθούν και να τοποθετηθούν σε αυτό το ιερό μυσταγωγικό τραπέζι, συνοδευόμενα τιμητικά από αόρατο πλήθος ουράνιας αγγελικής στρατιάς. Δόρισε και σε μας τη χάρη να μεταλάβουμε άξια από τα τίμια δώρα σου, χωρίς κίνδυνο να κατακριθούμε, ώστε με αυτά να φωτιστούν πλήρως τα πνευματικά μας μάτια και έτσι να γίνουμε παιδιά σου φωτεινά. Σύμφωνα με τη δωρεά του Ιησού Χριστού, μαζί με τον οποίο είσαι άξιος δοξολογίας, εσύ και το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό πνεύμα σου, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και ο φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον.

Μη στενοχωριέσαι αν οι άνθρωποι σε θυμούνται μόνο όταν σε χρειάζονται. Νιώσε το προνόμιο ότι είσαι σαν το κερί που τους έρχεται στο μυαλό στις πιο σκοτεινές τους ώρες. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Ο ενηχίσας ημάς Θεός, τα θεία σου λόγια και σωτήρια φώτισον τας ψυχάς ημών των αμαρτωλών, εις την των προαναγνωσθέντων κατάληψην. Ως μη μόνον ακροατάς οφθήνε των πνευματικών σου ρημάτων, αλλά και ποιητάς πράξεων αγαθών, πίστην μετερχομένους ανίπουλων, βίων άμεμπτων, πολιτείαν ανέγκλητων, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Πείτε μου όμως κάτι. Ποιος είναι ο εαυτός μου? Είναι ο εαυτός μου αυτός που εγώ εξωτερικεύω προς εσάς και τους άλλους, ή ο εαυτός μου τελικά είναι δομημένος στο πώς θέλετε εσείς να είμαι?
1: Ξέρετε.
0: Προσπαθώ. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω στην καθημερινότητά μας. Είμαστε ο αυθύπαρκτος, να το πω έτσι για να γίνει κατανοητό, εαυτός, ή είμαστε η διαμόρφωση του πώς μας βλέπουν όλοι οι άλλοι? Και ακόμη χειρότερα, πώς θέλουμε να μας βλέπουν όλοι οι άλλοι?
1: Ο κοινωνικός εαυτός μας είναι αυτό που βγάζουμε. Εάν δεν τολμήσω να δω το σκοτεινό εαυτό μου, τότε ο κοινωνικός μου εαυτός ταυτίζεται με το ψευδή εαυτό.

0: Αν επιλέξω να είμαι ο μαφιόζος και να είμαι μόνο αυτό, τότε ο κοινωνικός εαυτός μου γίνεται ο σκοτεινός εαυτός μου. Και εάν όμως μπορέσω να διασχίσω το σκοτεινό εαυτό,
1: να κάνω πέρασμα δηλαδή,
0: να κάνω πέρασμα από εκεί, τότε υπάρχει κάτι άλλο. Εδώ είναι η επανάσταση που φέρνει αυτό το βιβλίο, που ξέρετε δεν είναι εύκολη και δεν είναι θεωρητικό, είναι μια κλινική εμπειρία. 100.000 ώρες ψυχοθεραπείας μου επιτρέπουν πια να μιλήσω. Και είναι ταμπού αυτό που σπάμε τούτη στιγμή, γιατί μέναμε, ήσαμε εδώ στο σκοτεινό εαυτό, που έπρεπε η ψυχιοθεραπεία, η θρησκεία να αντιμετωπίσουν αυτό το σκοτεινό εαυτό και να τον καθαρίσουν. Τούτη στιγμή, αυτό που κομίζουμε είναι ότι δεν είναι το τέλος εκεί. Υπάρχει κι άλλο επίπεδο, πιο κάτω, που όπως τα σπουδαία ορυχτά βρίσκονται στο πολύ πιο κάτω στα πετρώματα και ανακατεμένα μέσα στο χώμα, μέσα βυθισμένα κάτω από τόνους χώματος, είναι αυτό που υπάρχει ο πυρήνας της ψυχικής ομορφιάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα γίνει να το ανακαλύψει κανείς μέσα κάνοντας θεσσοστρεφία και κλεινόμενος τον εαυτό του, αλλά είναι πάντοτε με το βλέμμα κάποιου άλλου ανθρώπου. Είναι εκεί που βρίσκεσαι στα δύσκολά σου, εκεί που νιώθεις άσχημα, που νιώθεις ότι έχεις πατώσει, ότι δεν μπορείς να δεις τίποτα, εκεί που μπορεί να υπάρχει απελπισία, εκεί που έχεις κάνει λάθη σημαντικά τη ζωή σου και που βρίσκεται κάποιος άλλος, όχι αναγκαστικά ψυχοθεραπευτής, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που θα μείνουν μόνο επιφανειακά και έχουμε να το πούμε αυτό, αλλά βρίσκεται κάποιος άνθρωπος που μπορεί να είναι ψυχοθεραπευτής, που μπορεί να είναι φίλος, που μπορεί να είναι σύντροφος, που μπορεί να είναι παιδί, που μπορεί να είναι εκπαιδευτικός και την ώρα που βρίσκεσαι στα δύσκολα να τα ονομάσει, όχι να τα συγκαλύψει, να σου πει τούτη στιγμή το πας χάλια.
1: Γιατί είναι αυτό και αυτό και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και είσαι αυτός και
0: αυτός. Να ονομαστεί, όχι είσαι, κάνεις αυτό
1: κάνεις,
0: και αυτό
1: κάνεις,
0: και αυτό.
1: Έχετε δίκιο, όχι είσαι.
0: Και
1: κάνεις.
0: Ταυτόχρονα είσαι μόνο αυτό. Μήπως είσαι κάτι καλύτερο. Μήπως τούτη στιγμή...
1: Όχι όμως να αποφύγει να σου το υποδείξει, λέτε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί ο καλός ο φίλος δεν είναι η κουμπάρα και η φίλη που σου λέει άστον αυτόν τοξικός ήταν, τοξικός άστον, γιατί τούτη στιγμή έχουμε πήξει σε διαγνώσεις τοξικότητας.
1: Όλοι οι άλλοι είναι τοξικοί. Έχετε τώρα, έχετε καλύψει πλήρως την επικαιρότητα. Είναι το μότο της εποχής. Ναι. Τοξικός άνθρωπος, τοξική σχέση, τοξική συνομιλία, όλα είναι τοξικά.
0: Και εμείς μόνο είμαστε καλοί που ο άλλος δεν θα μας πει και αυτός το τοξικό. Δεν θα μας ονομάσει έτσι. Οτιδήποτε μας δυσκολεύει, ονομάζεται έτσι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τάχα, στην ουσία να εγκλωβιστούμε.
1: Άρα λέτε, το πέρασμα στο σκοτεινό εαυτό δεν είναι το τέλος.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Άρα δεν είναι που θα καθαρίσουμε τον σκοτεινό εαυτό και θα τον εξαφανίσουμε.
1: Και είναι αναγκαίο να τον καθαρίσουμε.
0: Όχι.
1: Μπορεί και να μην μας βγαίνει, να μην δυνάμει.
0: Μέσα στο σκοτεινό εαυτό υπάρχει το πάθος.
1: Σωστά.
0: Αυτό το πάθος, αν το χάσουμε, δεν θα είναι για καλό. Άρα, αν μπεις και δεις και άλλα πράγματα στον εαυτό σου, τότε το πάθος έρχεται και εμβολιάζεται από το πυρήνα ομορφιάς και τότε γίνεται πάθος για δημιουργία. Mm. Γίνεται πάθος για να κάνεις καλό στον συνάνθρωπο, για να μπορείς να σχετιστείς όχι ισοπεδωμένα με τον άλλον, να μην είσαι νερόβραστος, αλλά αυτό που ζεις να έχει περιεχόμενο, να συμμετέχεις σε αυτό που ζεις.

γραμματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία προηγιασμένων. Αφού μεταφερθούν τα Άγια. Κύριε Θεέ μας, εσύ που κατέχεις τα μυστήρια τα οποία αδυνατούμε να εκφράσουμε και να αντικρίσουμε, εσύ που μόνος κατέχεις τους κρυμμένους θησαυρούς, της σοφίας και της γνώσεως, εσύ που μας αποκάλυψες πώς να υπηρετούμε τη λειτουργία σου και από την πολύ σου φιλανθρωπία μας τοποθέτησε σε αυτό το ιερό έργο, να σου προσφέρουμε δώρα και θυσίες για τα δικά μας αμαρτήματα και για τα παραπτώματα του λαού από άγνοια, εσύ αόρατε βασιλέα, που πράττεις έργα μεγάλα και ανεξιχνίαστα, ένδοξα και εκπληκτικά και αναρρύθμιτα, ρίξε σε παρακαλούμε το βλέμμα σου σε μας, τους ανάξιους δούλους την ώρα αυτή, κατά την οποία στεκόμαστε σαν ενώπιον του χερουβικού σου θρόνου, μπροστά σε αυτήν την Αγία Τράπεζα, πάνω στην οποία επαναπάβεται ο μονογενής σου Υιός με αυτά τα φρικτά σου μυστήρια. Και αφού ελευθερώσεις από κάθε αμαρτωλό ρήπο εμάς και τον πιστό λαό σου, σε παρακαλούμε να αγιάσεις τις ψυχές και τα σώματά μας με αγιασμό αναφέρετο, έτσι ώστε να αξιωθούμε να μεταλάβουμε από τα Άγια αυτά μυστήριά σου με συνείδηση καθαρή, με πρόσωπο χωρίς ντροπή, με καρδιά φωτισμένη. Και παίρνοντας ζωή από αυτά, να ενωθούμε με τον ίδιο τον Χριστό, τον αληθινό Θεό μας, που είπε «Εκείνος που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μένει σε μένα και εγώ σε αυτόν». Κι έτσι, καθώς θα μένει και θα κινείται μέσα μας ο Υιός και Λόγος σου Κύριε, να αναδειχθούμε πραγματικός ναός του Παναγίου και προσκυνητού σου Πνεύματος, ελεύθεροι από κάθε διαβολική πανουργία που εκδηλώνεται στις πράξεις, στα λόγια ή στη σκέψη μας, και να επιτύχουμε την απόκτηση των αγαθών που μας υποσχέθηκες, μαζί με όλους τους Αγίους, όσοι από τα βάθη των αιώνων ευαρέστησαν σε σένα. Και αξίωσέ μας, Δέσποτα Κύριε, με θάρρος και χωρίς φόβο ότι θα κατακριθούμε, να τολμούμε να ονομάζουμε εσένα, τον επουράνιο Θεό Πατέρα, και να λέμε «Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς, ας είναι Άγιο το όνομά σου, ας έλθει η Βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου στη γη μας, όπως εκτελείται από τους Αγίους Αγγέλους σου στον ουρανό. Δώσε μας και σήμερα την απαραίτητη καθημερινή μας τροφή και συγχώρησε τα σφάλματά μας, όπως και εμείς το ίδιο κάνουμε σε όσους μας αδικούν. Και ακόμη μην επιτρέψεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά λύτρωσέ μας από τον πονηρό».

0: φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

0: δέσποτα ζωοποιέ και αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ, εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.
1: Δέσποτα ζωοποιέ και των αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.

Αχιλλείου φωνή. Η καρδιά μου συντρίβεται και η ψυχή μου βουλιάζει μέσα στην απορία, γιατί αν και τόσα και τέτοια αμαρτήματα έκανα, ούτε ένα μικρό έργο μετάνοιας δεν παρουσίασα. Γι' αυτό είναι ταραγμένη η ψυχή μου, γεμάτη οδύνη και κατήφια. Παρά τα αυτά, δεν πάβω να ελπίζω στη σωτηρία μου, ελπίζοντας την αγάπη σου. Αγίος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ξέρετε, αδελφοί, ποιο είναι το ισχυρότερο όπλο του ανθρώπου στη γη? Όπλο ακατανίκητο και πάντα νικηφόρο. Είναι η προσευχή. Επειδή δια της προσευχής ο άνθρωπος παραδίδει στο Θεό όλη την ψυχή και όλη την καρδιά και όλη τη ζωή του, και ο Θεός γίνεται υπέρμαχός του και προστάτης του. Τι μπορούν τότε να του κάνουν οι άνθρωποι και οι δαίμονες? Τίποτε. Γι' αυτό και ο Κύριός μας επιτάσσει στο Ευαγγέλιο του: αδιαλείπτος προσεύχεστε. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.

0: Αχιλλείου Φωνή, 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών. Και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος. Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.

Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Μέχρι σήμερα έχουμε διαβάσει τις θρησκευτικές μελέτες του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως και συγκεκριμένα έχουμε ολοκληρώσει το κεφάλαιο περί πίστεως, περί ελπίδος και σήμερα θα ολοκληρώσουμε το τελευταίο κεφάλαιο περί αγάπης.

ομιλεί ο Άγιος Νεκτάριος για την εξομολόγηση του πιστού. Λέει λοιπόν, ο Θεός είναι η δόξα μου, ο πλούτος και το κάρχημά μου. Ο Θεός είναι το γλυκύτατο και ειδονικότερο από όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι η μελέτη και το εντρίφημά μου. Η ψυχή μου είναι δημιούργημα της πνοής του Θεού. Το σώμα μου πλάστηκε από Εκείνο. Είμαι ολόκληρος εικόνα Θεού. Με τη Θεία Χάρη είμαι γενιά του Θεού. Από Θεού υπάρχω και κινούμαι, αναπνέω, μπορώ να μιλάω. Προς τον Θεό καθημερινά αφήνω το πνεύμα μου να απευθύνεται. Όλες τις ώρες στον Θεό απευθύνω τις ευχές μου. Για τον Θεό ζω, εργάζομαι και υπάρχω. Τον Θεό που είναι μέγας, ισχυρός, ζωντανός, χορηγός των αγαθών, συνεργός, τελειοποιός των καλών ευγνωμονώ. Τον Θεό που βλέπει τα πάντα εμπιστεύομαι, ομολογώ, τηρώ τις εντολές Του, κοντά Του πλουτίζω πνευματικά. Αποδέχομαι ότι είναι φοβερός κριτής για όλα όσα έχω διαπράξει, αλλά ταυτόχρονα Τον αναγνωρίζω ως Θεό ελεήμονα και συγχωρητικό, πολυέσπλαχνο και πολυέλεο. Τον ανακηρύσω σωτήρα και λυτρωτή μου και Κύριό μου. Γνωρίζω ότι είναι αρχή των πάντων και δωρητής των αγαθών. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι Θεός που προνοεί και εποπτεύει. Αναγνωρίζω ότι είναι πάνσοφος, παντογνώστης, γνωρίζει τα μέλλοντα, τα παρόντα και τα παρελθόντα. Υμνώ, δοξάζω, ευλογώ και μεγαλύνω Θεό αγαθό, Άγιο και δίκαιο. Θεό φιλάνθρωπο, προσκυνώ και λατρεύω. Πιστεύω χάρη στον Θεό. Στον Θεό ελπίζω και Του αναθέτω την ελπίδα της σωτηρίας μου. Τον Θεό, την πηγή της αγάπης, αγαπώ και ποθώ διακαώς. Όταν απευθύνομαι προς τον Θεό, η ψυχή μου ειρηνεύει. Όταν ο νους μου ανυψώνεται προς Εκείνον, αναπαύεται. Τον Θεό η καρδιά μου επιθυμεί σφόδρα. Ομολογώ έναν Θεό τρισήλιο, την τρισυπόστατη θεότητα. Κηρύττω μία θεότητα άναρχον, χωρίς αρχή και τέλος, αίδιον, απλή, υπερούσιον και αμέριστον, που είναι συγχρόνως μονάδα και τριάδα. Τέλεια μονάδα και τέλεια τριάδα. Πιστεύω και ομολογώ ότι είναι τέλεια μονάδα κατά την κοινή ουσία και τέλεια τριάδα κατά τις υποστάσεις. Διότι μία θεότητα είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, μία δύναμης, μία σύνταξης και μία προσκύνησης αυτής της ομοουσίου τριάδος. Διότι μία είναι η φύσης και η ουσία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά ομολογώ και πιστεύω και κηρύττω και δοξάζω.

ύστερα από αυτή την ομολογία και δοξολογία που βάζει ο Άγιος Νεκτάριος στο στόμα του κάθε πιστού, έρχεται να μας μιλήσει περί δυσιδαιμονίας και δυσιδαίμονα. Λέει ο Άγιος, δυσιδαιμονία είναι ο δίχως λογική φόβος του Θεού. Πρόκειται περί υπερβολής και ακρότητας, αφού το μέτρο διατηρεί μόνο η ευσέβεια. Ο δυσιδαίμονας έχει φοβική συνείδηση, γιατί δεν την έχει αναπτύξει και στέκεται προς το Θείο γεμάτος φόβο και με τρόπο που δεν ταιριάζει στον Θεό. Έχει ατελή γνώση περί των Θείων ιδιωμάτων και πιστεύει για τον Θεό πράγματα ανάξια γι' αυτόν. Ο δυσιδαίμονας έχει εσκοτισμένο το νου και ταραγμένη τη διάνοια. Ο Πλούταρχος λέει για τη δυσιδαιμονία. Είναι φοβερό το σκοτάδι της δυσιδαιμονίας και όταν καταλάβει τον άνθρωπο ενσπείρει σε αυτόν λογισμού σύγχυσης και τύφλωσης και μάλιστα σε πράγματα που είναι απαραίτητοι οι συλλογισμοί. Ο δυσιδαίμονας φοβάται εκεί που δεν υπάρχει φόβος και ταράζεται εκεί που όφιλε να βρει την ειρήνη. Φαντάζεται πάντοτε ότι ο Θεός τον καταδιώκει και ζητάει τη σωτηρία από περιδέρεα τα οποία κρεμάει στον λαιμό του. Πιστεύει σε πλάνους και δέχεται σαν αλήθεια καθαρές ανοησίες. Παντού διακρίνει την επικράτηση των σκοτεινών δυνάμεων και τους αποδίδει μεγαλύτερη δύναμη από τον Θεό. Ο δυσιδαίμονας είναι ηθικά ανελεύθερος και διανοητικά ταπεινωμένος. Πάσχει από θρησκευτική καταδίωξη και είναι ψυχικά άρρωστος. Ο δυσιδαίμονας είναι άνθρωπος δυστυχισμένος και ζει βίο άθλιο.

Ο Άγιος Νεκτάριος στη συνέχεια τελειώνει το τρίτο κεφάλαιο των ηθικών μελετών, το κεφάλαιο περί αγάπης, μιλώντας μας για την έλαμψη. Λέει ο Άγιος, ο Κάλιστος, ο ερμηνευτής των αναβαθμών, λέει σχετικά με την έλαμψη. Έλαμψη είναι το μυστικό θεϊκό μήνυμα που έρχεται στο νου με την ταχύτητα της αστραπής και κατορθώνεται με την απόκτηση των αρετών. Λέει δε ο Ιωάννης της Κλίμακας. Όταν λοιπόν ολόκληρος ο άνθρωπος συνενωθεί κατά κάποιον τρόπο με την αγάπη του Θεού, τότε και στο σώμα του, σαν σε καθρέπτη, αντανακλάται η λαμπρότητα της ψυχής. Έτσι δοξάστηκε και Θεόπτης Μωυσής. Και αμέσως, πένθος Αβυσσαλαίου είδε παρηγοριά. Καθαρότητα δε καρδιάς δέχτηκε την έλαμψη. Έλαμψη είναι ανέκφραστη ενέργεια που κατανοείται με άγνωστο και αόρατο τρόπο.

Συνεχίζουμε τώρα με τις ηθικές μελέτες του Αγίου Νεκταρίου. Κεφάλαιο περί του ηθικού νόμου. Ότι ο ηθικός νόμος είναι έμφυτος, ότι οδηγεί στην τελειότητα και ότι είναι το μέγιστο αγαθό. Ο ηθικός νόμος είναι έμφυτος νόμος που δόθηκε στον άνθρωπο και εκδηλώνεται ως έμφυτη διάθεση και κλίση προς το αγαθό, το αληθινό και το δίκαιο. Η συνείδηση μαρτυρά επιπλέον για την έμφυτη αυτή διάθεση και κλίση του ανθρώπου προς το αγαθό, το δίκαιο, το αληθινό. Το διαπιστώνουμε όταν η συνείδηση ειρηνεύει εκεί που τηρείται ο ηθικός νόμος. Εξεγείρεται όμως και διαμαρτύρεται κατά την παραβίασή του. Με την τήρηση του ηθικού νόμου η ψυχή τέρπεται, ενώ στην αθέτησή του θλίβεται. Όσοι εφαρμόζουν τον ηθικό νόμο αποβαίνουν ευτυχείς και μακάρι. Αυτοί που τον παραβαίνουν παρασύρονται στην αθλειότητα και καταλήγουν δυστυχισμένοι και κακοδαίμονες. Ο ηθικός νόμος οδηγεί στην τελειοποίηση και την αγιότητα και αναδεικνύει τον άνθρωπο φωτεινή και θεοειδή εικόνα. Ο ηθικός νόμος ελευθερώνει από τη δουλεία των παθών και αναδεικνύει τους τηρητές του ηθικά ελεύθερος. Ο ηθικός νόμος είναι η οδός που μας φέρνει στην αληθινή και αιώνια ζωή. Όσοι τον φυλάνε έχουν φωτισμένο νου και καθαρή καρδιά. Αυτός που φυλάει τον ηθικό νόμο του Θεού γίνεται φίλος του Θεού και σκεπάζεται από τη Θεία Χάρη. Όποιος φυλάει τον νόμο διώχνει κάθε φόβο. Ο τηρητής του νόμου δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο ηθικός νόμος είναι το πιο μεγάλο αγαθό που δωρήθηκε στον άνθρωπο από τον Θεό για να ζήσει στη γη ελεύθερος και ευτυχισμένος, να αναδειχθεί ισχυρός, να ανυψωθεί σε υψηλή θέση δόξας και να βαδίζει πάντοτε προς την τελειότητα. Ο ηθικός νόμος είναι η μυστική δύναμη που οθεί προς τα εμπρός και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Είναι η θαυματουργός δύναμη που εξυψώνει και ανεβάζει τον άνθρωπο μέχρι τον ουρανό. Είναι ο λαμπρός και ακτινοβόλος φάρος που φωτίζει τον άνθρωπο στο πέλαγος της ζωής του. Ο ηθικός νόμος είναι το δίχως κύματα λιμάνι στο οποίο επικρατεί πάντοτε η γαλήνη της καρδιάς. Το απόρθητο φρούριο που δεν καταλαμβάνεται από τις επιδρομές των εχθρών και διασώζει με ασφάλεια αυτούς που του εμπιστεύτηκαν τη σωτηρία τους. Ο ηθικός νόμος είναι η ασφαλής άνοδο προς τον Θεό. Μακάρι οι τηρητές του ηθικού νόμου, διότι αυτοί αγκάλιασαν την παντοτινή χαρά που κανείς δεν μπορεί να τους αφαιρέσει. Αυτοί θα αξιωθούν και της αιώνιας χαράς στη Βασιλεία των Ουρανών.

Συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος περί του ηθικού βίου του ανθρώπου και περί του ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ηθικό «ον». Πρώτον, ο ηθικός βίος είναι αυτός που ταιριάζει στον άνθρωπο. Πρώτον, διότι με αυτόν εκπληρώνονται οι ιεροί πόθοι της καρδιάς του. Δεύτερον, διότι αυτός είναι σύμφωνος με τον ηθικό νόμο που είναι γραμμένο στην καρδιά του. Τρίτον, διότι το αγαθό του ήθος ευχαριστεί και ικανοποιεί την καρδιά του. Τέταρτον, διότι δεν του αρέσει ο ανήθικος βίος και τον συχαίνεται. Και πέμπτον, διότι αισθάνεται ότι μόνο ο ηθικός βίος του πρέπει και του ταιριάζει. Δεύτερον, ο ηθικός βίος αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή γιατί είναι λογικός και σαν λογικό όν που είναι ο άνθρωπος του ταιριάζει και ο λογικός βίος. Αυτός που ζει ηθικά ζει με λογική, διότι τον ηθικό βίο διευθύνει η λογική, η οποία συγκρατεί τις ορμές και τις επιθυμίες, χαλιναγωγεί τα πάθη, απαγορεύει τα αθέμητα και ανέντιμα και διδάσκει τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε και τι όχι, ποιο είναι το θεμητό και ποιο το αθέμητο. Τρίτον, ο ηθικός βίος είναι αυτός που ταιριάζει στον άνθρωπο, πρώτον διότι τον ομορφαίνει πνευματικά, τον ανυψώνει και τον τελειοποιεί. Δεύτερον, διότι είναι βίος πνευματικός, ούτε άνθρωπος είναι ύπαρξη με νου και με προοπτική να γίνει ηθικά ελεύθερος. Ωστόσο, μόνο η ηθική ζωή τον κάνει εν ενεργεία ηθικά ελεύθερη ύπαρξη και κατά τούτο ομοίωμα του Θεού. Τρίτον, διότι ο άνθρωπος ως ύπαρξη νοερή αγαπάει από τη φύση του το καλό, το αγαθό, το αληθινό, το δίκαιο, το θεμητό. Όλα αυτά μόνο η ηθική ζωή τα περιβάλλει και τα προστατεύει. Και τέταρτον, διότι κατά την ώρα που υποφέρει και αγωνίζεται υπέρ του ηθικού βίου, η ψυχή του αισθάνεται ευχαρίστηση και ταυτόχρονα αποστρέφεται τον ακόλαστο και έκφυλο βίο.

Τέταρτον, ο ηθικός βίος είναι αυτός που ταιριάζει στην ανθρώπινη ζωή, διότι ο άνθρωπος μπορεί ενστικτοδός να διακρίνει την ποιότητα των πράξεών του και να τις ξεχωρίσει σε αγαθές και κακές, να επιδοκιμάζει τις αγαθές και να αποδοκιμάζει τις κακές. Η διάκριση της ποιότητας των πράξεων δηλώνει την έμφυτη κλίση προς τον ηθικό βίο. Αυτή η ίδια μαρτυρά τον έμφυτο νόμο που είναι χαραγμένος στην καρδιά του ανθρώπου. Πέμπτον, ο ηθικός βίος είναι αυτός που ταιριάζει στον άνθρωπο, διότι γεννά στην καρδιά όμορφα συναισθήματα, κατά την ώρα που εργάζεται το αγαθό. Αντίθετα, κατά την εργασία του πονηρού τα συναισθήματα είναι δυσάρεστα. Η χαρά και η θλίψη μαρτυρούν ότι υπάρχει στη συνείδηση έμφυτη η γνώση του ηθικού νόμου, καθώς και η διάθεση που κλίνει πάντοτε υπέρ του αγαθού. Έκτον, ο ηθικός βίος είναι αυτός που ταιριάζει στον άνθρωπο, διότι ο νους και η καρδιά πάντοτε έκλειναν υπέρ του ηθικού νόμου. Όλη η ανθρωπότητα είχε ηθικούς νόμους και αρχές, τις οποίες πάντοτε ακολουθούσε. Έβδομο, ο ηθικός βίος είναι αυτός που ταιριάζει στον άνθρωπο, διότι αναδεικνύει τον άνθρωπο κοινωνικό. Μόνος ο ηθικός βίος τοποθετεί τις ασφαλείς βάσεις του κοινωνικού βίου και μέσω της κοινωνίας καθοδηγεί, αναπτύσσει και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Χωρίς τον ηθικό βίο, η κοινωνική συμβίωση θα ήταν αδύνατη. Από όλους, ομολογείται ότι ο άνθρωπος είναι όν κοινωνικό. Είναι λοιπόν όν κοινωνικό και εξ ανάγκης είναι και ηθικό, αφού κοινωνία δίχως ηθική είναι αδύνατον να συγκρατηθεί.

8. Ο ηθικός βίος είναι αυτός που ταιριάζει στον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος έχει ενδιάθετη την ορμή για την απόλαυση του υπέρτατου αγαθού, για την ηθική τελειοποίηση με σκοπό να εξομοιωθεί με τον Θεό, του οποίου τα θεία ιδιώματα ευχαριστούν και εφραίνουν την καρδιά του. Ο άνθρωπος ανακαλύπτει τη θεία αγαθότητα διάχυτη στη δημιουργία. Σπέδει να οδηγήσει τον εαυτό του στο απόλυτο αγαθό μέσω της πνευματικής ζωής, γιατί γνωρίζει ότι μόνον αυτή οδηγεί στο ποθούμενο αυτό αγαθό. Ο άνθρωπος, βλέποντας ολοφάνερη μέσα στη δημιουργία τη σοφία, οδηγείται σε τελειότερη γνώση του θείου δημιουργού. Εξερευνά τα θαυμάσια του και σπέδει προς την ηθική του τελείωση. Επειδή δε αυτή η ροπή της ψυχής είναι συνεχής, με την ανάπτυξη της γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή. Αυτό συνεπάγεται ότι η ψυχή ζητάει να ανυψωθεί στην τέλεια γνώση, την απόλυτη αλήθεια, το απόλυτο αγαθό. Η αναζήτηση όλων αυτών είναι έκφραση της έμφυτης ροπής του ανθρώπου προς τον ηθικό βίο και ένδειξη της ηθικής του ελευθερίας. 9. Ο ηθικός βίος είναι αυτός που ταιριάζει στην ανθρώπινη ζωή. Γιατί ο άνθρωπος έχει άπειρους πόθους και μόνο το ηθικό αγαθό μπορεί να γεμίσει το κενό της καρδιάς του. Δεν μπορεί να αρκεστεί μόνο στον κόσμο που βλέπει και αισθάνεται, τον οποίο κρίνει ως ανεπαρκή να γεμίσει το κενό της καρδιάς του. Και γι' αυτό ζητάει έντονα πνευματικό κόσμο, που να υπερβαίνει τις αισθήσεις, συναισθανόμενος ότι μόνο με τον κόσμο που βρίσκεται πέρα και έξω από τις αισθήσεις του κόσμου τούτου θα μπορέσει να γεμίσει το κενό της καρδιάς του. Για τον σκοπό αυτό, προσπαθεί να αναδείξει τον εαυτό του ανεξάρτητο από τις ενέργειες της αισθητής φύσης, να εκδηλώσει όσο γίνεται περισσότερο καθαρή την πνευματική του ενέργεια και να προχωρήσει σε κάποια ακόμη πιο πνευματική βαθμίδα ηθικού βίου, εφαρμόζοντας στη ζωή του τις πνευματικές και ηθικές ιδέες. Η ροπή αυτή προέρχεται από τη συνέστηση του ηθικού του χαρακτήρα. Δέκατο.

το νου είναι σχετική και ως τέτοια δεν μπορεί να είναι η πλήρης αλήθεια. Έτσι ακριβώς και το αγαθό που βρίσκεται στον αισθητό κόσμο είναι ατελές. Επειδή όμως η ψυχή επιθυμεί το τέλειο αγαθό, το δε ατελές αγαθό του κόσμου αδυνατεί να ικανοποιήσει την ψυχή, γι' αυτό η ψυχή προσπαθεί όσο μπορεί να αποσπαστεί από τον αισθητό κόσμο, να τον ξεπεράσει και να ανέλθει στον υπεραισθητό κόσμο, τον πνευματικό κόσμο, ώστε με τη Θεία Δωρεά να βρεθεί μέσα στο απόλυτο αγαθό, την τέλεια αλήθεια, το απόλυτο καλό και την τέλεια μακαριότητα. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί παρά να είναι από τη φύση του ο μυθικός.

Στη συνέχεια ο Άγιος Νεκτάριος μας μιλάει περί του ανθρώπου που σαν φύση ηθικό είναι και φύση θρησκευτικό. Λέει ο Άγιος, ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θείο Δημιουργό θρησκευτικό όν. Κατά τον ίδιο τρόπο πλάστηκε και ηθικό όν. Και τα δύο αυτά ιδιώματα είναι ουσιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ανθρώπου και αρετές του έμφυτες. Οι αρετές αυτές μαρτυρούνται από το σύνολο της κοινωνικής του ζωής. Η κοινωνικότητα είναι απολύτως αναγκαία για τη συντήρηση, την ανάπτυξη και την πρόοδο του ανθρώπου. Για τη στερέωση λοιπόν της κοινωνίας αποδείχθηκε ότι είναι αναγκαία η ηθική ζωή του ανθρώπου, αυτή που θεμελιώνεται στον ηθικό κόσμο, και παράλληλα έγινε φανερό ότι μόνο αυτή η ζωή ταιριάζει στον άνθρωπο, αφού μάλιστα είναι έμφυτο γνώρισμά του. Όπως η ηθικότητα είναι έμφυτη αρετή του ανθρώπου και φανερώνεται ως απολύτως αναγκαία για τη συντήρησή του, την ανάπτυξη και την πρόοδο του, έτσι και η θρησκευτικότητα είναι έμφυτη αρετή και αποδεικνύεται απολύτως αναγκαία για την υποστήριξη του ηθικού νόμου. Είναι επόμενο λοιπόν ότι του ηθικού νόμου έπεται ο θρησκευτικός νόμος και ότι την ηθικότητα ακολουθεί η θρησκευτικότητα του ανθρώπου. Καθώς μάλιστα χωρίς την ηθική ο άνθρωπος δεν θα κατορθώσει να συγκροτήσει κοινωνία, να αναπτυχθεί και να προοδεύσει, έτσι και δίχως τη θρησκεία είναι αδύνατο να αποβεί ηθικός και να εδραιώσει τις κοινωνίες πάνω σε ηθικές αρχές. Η ανάπτυξη και ανύψωση του ανθρώπου σε περίβλεπτη ηθική ευγένεια οφείλεται στις έξοχες αυτές αρετές, την ηθικότητα και θρησκευτικότητα του ανθρώπου. Αλήθεια, τι μπορεί να συντελέσει περισσότερο από την ηθική στη συντήρηση, ανάπτυξη και προαγωγή της κοινωνίας των ανθρώπων? Τίποτα, απολύτως τίποτα. Τι μπορεί να παρουσιαστεί καταλληλότερο από τη θρησκεία για τη στερέωση και εξασφάλιση των ηθικών αρχών της κοινωνίας? Τίποτα, απολύτως τίποτα. Η μεν ηθική γίνεται ο συνεκτικός ιστός της κοινωνίας και ο φρουρός των αγαθών της. Η δε θρησκεία, ο φρουρός του ηθικού νόμου. Αυτή η δύναμη της θρησκείας μαρτυρά την απόλυτη αναγκαιότητά της, διότι χωρίς θρησκεία αδυνατεί να υπάρξει ηθική. Άνευ θρησκείας είναι αδύνατο να υπάρξει ηθικός νόμος. Ο ηθικός νόμος προϋποθέτει τον Θείο Νομοθέτη, ο οποίος διατυπώνει το Θείο του θέλημα ως νόμο ηθικό. Ώστε λοιπόν είναι η ηθική ανάγκη να συνυπάρχει ο ηθικός νόμος και να συμβαδίζει με τη θρησκεία, για να υφίσταται κοινωνία και να απολαμβάνει ο άνθρωπος τα αγαθά της. Επομένως ο άνθρωπος, εφόσον υπάρχει ηθικός, υπάρχει και θρησκευτικός. Και συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, η θρησκεία είναι ο κυβερνήτης των αποφάσεων και των σχεδίων του ανθρώπου, οδηγώντας τον προς την πραγματοποίησή τους. Χωρίς θρησκεία ο άνθρωπος είναι μυστήριο ακατάληπτο. Ο νους του, η διάνοιά του και το αυτεξούσιο, δίχως τη θρησκεία και τον ηθικό νόμο,

δεν του παρέχουν καμιά περίοπτη θέση στη συνωμοταξία των ζώων, ούτε σε υψηλή θέση μπορεί να τον τοποθετήσει, ούτε κάποιο προνόμιο του δίνει ώστε να στέκεται με διάθεση ανωτερότητας απέναντί τους και να υπερηφανεύεται έναντι των υπόλοιπων ζώων. Διότι η σκέψη και ο λόγος χωρίς ηθική, χωρίς ηθικό νόμο και ηθικές αρχές, γίνεται όργανο και μέσω διαφθοράς και εξαθλίωσης. Οδηγεί δε τον άνθρωπο στην αποκτήνωση, η οποία τον καθιστά πιο θηριώδη και από τα ζώα. Χωρίς τη θρησκεία, ο άνθρωπος καταλήγει να διαφθείρει τον θεοειδή του χαρακτήρα, καταστρέφοντας το κάλος της εικόνας του, που υπάρχει καθομοίωση της θείας εικόνας. Απομακρύνει τις ευγενικές ιδέες του καλού, του αγαθού, του δίκαιου και του αληθινού. Κυριεύεται από ζωώδεις ορμές, τις οποίες καμιά ευγένεια δεν έχει απομείνει. Χωρίς τη θρησκεία, ο άνθρωπος γίνεται αντίπαλος του αγαθού, δύναμη που αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού και καταπολεμά τους θείους νόμους, οι οποίοι οδηγούν τον άνθρωπο στο καθορισμένο τέλος, το οποίο είχε θέσει εξ αρχής ως στόχο. Η θρησκεία είναι υψηλό συνέστημα, που αγγίζει τις πιο μυστικές χορδές της καρδιάς. Αναπτερώνει το φρόνημα, ανυψώνει το νου πάνω από τον αισθητό ουρανό, διευθύνει τις σκέψεις, σύμφωνα με το αμετάτρεπτο θέλημα του Θεού και προσαρμόζει τις πράξεις και τον τρόπο ζωής του ανθρώπου προς τη φύση και τον υψηλό προορισμό του. Η θρησκεία καθοδηγεί τον άνθρωπο στον αγώνα της πολύπλοκης ζωής του και τον οδηγεί απλανώς στο ασφαλές λιμάνι της ψυχικής γαλήνης. Βραβεύει την πρόοδο, την ανάπτυξη και την ευδαιμονία. Οδηγεί τον άνθρωπο στο αϊθαλές λιβάδι, όπου μαζεύει τα ευωδιαστά λουλούδια που κατευχαριστούν την ψυχή και την καρδιά του. Τη δύναμη αυτή της θρησκείας και τη σωτηριώδη επίδρασή της πάνω στις κοινωνίες των ανθρώπων, στις καρδιές και τις ψυχές τους, αναγνώρισε η ανθρωπότητα ήδη από τα πανάρχια χρόνια. Γι' αυτό την ευλαβήθηκε και τη σεβάστηκε. Αρχηγοί και αντιπρόσωποι της θρησκείας αναδεικνύονταν σε ανώτατα πρόσωπα της κοινωνίας. Οι άρχοντες, οι βασιλείς και οι ηγεμονεύοντες τους λαούς αναλάμβαναν το αξίωμα του λειτουργού της θρησκείας. Η τιμή που απορρέει από το αξίωμα του θρησκευτικού λειτουργού στόλιζε και λάμπρινε τα βασιλικά στέματα. Τόση μεγάλη είναι η ευλάβεια προς τη θρησκεία, ώστε η τιμή του ιερατικού αξιώματος να είναι μεγαλύτερη από την τιμή της βασιλικής εξουσίας και η δύναμη της θρησκείας να είναι ισχυρότερη από την δύναμη των ανθρώπινων νόμων και την εξουσία του ηγεμόνου. Η δύναμη της θρησκείας είναι μεγάλο ηθικό χαλινάρι που συγκρατεί τα πάθη, τις ορμές και τις επιθυμίες. Διευθύνει με ασφάλεια την ανθρωπότητα προς τον υψηλό της προορισμό και τη θέση του αξιώματος που είναι προορισμένη από τη θεία πρόνοια να ανυψωθεί. Ο άνθρωπος, μην μπορώντας αλλιώς να ανυψωθεί στο αξίωμα αυτό παρά μόνο με τη θρησκεία, η οποία έχει μέσα της τη δυνατότητα της ηθικής διαπλαστικής δύναμης, μαρτυρείται ως ύπαρξη θρησκευτική. Πράγματι, ο άνθρωπος είναι όν θρησκευτικό. Βλέπουμε, αγαπητοί μας ακροατές, με τι σαφήνεια ο Άγιος Νεκτάριος μας περιέγραψε το γιατί ο άνθρωπος είναι όν θρησκευτικό και όν ηθικό.

στην επόμενή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το ποιος είναι ο καταχριστόν ηθικός βίος κατά τον Άγιο Νεκτάριο. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Χαίρετε.

γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκίδης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών. Και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος. Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευχανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επισή οι πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ σε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ούδη και οθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου, και κάθε σέμε σκοτεινήσω νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέντα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη αν δρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τι καταπένουσιν ει λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του έλεό σου διπη σύλπησα. Γνώρισον μη κύριε οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέγειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου σλίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόπιν, την αιμακάριστον και πανομόντων και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπέρ Αγία Θεοτό και σώσον ημά.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπέρ Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπέρ Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματωμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείτε εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείτε οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προ την αγαμών σε θεωρών. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες ως προσποιημένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αιμνό και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρων εφέλης, Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευρίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθον οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γαρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη η παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνισκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σύ γάρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σύ γάρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμους γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων, το γαρ άειλον άπτωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της Κορυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε Λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε Κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε Οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε Ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπου, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε. Χαίρε Τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε Καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος. Χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος. Χαίρε δις εγείροντε τρόπαια. Χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων αυθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκαιαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνον απειούς συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός οι ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίου δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λαΐσον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λαΐσον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λαΐσον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε Λαΐσον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε Λαΐσον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία
0: είπαμεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δυο φορές το 21» της Αγγελικής Μαστρομιχαλάκη και του Παντελή Ζούρα, από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία. Οι γυναίκες της Επανάστασης. Η Μαριό του Καραϊσκάκη, μια ανώνυμη ηρωίδα, 1795, άγνωστο. Η Μαριό ήταν μια γυναίκα γεννημένη στην πόλη, συγκεκριμένα στο Φανάρι, μια τουρκοπούλα. Έζησε με το Φερετζέ, όμορφη, λιγερόκορμη, γεμάτη νιάτα και υγεία. Μια μέρα στην Τριπολιτσά συναντήθηκε με τον Καραϊσκάκη. Πρόσπεσε θαρετά μπροστά στον καπετάνιο και του ζήτησε να την προστατέψει. Ο Καραϊσκάκης τη συμπόνεσε και την πήρε μαζί του. Ένα κορίτσι, χτυπημένο από τον πόλεμο, που μεγάλωσε με το Φερετζέ και πίσω από τα καφάσια, και παρόλα αυτά θα γινόταν κοντά του μια ηρωίδα. Ο Κολοκοτρώνης, στα απομνημονεύματά του, αναφέρει ότι πιθανόν να ήταν κόρη κάποιου αγά, από όσους βρέθηκαν μπλοκαρισμένοι στην Τριπολιτσά, και όταν οι Έλληνες πήραν την πόλη, απέμεινε έρημη και απροστάτευτη. Οι Έλληνες τη βάφτισαν χριστιανή και την ονόμασαν Μαρία. Ο ιστορικός Βλαχογιάννης την περιγράφει. Ήταν στρογγυλοπρόσωπη, με μαύρα μάτια και μια κουτσίδα γύρω από το κόκκινο φέση με τη γαλάζια φούντα. Φορούσε άσπρες μπαμπακερές κάλτσες, άσπρο φλοκωτό σακάκι, φουστανέλα, στο σελάχι δύο πιστόλια και ένα γιαταγάνι και στο χέρι ένα ελαφρό του φέκι. Ο Καραϊσκάκης, αρρωστιάρης και μακριά από τους δικούς του, είχε ανάγκη από τη φροντίδα μιας γυναίκας. Η Μαριό τον περιποιόταν και τον ακολουθούσε πιστά παντού, σε όλες τις μάχες και σε όλες τις περιπέτειες. Ο ιστορικός Φωτιάδης γράφει: «Η Μαρία θα τη συναντήσουμε στη μάχη της Αράχοβας. Θα τη δούμε αργότερα να ανεβαίνει στο πλευρό του Καραϊσκάκη στην αυαρχίδα του Κόχραν. Θα την καμαρώσουμε στο στρατόπεδο του Πειραιά να κάθεται δίπλα στον αρχηγό. Όσο που ολόγυρα θα είναι ξένη ναύαρχη και η πιο τρανή καπετανέη του 21. Η Μαριό στάθηκε ο φύλακας άγγελος στον καπετάνιο, ως το τέλος της πολυκύμαντης ζωής του. Μια φωτεινή αχτίδα στο μαρτυρικό προς τη δόξα και τον θάνατο δρόμο του. Δινόταν πάντα με ενδύματα αντρικά, με στολίο πλήτου, ντυμένη και κινούμενη με πολύ χάρη. Φρόντιζε και περιποιούνταν τους οπλαρχηγούς. Στο στήθος της φορούσε ένα σταυρό. Ήταν πάντα κοντά στο σωτήρα της. Ακόμα και στις τελευταίες στιγμές του, μέσα σε μια σκηνή από καραβόπανο. Όταν κάθονταν και μιλούσαν οι πολεμιστές, φαινόταν ότι ο Καραϊσκάκης την είχε δεύτερη στην ιεραρχία. Ήταν πιστή και αφοσιωμένη η Μαριό. Ο ήρωας δεν την ξέχασε ούτε στη διαθήκη του και της άφησε 4.000 γρόσια. Τα ίχνη της χάθηκαν μετά το θάνατο του Καραϊσκάκη. Οι γυναίκες αγωνίστριες είχαν πολύ σεβασμό και θαυμασμό για τους άντρες που αγωνίζονταν για τη λευτεριά της πατρίδας. Ίσως ήταν πολλές φορές περίεργες απέναντι σε έναν ήρωα, αλλά πάντα φρόντιζαν να είναι ενημερωμένες και δυνατές. Μαντώ Μαυρογένους, η ηρωίδα της Μικόνου. Τεργέστη, 1796-1797, Πάρος, 1840. «Δεν με νοιάζει τι θα γίνω αν είναι να ελευθερωθεί η πατρίδα μου, όταν θα έχω χρησιμοποιήσει όλα όσα μπορώ να διαθέσω για την ιερή υπόθεση της ελευθερίας, θα τρέξω στο στρατόπεδο των Ελλήνων για να τους ενθαρρύνω, με την απόφασή μου να πεθάνω αν χρειαστεί, για την ελευθερία». Λόγια της Μαντώ Μαυρογένους. Ο Νικόλαος Μαυρογέννης με τη γυναίκα του Ζαχαράτη ζούσαν στην Τεργέστη της Ιταλίας. Εκεί απέκτησαν μια όμορφη και δυναμική κόρη. Τη βάφτισαν Αδαμαντία Μαγδαληνή, μα όλοι Μαντώ τη φώναζαν. Οι γονείς της τη μεγάλωσαν με το όνειρο μιας Ελλάδας ελεύθερης και ανεξάρτητης. Ο πατέρας της έγινε μέλος της φιλικής εταιρείας και εκείνη, αφού σπούδασε στην Τεργέστη, αρχαία ελληνική φιλοσοφία και ιστορία, ξεκίνησε τον δικό της αγώνα, ξεσηκώνοντας Ευρωπαίους και Έλληνες αρχικά από τη Μύκονο. Εκεί τέθηκε επικεφαλής των επαναστατημένων Ελλήνων. Με δικά της έξοδα επάνδρωσε και εξόπλισε δύο πλοία, με τα οποία καταδίωξε τους πειρατές που έκαναν επιθέσεις στα νησιά των Κυκλάδων. Με αφετηρία τη Μύκονο, η Μαντώ βοήθησε ενεργά στην απόθεση των Τούρκων. Με δική της πρωτοβουλία προσπάθησε να ξεσηκώσει με επιστολή της τις γυναίκες του Παρισιού,
αλλά και όλης της Ευρώπης, ώστε να στηρίξουν τον αγώνα των Ελλήνων. Για τις ανάγκες του αγώνα δεν δίστασε να ξοδέψει την περιουσία της, ακόμη και να πουλήσει τα κοσμήματά της, ώστε να βοηθήσει σε μεγάλες και κρίσιμες μάχες. Το 1823 μετακόμισε στο Ναύπλιο για να μπορεί να βρίσκεται στο κέντρο της Επανάστασης. Από εκεί, μέσα στη δίνη του πολέμου, γνωρίστηκε και αγάπησε τον Δημήτριο Ψηλάντη, τον οποίο και αραβωνιάστηκε. Ήταν κάποιοι όμως φιλόδοξοι πολιτικοί που δεν είδαν με καλό μάτι τον αραβώνα τους και βάλθηκαν να τον διαλύσουν. Δυστυχώς, η ζωή δεν τα φέρνει πάντα όπως τα θέλουμε. Ο Δημήτριος έχασε τη ζωή του στην Επανάσταση και η Μαντός στο Ναύπλιο αρχίζει να ζει εξαθλειωμένα, αφού δεν έχει πια περιουσία, καμία βοήθεια από το κράτος, καμία σύνταξη, καμία επιστροφή από τα τόσα χρήματα που ξόδεψε για τον αγώνα. Μετά το τέλος του πολέμου, ο Καποδίστριας της παραχώρησε ένα σπίτι στο Ναύπλιο και της απένει με τιμητικά το βαθμό της αντιστρατήγου. Το 1840 επισκέφθηκε συγγενείς της στην Πάρο, όπου και πέθανε πάμφτωχη από τη φοηδή πυρετό. Η Μαντώ Μαυρογένους ήταν μία από τις γενναίες εκείνες γυναίκες της Ελληνικής Επανάστασης που έδωσαν όλη τους την ψυχή και όλο το βιός για να ζήσουν σε μια ελεύθερη παραχώρηση.

Ανδρονίκη Στάρκου, Λεοντόψυχη μάνα, 1798-1837. Ήταν η χείρα του Στάρκου, με το όνομα Ανδρονίκη, γιατί δεν ήθελε να χρησιμοποιεί το επώνυμο που ατίμαζε ο γιος της, εντάχθηκε με πάθος στο κίνημα, οθούμενη από μια άσβεστη επιθυμία για εκδίκηση και μια εξίσου δυνατή αγάπη για την ανεξαρτησία της πατρίδας της. Η Ανδρονίκη δεν μπορούσε να αρματώσει καράβια, όπως η Μπουμπουλίνα, η Μαντό, η Ζαχαριά και άλλες, έδωσε όμως τον εαυτό της και βρέθηκε στο επίκεντρο των δραματικών γεγονότων εκείνου του ξεσηκωμού. Από το 1821 η Ανδρονίκη ενώθηκε με τους Μανιάτες. Πήρε μέρος στην πρώτη τακτική μάχη που δόθηκε στον Μοριά, όταν ο Κολοκοτρώνης επιτέθηκε στους κατοίκους του Φαναρίου και της Καρίτενας, που είχαν πάρει το μέρος των Τούρκων. Ο γέρος του Μοριά τη συμπεριέλαβε ανάμεσα στις 4.000 πολεμιστές του και τη διόρισε αρχιστράτηγο του Μοριά. Η Ανδρονίκη πήρε μέρος στη μάχη του Βαλτετσίου στις 17 Μαΐου, όπου ο Μουσταφά Μπέης ετράπησε άτακτη φυγή. Διακρίθηκε ιδιαίτερα στην πολιορκία της Τριπολιτσάς. Την επόμενη χρονιά, στις 4 Μαρτίου, η Ανδρονίκη, στη διάρκεια μιας ναυμαχίας, κάτω από τις διαταγές του Ναυάρχου Μιαούλη, είδε τα τουρκικά πλοία να τρέπονται σε φυγή. Ωστόσο, πάνω σε ένα τουρκικό πλοίο, αναγνώρισε το γιο της, που οδηγούσε την Οθωμανική μοίρα, διασχίζοντας τον κόλπο της Πάτρας. Εκείνη την ημέρα ένιωσε τόσο μεγάλη ντροπή που όρμησε σαν λυσσασμένη στη μάχη, γυρεύοντας τη λύτρωση στο θάνατο. Ήταν ο πόνος της μάνας από το γιο της, ο οποίος πρόδωσε και πολεμούσε τα αδέρφια του. Μετά την απόβαση του Ιμπραήμ στα Μεσσηνιακά παράλια, η Ανδρονίκη αναγκάστηκε να κρυφτεί στο εσωτερικό της μάνης, για να μην πέσει στα χέρια των Αράβων. Ωστόσο, δεν σκέφτηκε ούτε στιγμή να ξεκουραστεί. Την ξαναβρίσκουμε στις εκστρατείες του 1825 και του 1826, στη μάχη των στενών της Βέργας, όπου ο Ιμπραήμ κατατροπώθηκε από τους Μανιάτες. Τον Ιούλιο του 1826 εντάχθηκε στο τακτικό στρατό του Φαβιέρου και πήρε μέρος στη μάχη στο Χαϊδάρι. Τον Αύγουστο του 1827 επέστρεψε στη Μάνη. Ήθελε να ξαναδεί το σπίτι της στο Ίτυλο. Εκεί η μοίρα έμελε να παίξει το παιχνίδι της συνάντησης μάνας και γιού, του αλλοθρησκευμένου Νικόλα Στάρκου, του τρομερού πειρατή του Αιγαίου. Είχε επιθεμήσει και αυτό στο σπίτι που γεννήθηκε. Στο κατόφλι του σπιτιού τους συναντιούνται μάνα και γιος. Η μάνα Ανδρονίκη έριξε κατάρα στο γιο της. «Να μη σε ξαναδούν τα μάτια μου». Η Ανδρονίκη συνέχισε δυναμικά τον αγώνα της μέχρι να ελευθερωθεί η Ελλάδα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δυο φορές το 21» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Βρισκόμαστε στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Περί διακρίσεως». Είπε ο Αββάς Ποιμήν, «Εάν σου έρθει λογισμός για τις απαραίτητες ανάγκες του σώματος και το τακτοποιήσεις το θέμα, και αν πάλι σου έλθει για δεύτερη φορά και πάλι το ρυθμίσεις, και σου έλθει για τρίτη φορά, μην του δώσεις σημασία καθόλου, γιατί είναι λογισμός άχρηστος». Κάποιος αδελφός είπε στον Αββά Ποιμένα, «Αν δω κάτι, το βλέπεις σωστό να μιλήσω γι' αυτό?» Ο γέροντας του λέει, «Είναι γραμμένο ότι όποιος εκφράσει γνώμη πριν του δώσουν τον λόγο, προδίδει αμυαλοσύνη και είναι ντροπή του. Αν σε ρωτήσουν, μίλησε, αλλιώς σώπαινε». Ρώτησε ένας αδελφός τον Αββά Ποιμένα, «Μπορεί ο άνθρωπος να στηρίζεται σε μια συγκεκριμένη άσκηση?» Ο γέροντας του είπε ότι ο Αββάς Ιωάννης Κολοβός έλεγε, «Εγώ προτιμώ να μετέχει ο άνθρωπος από λίγο σε όλες τις αρετές». Είπε πάλι ο Αββάς Ποιμήν ότι ο Αββάς Αμονάς έλεγε, «Κάποιος κρατάει όλο τον καιρό στα χέρια το τσεκούρι και δεν κατορθώνει να ρίξει κάτω το δέντρο, ενώ ένας άλλος, έμπειρος στο κόψιμο, με λίγο κόπο το ρίχνει το δέντρο και έλεγε ότι τσεκούρι είναι η διάκριση». Είπε ο Αββάς Ποιμήν ότι το θέλημα του ανθρώπου είναι τείχος χάλκινο ανάμεσα σε αυτόν και στον Θεό και βράχος που αντιστρέφει το χτύπημα. Εάν ο άνθρωπος εγκαταλείψει το θέλημά του, μπορεί να πει και αυτός, «Με τη δύναμη του Θεού μου θα δρασκελίσω το τείχος». Εάν όμως η αυτοδικαίωση συμπράξει με το θέλημα, τότε ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Πήγαν κάποτε μερικοί αιρετικοί στον Αββά Ποιμένα και άρχισαν να κατηγορούν τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας ότι τάχα έλαβε τη χειροτονία από πρεσβυτέρους. Ο γέροντας δεν μίλησε. Φώναξε κατόπιν τον αδελφό του και είπε, «Στρώσε τραπέζι, βάλε τους να φάνε και στείλ τους το καλό». Είπε επίσης ότι ο Αββάς Σισόης έλεγε, «Υπάρχει ντροπή που έχει την αμαρτία της αφοβίας του Θεού». Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αββά Ποιμένα, «Εάν βρεθεί ένας άνθρωπος να κάνει κάποια αμαρτία και μετανοήσει

Και ο γέροντας του λέει: «Μα ο Θεός έδωσε την εντολή στους ανθρώπους να κάνουν αυτό. Πολύ περισσότερο δεν θα το κάνει ο ίδιος? Είναι γνωστό ότι στον Πέτρο έδωσε εντολή μέχρι 70 φορές το 7 να συγχωρούμε». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα: «Μπορεί ο άνθρωπος να κυριαρχήσει όλους τους λογισμούς και να μην παραχωρεί κανέναν από αυτούς στον εχθρό?» Ο γέροντας είπε: «Είναι άνθρωπος που δέχεται 10 λογισμούς και παραχωρεί τον ένα». Είπε ο Αβάς Ποιμήν: «Δεν είναι μοναχός αυτός που κλαίει τη μοίρα του. Δεν είναι μοναχός αυτός που εκδικείται. Δεν είναι μοναχός αυτός που οργίζεται». Πήγαν κάποιοι γέροντες στον Αβά Ποιμένα και του είπαν: «Έχουμε την ευλογία σου, αν δούμε κανέναν αδελφό να νιστάζει την ώρα της ακολουθίας, να τον κεντρήσουμε λίγο για να παρακολουθεί ξύπνιος την αγρυπνία». Και ο Αβάς είπε: «Εγώ αντίθετα, αν δω κάποιον αδελφό να νιστάζει, βάζω το κεφάλι του πάνω στα γόνατά μου για να τον αναπαύσω». Διηγούνταν για κάποιον αδελφό ότι τον πολεμούσαν λογισμοί βλασφημίας και ντρεπόταν να το πει. Και όπου μάθαινε ότι υπάρχει κάποιος μεγάλος γέροντας, πήγαινε να του το αναφέρει. Αλλά μόλις έφτανε εκεί, ντρεπόταν να το ομολογήσει. Πολλές φορές λοιπόν πήγε και στον Αβά Ποιμένα. Ο γέροντας διέκρινε ότι έχει λογισμούς ο αδελφός και λυπόταν που δεν τους φανέρωνε. Κάποια μέρα λοιπόν, ξεπροβοδώντας του είπε: «Να, τόσον καιρό έρχεσαι εδώ να μου φανερώσεις τους λογισμούς και όταν καταφτάνεις δεν θέλεις να τους πεις. Και πάντα φεύγεις θλιμμένος, κρατώντας τους. Πες μου λοιπόν, παιδί μου, τι είναι αυτό που έχεις?» Και εκείνος του είπε: «Με πολεμάει ο εχθρός να βλασφημίσω τον Θεό και ντρεπόμουν να το ομολογήσω». Και αφού του περιέγραψε τον πειρασμό του, ευθύς ξαλάφρωσε. Και ο γέροντας του λέει: «Μη θλίβεσαι, παιδί μου, όταν έρχεται ο λογισμός αυτός να λες: εγώ ευθύνη δεν έχω. Η βλασφημία σου να πέσει επάνω σου, σατανά, γιατί αυτό το πράγμα δεν το θέλει η ψυχή μου. Άλλωστε, κάθε πράγμα που δεν το θέλει η ψυχή δεν κρατάει πολύ». Έτσι ο αδελφός έφυγε θεραπευμένος. Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα: «Γιατί οι δαίμονες με πείθουν να είμαι με τον ανώτερό μου και με κάνουν να καταφρονώ τον κατώτερό μου?» Ο γέροντας του λέει: «Γι' αυτό λέει ο Απόστολος ότι σε ένα μεγάλο σπιτικό δεν υπάρχουν μόνο χρυσά σκεύη και ασημένια, αλλά και ξύλινα και πύλινα. Αν λοιπόν καθαρίσει κανείς τον εαυτό του από όλα αυτά, θα είναι τιμημένο σκεύος, χρήσιμο για τον δεσπότη και έτοιμο για κάθε καλό έργο». Είπε ο Αβάς Ποιμήν: «Η κοινοβιακή ζωή έχει ανάγκη από τρεις λειτουργικές κατευθύνσεις. Μία την καλλιέργεια της ταπείνωσης, μία την άσκηση της υπακοής και μία τρίτη την δραστηριοποίηση για τις εργασίες του κοινοβίου». Κάποιος αδελφός είπε στον Αβά Ποιμένα: «Όταν περνούσα κάποτε μια δυσκολία, ζήτησα από κάποιον γέροντα κάτι που μου χρειαζόταν και μου το έδωσε αυτό ως ελεημοσύνη. Εάν και σε μένα ο Θεός τα φέρει δεξιά, να το δώσω αυτό από αγάπη σε άλλους ή είναι προτιμότερο σε αυτόν που μου το έχει δώσει?» Και ο γέροντας απάντησε: «Δίκαιο για τον Θεό είναι να δοθεί σε αυτόν, γιατί σε αυτόν ανήκει». Ρωτάει ο αδελφός: «Εάν του το πάω και δεν θελήσει να το πάρει και μου πει: πήγαινε και χάρισέ το όπως θέλεις, τι να κάνω?» «Οπωσδήποτε», λέει ο γέροντας, «είναι δικό του. Μόνο σε περίπτωση που θα σου δώσει κάποιος κάτι από μόνος του χωρίς να του το ζητήσεις, αυτό είναι δικό σου. Αν όμως εσύ ζητήσεις αυτό το πράγμα είτε από μοναχό είτε από λαϊκό και δεν θελήσει να το πάρει πίσω, αυτή είναι η βάση. Να το δώσεις ελεημοσύνη για χάρη του, ενώ το γνωρίζει και εκείνος».

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισελεθείς κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κοί ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόγω και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς εμπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένο Θεό σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης.

της Αγίας εν δόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,

0: Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: ευλογήσον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Δεν χρειάζονταν αλύσεις σε τέτοια λόγια. Μόνο σιωπή και προσευχή. Ο Θεός να μας δώσει αυτήν την αρχοντική καρδιά του Αγίου. Καρδιά γεμάτη φως και Χριστό. Καρδιά σταυρωμένη, πονεμένη, αδικημένη, η οποία ταπεινώθηκε χωρίς ενστάσεις και αντιδράσεις. Καρδιά καθαρή και αγιασμένη. Καρδιά ζωντανή. Καρδιά γεμάτη αγάπη και έλεος προς τους άλλους. Καρδιά με συμπόνια.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Πάμε 17 Ιουλίου, γιορτάζει η Αγία Μεγαλομάρτης και Καλλιπάρθενος Μαρίνα η Θαυματουργός. Σπουδαία ψυχή, αγαπημένη των χριστιανών, με θαύματα πολλά και μεγάλα και στα χρόνια μας ακόμη, προστάτης της νεολαίας μας και ιδιαίτερα των κορασίδων, και θεραπεύει και μαραίνει κατά τη λαογραφία μας και τα διάφορα εξανθήματα και πονήματα και σπηριά, και δίνει θάρρος μεγάλο και φυλάει τα παιδιά και τους ανθρώπους από τον τρισκατάρατο σατανά. Πολλές φορές παρουσιάζεται και μας εκφοβίζει και μας απειλεί και μας τρομοκρατεί. Έησε και αυτή και έλαμψε στα χρόνια του Διοκλητιανού, 284-305 μετά Χριστόν για την ακρίβεια. Ήταν εκεί στην Πισιδία της Μικράς Ασίας, σε μία κομμόπολη. Ο πατέρας της ήταν ιερεύς των ειδώλων. Στα 12 χρόνια της εκοιμήθη η μανούλα της και έμεινε ορφανή, και ο πατέρας της την έδωκε εκεί στην Κομμόπολη σε μία άλλη γυναίκα να τη φροντίσει και να τη μεγαλώσει. Τι ωραίο! Εκείνη όμως πληροφορήθηκε για το Χριστό και για την Εκκλησία και σιγά σιγά διολύστησε στην Άγια Πίστη, έγινε χριστιανή και είχε κρυφή χαρά. Ο πατέρας της δεν το γνώριζε. Και όταν έφτασε 15 ετών, είχε τόσο πόθο να μαρτυρήσει για τον Χριστό που δεν μπορούσε κανένας να τη συγκρατήσει. Έλεγε αυτό που ακούσαμε στα πολιτήκια: «Σε νυμφίε μου ποθώ και σε ζητούσα αθλό, και συσταυρούμε και συνθάπτω με το βαπτισμό και πάσχω διασέως βασιλεύσω συνσύ και θνίσκω υπέρ σου ή να και ζήσω ενσύ». Δεν μεταφράζω, ελληνικά είναι. Έμαθε για την πιστή Αγία Μαρίνα, μικρά Μαρίνα, πανέμορφη Μαρίνα, ο τύραννος Ολύμβριος, ο αντιπρόσωπος εκεί στην Πισιδία του αυτοκράτορος Διοκλητιανού. Έστειλε, τη συνέλαβαν και την έκλεισαν στη φυλακή για την πίστη της. Σε λίγες μέρες ζήτησε και την έφεραν μπροστά του να τη δικάσει. Ήταν πανέμορφη και εκείνος τάχασε, κατεπλάγει με την ομορφιά της σωματική αλλά και την ωραιότητα της ψυχής της. Και άρχισε λοιπόν να την πενεύει, να την κολακεύει και να τη στάζει. Τον ουρανό μετάστρα, αν άλλαζε και αρνιόταν τον Χριστό. Εκείνη όμως δεν άλλαξε με τίποτε. Και τότε άρχισαν να την ταλαιπωρούν και να την βασανίζουν. Την τέντωσαν από τα τέσσερα άκρα με μηχανήματα και ύστερα με ρόπαλα και ραβδιά με ρόζους τη χτυπούσαν και καταξέσχισαν τις άρκες της και γέμισαν με αίματα το χώμα, και στη συνέχεια την κρέμασαν σε ένα ξύλο και με σιδερένια νύχια καταξέσχισαν ολόκληρο το σώμα της. Σκεφτείτε τι αφόρητη πόνη και τι πολυόδυνα βάσανα, όπως λένε και οι έννοι της αυριανής ημέρας της χάρης της. Και εκείνη έδειξε απαράμιλη υπομονή και μέγιστη πίστη, και χάρη του Αναστάντος Χριστού την εβοήθησε και άντεξε, και ύστερα διέταξε και την οδήγησαν στη φυλακή και την άφηκαν εκεί να πεθάνει από την πείνα και τους πόνους και την μοναξιά τάχα. Η Αγία προσευχότανε στη φυλακή και ευχαριστούσε το Χριστό μας που την αξίωσε να μαρτυρεί για χάρη του. Και εκεί στη νύχτα έγινε σεισμός στη φυλακή και ύστερα παρουσιάστηκε ένας μεγάλος δράκοντας που σφύριζε απέσια. Η Αγία φοβήθηκε και τρόμαξε, αλλά αμέσως κατεύθυνε τη σκέψη της στο Θεό, προσευχήθηκε στον Κύριο ολόθερμα και ζήτησε τη βοήθειά του. Και ο δράκοντας τότε φοβήθηκε, φοβάται ο διάβολος την προσευχή όπως και το λιβάνι.
Και τι κάνει, μετασχηματίζεται, γιατί ο δράκονος ο διάβολος ήταν, μετασχηματίζεται σε σκύλο κατάμαυρο και φοβερό. Και μόνο αν τον έβλεπε κανείς τον έπιανε φρίκι. Η Αγία όμως με τη δύναμη του Χριστού τον έπιασε από τα μαλλιά, βρήκε ένα σφυρί στη φυλακή και τον ασφυροκόπησε. Το χτύπησε τόσο πολύ τον εξουδετέρωσε και τον πέταξε έξω από τη φυλακή. Και ενίκησε. Την άλλη μέρα την έφεραν πάλι στο κριτήριο, αλλά η Μαρίνα δεν ήθελε με τίποτε να αλλάξει. Και τότε πήραν λαμπάδες αναμένες, αναρρύθμιτες λαμπάδες, την κρέμασαν και την έκαιγαν σε όλα τα σημεία του οργανισμού της. Είναι λίγο αυτό. Το λιγάκι και εγώ μας το δαχτυλάκι μας και πετάμε στον αέρα. Ο πόνος είναι πόνος. Και κατόπιν τη βάλαν κατά κέφαλα σε ένα δοχείο με νερό για να πνιγεί. Μα η Αγία τα ξεπέρασε όλα αυτά με τη χάρη του Χριστού και οι πολλοί ειδωλολάτρες που ήσαν για να δουν τόσο πολύ θαύμασαν με αυτά τα εξαίσια θαύματα και πίστεψαν στο Χριστό φωνάζοντας «Μέγας ο Θεός των χριστιανών, μέγας ο Θεός της Μαρίνης». Και ο Λίβριος είδε και κατάλαβε πως δεν κερδίζει τίποτα μόσα κάνει. Απέναντίας πηγαίνουν κι άλλοι κοντά στη Μαρίνα και όλοι κοντά στο Χριστό. Γι' αυτό και διέταξε και την αποκεφάλισαν στις 17 του Ιουλίου μέσα στο κατακαλό καιρό και σε ηλικία 15 ετών η πανέμορφη Μαρίνα πέταξε για την ουράνια ωραιότητα, για τον ωραίο κάλλη παραπάντας βρωτούς, το φιλάνθρωπο Χριστό μας. Δεν μας εγκατέλειψε όμως, ούτε μας άφησε στη γη όπως και όλοι οι Άγιοι. Μας φρόντισε και μας φροντίζει. Ας ευλογεί εκείνους και εκείνες που φέρουν το όνομά της και ας φυλάει την νεολαία μας και ας φυλάει όλους μας και από τον σατανά που περπατάει ως λέον οριόμενος και ζητάει να καταπεί τον οποιοδήποτε και ας έχουμε και τη θερμή της πρεσβεία στο φιλάνθρωπο Χριστό. Και τώρα που γίνονται και πυρκαγιές, μεγάλες πυρκαγιές και στην πατρίδα μας, εκείνη που πέρασε τόσα βάσανα μέσα στη φωτιά, με τις λαμπάδες και τα υπόλοιπα, ας βίνει τις φωτιές και τις μέσα φωτιές και τις έξω φωτιές που καταστρέφουν και ας φυλάει και την πατρίδα μας και τους ανθρώπους και τον κόσμο ολόκληρο από τον κακό το σατανά και τα όργανα του. Να έχουμε την ευχούλα της και την προστασία της.

για την αποφυγή της μελαγχολίας. Ψαλμός 4. Κύριε και Θεέ μου, είσαι ο μόνος τον οποίον στήριξα τους αγώνες μου για την απόκτηση αρετών και την ελπίδα της σωτηρίας μου. Γι' αυτό και απίφθηνα σε σένα τα λόγια της προσευχής μου. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που αμέσως με άκουσες μόλις επικαλέστηκα το Άγιο όνομά σου και με βοήθησες, απαλύνοντας την θλίψη που με είχε καταλάβει. Κύριε, λυπήσουμε και άκουσέ με, σε παρακαλώ, με προσοχή, διότι δεν θέλω να ζω χωρίς την δική σου βοήθεια και το δικό σου στηριγμό. Σε παρακαλώ, Κύριε, προστάτευσέ με από τη μελαγχολία και την θλίψη στην οποία με οδηγούν τα λόγια και οι υποσχέσεις των ανθρώπων εκείνων που αγαπούν την ματαιότητα και την απάτη αυτού του κόσμου. Και ας μάθουν όλοι αυτοί που ζητούν το κακό μου ότι εσύ είσαι εκείνος που με βοηθά, με στηρίζει και με προστατεύει. Εσύ είσαι εκείνος που αμέσως με ακούς καθώς προσεύχομαι έντονα σε σένα. Ακόμη, σε παρακαλώ, Κύριε, να με βοηθήσεις ώστε να μην παρασύρομαι από τη μελαγχολία, ιδιαίτερα την ώρα που πλαγιάζω να ξεκουραστώ από τους κόπους και τους αγώνες της ημέρας. Φύλαξέ με ώστε, αντί να πνίγομαι από κάθε τι βρωμερό και γήινο, να κατανοίγομαι με λογισμούς μετανοίας και αγάπης προς εσένα, τον Σωτήρα και Λυτρωτή μου, και έτσι να ησυχάζω μέσα στην γαλήνη της νύχτας. Αν έτσι γαλινεύω, το ξέρω ότι η προσευχή μου θα ανέβει ως θυσία δικαιοσύνης και ελπίδας στο θρόνο σου. Κύριε, είμαι βέβαιος για την παρουσία σου, γιατί έλαμψες στη ζωή μου εντονότατα το φως της παρουσίας σου και έδωσες στην καρδιά μου χαρά μεγαλύτερη από την χαρά που νιώθουν όσοι στηρίζουν την ελπίδα τους στην απόκτηση υλικών αγαθών. Έχοντας τέτοιους λογισμούς, πορεύομαι να κοιμηθώ και σίγουρα θα αποκοιμηθώ με ειρήνη και γαλήνη, επειδή εσύ μόνον, Κύριε, με κάνεις να νιώθω ασφάλεια, δύναμη και σιγουριά κοντά σου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός τέταρτος. Οικετήριος ψαλμός. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στη Θεία Προστασία. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς με, εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ιη ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδιοι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι εθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού, Κύριος εισακούσετέ μου εν το κεκραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, α λέγετε εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσιν, τις δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκας εφροσύνην εις την καρδίαν μου, από καρπού σύτου, ίνου και ελαίου, αυτόν επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομε και υπνώσω, ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πώς καλούμαστε να αντιδράσουμε σε μια φιλονικία? Πώς αποκρούμε τα αρνητικά συναισθήματα?
1: Υπάρχουν πειρασμοί, ναι. Όμως ο Θεός μας δίνει μυαλό να τους αντιμετωπίσουμε. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι φοβερά προφανή και φοβερά προσβλητικά και φοβερά ανεδαφικά, κι όμως τα πιστεύουμε. Γιατί? Γιατί το διαβάσαμε εκεί, γιατί το είπε η τηλεόραση, γιατί. Πόσες φορές έχουμε παραδεχθεί ότι ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης μας λένε ψέματα, αν όχι εμπρόθετα, πολλές φορές εξ αμελίας, από λάθος. Κι όμως πόσες φορές δεν στηριζόμαστε σε αυτά για να καταδικάσουμε ανθρώπους, να πούμε κάτι εναντίον τους και να διαταράξουμε την ειρήνη μας. Να σας πω ένα πράγμα. Ο διάβολος είναι φοβερά στρατηγικός νους. Έχει εμπειρία και πολεμά το ανθρώπινο γένος εκατομμύρια χρόνια. Μην ξεθαρευτεί ποτέ κανείς και πει ότι έχω τόσο πολύ προκόψει στην πνευματική ζωή, ώστε μπορώ να τα βγάλω πέρα με το διάβολο. Όχι. Αν δεν μας καλύψει η χάρις, αν δεν μας καλύψει η δύναμη του παρακλήτου, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτός που μας έχει μελετήσει περισσότερο από όλους είναι ο διάβολος. Αυτός που ξέρει πού μπορεί να μας ρίξει, πώς μπορεί να μας ρίξει και που έχει φοβερά τερτύπια για να μας νικήσει, είναι ο διάβολος. Και ευτυχώς ο Άγιος Θεός δεν του επιτρέπει να μας πειράξει παραπάνω από όσο μπορούμε να αντέξουμε. Μία από τις αγαπημένες στρατηγικές του διαβόλου είναι παραμονή της Θείας Λειτουργίας να φέρνει σκάνδαλα. Όσοι είστε οικογενειάρχες, θυμηθείτε ότι Σάββατο το βράδυ στο σπίτι σας έχετε καυγά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλες τις άλλες μέρες μπορεί να μην έχετε τίποτα. Να πηγαίνουν τα πράγματα ειρηνικά. Σάββατο βράδυ παραμονή Θείας Λειτουργίας, ιδίως αν είναι να κοινωνήσετε, θα τσακωθείτε. Θα γίνει χαμός στο σπίτι. Και επειδή είναι δικοί σας άνθρωποι και τους έχετε συνηθίσει, θα παρασυρθείτε και θα ενδώσετε. Και θα καυγαδίσετε. Και δεν καταλαβαίνετε ότι εκείνη την ώρα δεν γίνεται τίποτα άλλο, απλά χάνετε αυτό που πρόκειται να κερδίσετε την επόμενη, με τη Θεία Λειτουργία και με την προσέλευση και συμμετοχή σας στο ποτήριον της ζωής. Νόμος απαράβατος. Και στα μοναστήρια το ίδιο. Αν τύχει και γίνει καυγάς, θα γίνει Σάββατο βράδυ. Πριν τη Θεία Κοινωνία, πριν τη Θεία Λειτουργία, στην προετοιμασία. Γι' αυτό και οι πατέρες συνιστούν, μετά τον Εσπερινό, τραβάτε στα κελιά σας, απομονωθείτε, ησυχάστε, διαβάστε κάτι. Μην αρχίζετε τα πολλά-πολλά και μην κολλάτε στα ανθρώπινα. Και επιτρέψτε μου να σας πω κάτι πρόσφατο. Και εγώ, όπως όλοι οι κληρικοί, ιδίως το Σάββατο το βράδυ, προσέχουμε περισσότερο. Να μην ταραχθούμε, να μην έχουμε άσχημα συναισθήματα, να μην, όχι στενοχωρηθούμε, να μην προκληθούμε και σκεφτούμε έστω κάτι κακό για τον οποιονδήποτε. Και γιατί εμείς στερούμαστε τη χάρη, αλλά και γιατί, ξέρετε, ο λόγος του ιερέως και μάλιστα του αρχιερέως, ιδίως όταν αδικείται, δυστυχώς πιάνει και σωρεύονται κακά σε άλλους. Το προηγούμενο Σάββατο ήμουνα στη Μητρόπολη Παραμυθίας, στη Θεσπρωτεία, για την ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη. Και τούτο διότι έχω κι εγώ ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχω ασχοληθεί με το θέμα των τζάμιδων. Οι παραμεθόριες Μητροπόλης, γενικά τα σύνορά μας είναι άξια προσοχής και ενισχύσεως και γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε εκδρομές προς τα σύνορα. Μας αρέσει και πηγαίνουμε εκδρομές προς τα νησιά, ε! Μας αρέσει και πηγαίνουμε σε τουριστικούς τόπους. Για να πάμε να δούμε τι συμβαίνει στα σύνορά μας, πώς ζουν εκεί οι άνθρωποι, τι κλίμα επικρατεί. Θα κάνουμε μία εκδρομή ως Μητρόπολη. Να πάμε όχι στα εύκολα του Εύρου, αλλά στον Βόρειο Εύρο. Να πάρουμε τη σύνοριογραμμή από Αλεξανδρούπολη μέχρι Σουφλή, απάνω. Να δούμε τι θα δούμε. Να δούμε τι θα δούμε. Και ενώ είχαμε τη χαρά της ενθρονήσεως του νέου Μητροπολίτου, και ενώ ετοιμαζόμασταν για την λειτουργία της επομένης, σε μια Μητρόπολη που είχε καιρό να δει τόσους αρχιερείς και έδειξε χαρά μεγάλη για την ενθρόνηση και το νέο της ποιμένα, με ειδοποίησαν ότι κάτι γράφτηκε εδώ σε μία ιστοσελίδα από κάποιους που διαμαρτύρονταν, λέει, από την περιοχή της Νέας Σμύρνης για το γεγονός ότι δεν πήραν βοήθεια από τη Μητρόπολη ως πλημμυροπαθείς. Στην αρχή λέω, αστείο είναι, έβαλα τα γέλια. Διότι, εντάξει, κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα ξέρετε όλοι, όλα, αλλά εγώ που είμαι πιο υπεύθυνος, ο καθένας στην αρμοδιότητά του ξέρει τι του γίνεται, έτσι. Ο νοικοκύρης στο σπίτι του ξέρει τι γίνεται. Όταν, ας πούμε, έχουμε ξεπεράσει τους 10.000 τόνους εμφιαλωμένο νερό που μοιράσαμε παντού, όταν έχουμε ξεπεράσει τους 4.000 τόνους χλωρίνη, όταν έχουμε μοιράσει ζωοτροφές σε τεράστιες ποσότητες, όταν έχουμε μοιράσει, η Μητρόπολη ίδια αγόρασε κλινοσκεπάσματα, δηλαδή 4 μονά σεντόνια, 2 διπλά, 8 μαξιλαροθήκες, 2 απλά παπλώματα και ένα απλό για 300 τετραμελείς οικογένειες. Όταν έχουμε δεχθεί βοήθεια σε ρουχισμό, σε κλινοσκεπάσματα, σε κουβέρτες από όλη την Ελλάδα και έχουμε διανύμει τόνους στις πολλές δομές που έχουμε κάνει, τον άρχονται κάποιοι για να σου πούνε «Ξέρεις, εμείς δεν πήραμε τίποτα», είναι μάλλον αστείο. Είναι μάλλον αστείο, λες, κάποιος μου κάνει πλάκα. Κάποιος παραπονιέται. Ίσως ήταν κακό, αλλά λέω, για να μπω να δω τι γράφει. Και διάβασα πράγματα τα οποία, αν δεν είχα το παράδειγμα των Αγίων, θα ήταν ικανά να μου προξενήσουν τέτοια λύπη ώστε να φυγάδευε τον Παράκλητο και τη χαρά της ημέρας και τη χαρά της Θείας Λειτουργίας. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να σκεφτόμαστε με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκρούμε τα αρνητικά συναισθήματα και να κατανοούμε ότι πολλές φορές η ανθρώπινη αδυναμία, η ανθρώπινη κακία δημιουργεί πολλά προβλήματα. Και το μεγαλύτερο απ' όλα είναι ότι όταν λέγεται κάτι κακό, εμείς είμαστε έτοιμοι να το πιστέψουμε και να το αποδεχθούμε, χωρίς να το φιλτράρουμε. Είναι δυνατόν να μην υπήρξε βοήθεια? Ιδίως στην περιοχή της Νέας Σμύρνης είναι γνωστό ότι από την πρώτη στιγμή οργανώθηκαν συσίτια. Μοιραζόταν σαν μερίδες φαγητό, ξέρω κι εγώ πώς, είναι εδώ ο πατήρ Γεώργιος. Τι γινόταν εκεί πέρα, πάτερ? Έτσι. Γινόταν χαμός με τα συσίτια, δεν υπήρξε άνθρωπος που να μην έφαγε από την εκκλησία από αυτά που είχατε ετοιμάσει. Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι τον πρώτο καιρό, είτε σε συνεργασία με το Δήμο είτε με άλλους φορείς, κάποιοι είπανε, βόηθα εσύ αλλού να βοηθήσουμε εμείς εδώ. Δηλαδή, είχαμε επιμερίσει τους τομείς της βοήθειας. Δεν θυμάμαι αν η Νέα Σμύρνη ήταν αρμοδιότητα του Δήμου περισσότερο και λιγότερο της Μητροπόλεως. Πάντως, η ενορία έκανε τη δουλειά τους. Δεν σας στείλαμε και βοήθεια από τη Μητρόπολη? Όταν μαζευόντουσαν πολλά πράγματα στις ενορίες, οι ενορίες παίρναν εντολή από τη Μητρόπολη και πήγαιναν τα πράγματα σε δομές. Όχι στη Μητρόπολη για να τα μοιράσει η Μητρόπολη, κατευθείαν σε δομές. Εσείς εδώ από τους Αγίους Τεσσαράκοντα, πού τα πήγατε, πάτερ? Στο Αρμένιο, κατευθείαν. Άλλοι τα πήγανε στην Γιάννουλη. Άλλοι τα πήγανε στο Κουλούρι. Άλλοι τα πήγανε στη Φαλάνη. Άλλοι τα πήγανε στον Άγιο Θωμά, όπου χρειαζότανε. Έτσι. Και οι ενορίες μεταξύ τους, αυτά που μάζεψαν, τα διέθεσαν άμεσα και πολλές ποσότητες μας ήρθαν απ' έξω, σε σημείο που να μας πνίξουν, να μην έχουμε πού να τα βάλουμε. Και εδώ οφείλω να εξομολογηθώ. Όταν άρχισε να έρχεται η βοήθεια, εγώ τα έχασα. Γιατί? Γιατί ως Μητρόπολη Λαρίσης το μόνο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να μεταφέρουμε πράγματα είναι ένα καρότσι από αυτό το χειροκίνητο. Και ερχόταν ταλίκα να ξεφορτώσει. Πώς την ξεφορτώνουμε την ταλίκα? Άντε πάμε. Κληρική. Κι εγώ μαζί. Άντε να ξεφορτώσουμε. Μας έβλεπαν κάποιοι ιδίως νεαρά παιδιά. Φιλοτιμούνταν και έρχονταν. Αφήστε, θα ξεφορτώσουμε εμείς. Οι πρώτες δαλίκες ξεφορτώθηκαν με τα χέρια για να πάνε τα πράγματα εκεί που έπρεπε. Και στη συνέχεια φιλοτιμήθηκαν και εταιρείες μεταφορικές και ιδιώτες και άνθρωποι που έχουν αυτά τα τρακτέρ με τις πυρούνες πίσω και ήρθαν και ξεφόρτωναν αυτοί. ξεφορτώσαμε εκατοντάδες χιλιάδες κιλά, να πω χιλιάδες τόνους καλύτερα, υλικού πάσης φύσεως, ρούχα, τρόφιμα, νερά, καθαριστικά. Ξεφορτώσαμε χιλιάδες κιλά, εκατοντάδες τόνους, χωρίς να καταλάβουμε πώς έγινε. Και σας λέω, η Μητρόπολη Λαρίσης έχει μόνο ένα καρότσι χειροκίνητο. Δεν έχουμε άλλο μέσο να κουβαλάμε πράγματα και από εκεί και μετά τα χέρια. Κι όμως ξεφορτώσαμε εκατοντάδες δαλίκες. Για να σας κάνω να καταλάβετε τι βοήθεια ήρθε που διενεμήθη αμέσως. Το λέω αυτό γιατί, όχι για να πείτε μπράβο, αλλά για να θυμάστε και να βάζετε στην προσευχή σας όλους αυτούς που μας ευεργετούν και να κατανοείτε ότι είμαστε υποχρεωμένοι. Στο σεισμό το 21, για τους σεισμόπληκτους μας στείλαν πολλά. Τώρα στις πλημμύρες νοιάζονται. Είμαστε υποχρεωμένοι όταν η Μητρόπολη σας καλέσει. Μακάρι να μην γίνει, αλλά θα γίνει, είναι ανθρώπινο. Όταν η Μητρόπολη σας καλέσει να συνδράμετε στην ανάγκη άλλου αδερφού, είμαστε υποχρεωμένοι σε όλη την Ελλάδα να συνδράμουμε. Γιατί είδαμε πράγματα που δεν τα περιμέναμε. Νταλίκες ολόκληρες. Και να διαμαρτύρονται κάποιοι ότι δεν πήραν.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Σχόλιο στο άρθρο αυτό έκανε ο γιατρός κύριος Κυπριανός Χριστοδουλίδης, που γράφει: «Το μυστικό ιερατείο που κυβερνά τον κόσμο καλλιεργεί με κάθε μέσο την πίστη στον άνθρωπο, διδάσκει την πίστη στον αποστάτη άνθρωπο, αυτόν που αποκηρύσσει και κατεξευτελίζει την πίστη στον ενανθρωπίσοντα Θεό και Λόγο». Συμφωνεί άλλωστε και ο προφήτης Ιερεμίας. Το βλάσιμο ιερατείο καυχάται ότι η καρδία του δεν έχει από Κυρίου αποστεί και πείθεται ότι καλώς πιστεύει στην παράδοση που έχει, στην πίστη, δηλαδή στην πίστη σε μια ανώτερη δύναμη του σύμπαντος, που επεμβαίνει στη φύση για να σώσει τον εκλεκτό λαό, αλλά δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος για να σώσει φωτίζοντας πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Όχι να χάσουμε και τα προνόμια που έχουμε. Συμφέρει ημίν ή να είσαι άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και μη όλο το έθνος απόλυτε.

Ποτέ δεν μπορεί να ανάψεις μια φωτιά στην καρδιά των άλλων, εάν προηγουμένως εσύ δεν φλέγεσαι από την ίδια τη φωτιά. Το μάτι και το φτερό μιας πεταλούδας είναι αρκετά για να συντρίψουν έναν άθεο. Τα πουλιά έχουν φτερά για να αποφεύγουν τις παγίδες και οι άνθρωποι το λογικό, για να αποφεύγουν τα αμαρτήματά τους. Τρέφουμε σκυλιά και άγρια άλογα και αρκούδες και άλλα θηρία και παραβλέπουμε τον άνθρωπο ενώ πεθαίνει από την πείνα. Θεωρούμε πολυτιμότερο το ξένο από το οικείο. Το χελιδόνι μας καθιέρωσε την ωραία εποχή και οι λόγοι του σοφού την ηρεμία της ψυχής. Αν το να μιλάς γρήγορα και να λες πολλά είναι δείγμα φρονήσεως, τα χελιδόνια θα ήταν πολύ σοφότερα από εμάς. Ο άνθρωπος, εάν μεν διαπαιδαγωγηθεί ορθά, γίνεται το πιο ευγενικό και ήμερο πλάσμα, αν όμως δεν λάβει αρκετή και κατάλληλη μόρφωση, γίνεται το πιο άγριο ζώο της φύσεως. Οι άνθρωποι, για να δείξουν ότι είναι ανώτεροι από τα ζώα, δεν πρέπει να αλληλοτρώγονται, αλλά να αλληλοϋποστηρίζονται. Εκείνος που είναι σκληρός προς τα ζώα δεν μπορεί να είναι αγαθός άνθρωπος. Από όλα τα θηρία, το αγριότερο είναι ο άνθρωπος όταν θυμώσει. Όπως βλέπουμε τη μέλισσα να κάθεται σε όλα τα λουλούδια, από το καθένα δε να παίρνει τους καλύτερους χυμούς, έτσι πρέπει και εκείνοι που επιθυμούν να μορφωθούν από τίποτε να μην έχουν άγνοια, αλλά από παντού να μαζεύουν τα χρήσιμα. Χωρίς αμφιβολία υπάρχει μέλι σε κάθε λουλούδι, χρειάζεται όμως μια μέλισσα για να το πάρει. Προσέξτε τα μυρμήγκια πως βοηθούν το ένα το άλλο, και κανένας δεν διδάσκει καλύτερα και περισσότερα από το μυρμήγκι που δεν λέει τίποτα. Ο Θεός τρέφει τα πουλιά, μα δεν τους βάζει το φαΐ στη φωλιά.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Πάμε τώρα να δούμε τη χριστιανική ζωή σε αντίθεση προς την Ιουδαϊκή πράξη. 6,1 έως 18. Αφού ο Κύριος έδειξε την ατέλεια του εβραϊκού νόμου, έρχεται να δείξει την κακία της ζωής των Φαρισαίων. Και πρώτον, να δούμε την γενοδοξία στη ζωή των Φαρισαίων. Ματθαίος 6,1 έως 6. Στα προηγούμενα κεφάλαια μιλήσαμε για τα μεγάλα πνευματικά κατορθώματα, αποφυγή του θυμού, πονηρού οφθαλμού, όρκου, ψευδορκίας, επιορκίας, αφενός και αφετέρου πώς να εφαρμόσουμε τις μεγάλες αρετές, δηλαδή την ανεξικακία, την αγάπη των εχθρών. Εδώ όμως ο Κύριος συνιστά να διατηρήσουμε αυτούς τους θησαυρούς που αποκτήσαμε, τους οποίους σκορπίζει η καινοδοξία και λέει «Προσέχετε την δικαιοσύνη ημών, μη ποιήν έμπροσθεν των ανθρώπων προς το θεαθήνε αυτής». Δικαιοσύνη εδώ είναι κάθε αρετή. Αυτή δεν πρέπει να γίνεται μπροστά στους ανθρώπους με το σκοπό να επενεθούμε από αυτούς. Επομένως, όταν η αρετή γίνεται μπροστά στους ανθρώπους χωρίς σκοπό να επενεθούμε και να θαυμαστούμε, δεν χάνει την αξία της. Είδε μίγε εν εναντία περιπτώσει. Μισθόν ουκ έχετε παρά το πατρί ημών το εν της ουρανής. Όταν ουν ποιείς ελεημοσύνην, μη σαλπίσεις έμπροσθέν σου, ως περ οι υποκριτέ ποιούσιν εν τες συναγωγές και εν τες ρήμες, όπως δοξαστώσιν υπέρ των ανθρώπων. Μη σαλπίσεις σημαίνει μη δημοσιεύσεις την καλή σου πράξη, την ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη λαμβάνεται ως συγκεκριμένο παράδειγμα αγαθής πράξης. Πόσο μεγάλη είναι η αξία της. Ρήμη είναι ο δρόμος, ο στενός δρόμος που βρίσκεται μεταξύ των σπιτιών της πόλης, η στενοπός. Αμήν λέγω ημίν, απέχουσι των μισθών αυτών. Σου δε ποιούντος ελεημοσύνην, μη γνώτο η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου, όπως η σου η ελεημοσύνη εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, αυτός αποδώσει εν το φανερό. Απέχουσι σημαίνει έλαβαν τον μισθό τους, ξόφλησαν. Επενούμενοι εδώ, στον κόσμο. Πόση απώλεια αμοιβής. Αριστερό χέρι, το οποίο δεν πρέπει να γνωρίζει κάτι που κάνει το δεξί που αγαθοεργεί είναι κατά πρώτο λόγο ο ίδιος αυτός που έλεει, ο οποίος πρέπει να αποφεύγει μάταιους αυτοθαυμασμούς, να μην αυτοθαυμάζεται μόνος του, να την ξεχνάει την αγαθή πράξη. Κατά δεύτερο λόγο, αριστερό χέρι είναι τα πρόσωπα οι συγγενείς που είναι κοντά μας. Επίσης, οι γονείς και αυτός που έχει ελεηθεί από μας. Πρέπει να αποφεύγουν αυτοί που αγαθοεργούν τη διαφήμισή τους και σε αυτούς. Ο Κύριος θα φανερώσει τις κρυφές αγαθοεργίες εν το φανερό, δηλαδή κατά τη μέλουσα κρίση μπροστά στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Ό,τι γίνεται για χάρη των ανθρώπων, αμείβεται από τους ανθρώπους. Ό,τι γίνεται για χάρη του Θεού, αμείβεται από τον Θεό. Ο Κύριος, αφού έφερε συγκεκριμένο παράδειγμα αγαθοεργής πράξης, για να μας δείξει τον τρόπο να αποφύγουμε την γενοδοξία, φέρνει συγκεκριμένο παράδειγμα από τα έργα της ευλάβειας, την προσευχή, και λέγει: «Και όταν προσεύχεστε, ουκ έσθεστε ως οι υποκριτέ ότι φιλούσιν εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των οδών των πλησίων, των πλατιών της πόλεως, εστόντες προσεύχεστε, όρθιοι να προσεύχονται, όπως φανώσει της ανθρώπης, αμήν λέγω ημίν απέχουση των μισθών αυτών». Στερούνται την αμοιβή τους από τον Θεό, διότι την έλαβαν αυτοί από τους ανθρώπους. Ο Κύριος συνιστά: «Σύ δε, όταν προσεύχει, εισέλθε εις το ταμείο σου, το πιο απόκριφο δηλαδή δωμάτιό σου, και κλείσα στην θύρα σου, πρόσευξε το πατρί σου, το εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου ο βλέπον εν το κρυπτό, αποδόσισι εν το φανερό». Και πάμε τώρα στο θέμα μας περί καινοδοξίας. Ο Κύριος συνιστά να αποφεύγουμε την καινοδοξία. Η καινοδοξία είναι το χειρότερο κακό. Ας δούμε την ασθένεια της καινοδοξίας και μετά ας έλθουμε στα φάρμακα της ασθένειας αυτής. Η ασθένεια λοιπόν της καινοδοξίας είναι η χειρότερη από τις κακίες, διότι ο καινόδοξος είναι ο χειρότερος των χειρότερων ανθρώπων. Και πράγματι, ο καινόδοξος είναι χειρότερος από τον κλέπτη. Διότι ο μεν κλέφτης κλέβει υλικά πράγματα ξένα και μπαίνει στα σπίτια, στα επίγεια σπίτια, εδώ στον κόσμο. Η καινοδοξία όμως κλέβει δικά μας αγαθά και αυτά είναι πνευματικά. Η καινοδοξία μπαίνει στον ουρανό, όπου ούτε σεις σκόρος, ούτε βρόσεις αφανίζει, ούτε κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι, και αφανίζει τους θησαυρούς μας που βρίσκονται εκεί. Ο καινόδοξος είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης, διότι όταν επιδεικνύεται για τις αρετές του, παρουσιάζει τις αρετές τις οποίες απέκτησε

ο κενόδοξος είναι χειρότερος της χειρότερης διαφθαρμένης γυναίκας, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Διότι και η πλέον διαφθαρμένη γυναίκα αποκρούει μερικούς από τους εραστές της, ο κενόδοξος όμως, είναι δυνατόν να μην εκτιμάει την κρίση ή την κοινωνική θέση μερικών. Εν τούτης δέχεται τους επένους τους. Ο κενόδοξος είναι ο περισσότερο άσωτος, διότι κατασκευάζει ρούχα, σπίτια και τάφους πολυτελείς, για τα οποία ξοδεύει πολλά χρήματα, όχι για τις ανάγκες του, αλλά για τη δόξα των ανθρώπων. Ο κενόδοξος είναι ο χειρότερος δούλος, διότι οι δούλοι έχουν έναν κύριο και ό,τι πράττουν, το πράττουν κατόπιν εντολής και όχι πάντοτε, με φόβο. Ο κενόδοξος έχει μύριους δεσπότες και ακόμα περισσότερους σε αριθμό ασήμαντα πρόσωπα. Ενεργεί χωρίς να παίρνει εντολές. Και πολλές φορές τρέμει μπροστά στους κυρίους του, μήπως χάσει τη δόξα του. Ο κενόδοξος είναι χειρότερος και από τον τρελό, για τον εξής λόγο, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Η Αγία Γραφή σημειώνει το μάταιον των ανθρώπινων πραγμάτων και λέγει «Οι ημέρες μας, όσοι σκιά εκλήθησαν». Δηλαδή, οι ημέρες μας παρέρχονται όπως ο ίσκιος μας. Επομένως, όλη η επίγεια δόξα είναι σκιά, η δε πραγματική δόξα βρίσκεται στον ουρανό. Ο Χρυσόστομος συνεχίζει. Εκείνος ο οποίος ζητεί την επίγεια δόξα, ζητεί να συλλάβει τη σκιά του, πόσο ανόητο. Εάν δούμε σύζυγο που μισεί τη σύζυγό του και φροντίζει να αγκαλιάσει τη σκιά της σύζυγου του, εάν δούμε πατέρα που μισεί το γιο του να φυλάει τη σκιά του γιού του, δεν θα πούμε ότι ο σύζυγος και ο πατέρας αυτός είναι τρελός. Αλλά ο κενόδοξος είναι χειρότερος και από τον τρελό, διότι ο μεν τρελός έχει πάθει βλάβη στο μυαλό του και ενεργεί κατά ανάγκη. Ενώ ο κενόδοξος χριστιανός που αγαπά τις σκιές, τις δόξες του κόσμου δηλαδή αυτού, και αφήνοντας τη δόξα του ουρανού αγαπά τις σκιές και μισεί το πραγματικό σώμα, την πραγματική δόξα στον ουρανό, ενώ βρίσκεται σε πλήρη υγεία διανοητικής κατάστασης και έχει επίγνωση της διαφθοράς της επιγείου και της ουρανίου δόξας. Τέλος, ο κενόδοξος είναι θηρίο πολυκέφαλο και τερατόμορφο, διότι γεννιέται από αντίθετα πράγματα, δηλαδή αρετή και κακία, πλούτο και φτώχεια, εγκράτεια και ακράτεια. Ο κενόδοξος δηλαδή παίρνει δόξα από όλες αυτές τις αντιθέσεις. Αυτή είναι λοιπόν η πολυπίκυλη αρρώστια της κενοδοξίας. Και η θεραπεία της? Ο μόνος τρόπος της θεραπείας της κενοδοξίας είναι εάν αντιβάλλουμε στη δόξα του κόσμου αυτού την ουράνια δόξα και να συγκρίνουμε αυτές. Ο Θεός υπόσχεται μεγάλη δόξα εκεί. Ποια όμως είναι η δόξα εκείνη και ποια του κόσμου εδώ η δόξα? Ο μεν κόσμος σε δοξάζει ενώπιον 10, 20, 100 ανθρώπων. Ο Θεός όμως θα σε δοξάσει ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων. Οι άνθρωποι δοξάζουν σήμερα και αύριο κατηγορούν. Ο Θεός όμως θα σε δοξάσει αιωνίως. Οι άνθρωποι σε δοξάζουν από κολακία για να πετύχουν αυτοί κάτι. Ο Θεός όμως θα σε δοξάσει ειλικρινά και για δική σου ωφέλεια.

άνθρωποι σε δοξάζουν πολλές φορές επειδή μισούν κάποιον άλλον, ο οποίος είναι κοινός εχθρός σας, και επομένως η δόξα σου είναι κοινό μίσος σας. Ο Θεός όμως θα σε δοξάσει χωρίς να μισεί κανέναν. Οι άνθρωποι μπλέκουν στεφάνια, άλλοτε από άγνοια και άλλοτε από επιπολαιότητα. Ο Θεός όμως θα σε δοξάσει όχι από άγνοια, αλλά από βαθιά σοφία Του και από την μεγαλοπρεπή σοβαρότητά Του. Οι άνθρωποι, επομένως, δοξάζουν κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε αρπάζουν το στεφάνι από τον Θεό και το δικό του στεφάνι, το οποίο το έδωσαν, δεν μπορούν να το διατηρήσουν. Όσο ο άνθρωπος αποφεύγει την επίγεια δόξα, τόσο δοξάζεται εδώ από τους ανθρώπους και εκεί από τον Θεό. Όσο όμως επιθυμεί τη δόξα των ανθρώπων, χάνει και τη δόξα αυτών και τη δόξα του Θεού. Ο κόσμος ως επί το πλείστον δοξάζει, διότι κάτι περιμένει να πάρει. Το Ευαγγέλιο όμως δεν λέγει ότι ο Θεός χαριείται, αλλά αποδώσει των μισθών. Δηλαδή ο Θεός θα δώσει δόξα όχι ως χάρη, αλλά ως οφειλή. Εκτός από αυτά, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει: «Ο δούλος στρέφει τους οφθαλμούς του ουχή προς τους συνδούλους του, αλλά προς τον δεσπότη του. Ο μισθωτός τίνει προς τον κύριον του έργου την χείραν για να λάβει τον μισθόν του. Ο δε μαθητής βλέπει προς τον διδάσκαλό του ή να λάβει τον έπαινον. Συ λοιπόν, αφήσ' τον δεσπότη σου, τον διδάσκαλό σου, στρέφεις τα όματά σου προς τους συνδούλους σου και συμμαθητά σου. Επομένως, ποτέ μη διηγήσε τα καταρθώματά σου για να λάβεις δόξα από τους ανθρώπους, διότι οι κρίσεις των ανθρώπων είναι ευμετάβλητοι, αλλάζουν. Ποτέ μη διατυμβανίζεις την ελεημοσύνη σου, διότι και αυτόν που ελεείς εξευτελίζεις και εσύ χάνεις το μισθό σου, τον εν της ουρανής. Ποτέ μη περιευτολογείς, διότι, όπως παρατηρεί ο Χρυσόστομος, ουδένα ούτω μισούσιν οι πολλοί, ως τους δεωμένους της παραυτών δόξης. Όχι μόνο δεν πρέπει να διηγήσει τα κατορθώματά σου, αλλά τίποτα να μη θυμάσαι από αυτά, διότι ο Κύριος συνιστά: «Μη γνώτο η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου». Δηλαδή δεν πρέπει ούτε εσύ ο ίδιος να θυμάσαι τα κατορθώματά σου. Όταν σε εγκαργαλίζει το πάθος της καινοδοξίας, να πεις τα κατορθώματά σου. Έχει υπόψη σου ότι ένδοξος είναι, όπως λέγει ο Χρυσόστομος, ουχή ο δόξης ερών, αλλά ο ταύτης υπερορών. Εκτός από αυτό, θα χάσεις με τη διήγησή σου αυτή ότι με τόσο κόπο απέκτησες. Θα μοιάζεις με τον τζομπάνο εκείνον, ο οποίος βόσκει και αρμέγει τα πρόβατά του, αλλά δίδει μια κλωσιά στην καρδάρα, όπου έχει αρμεχθεί το γάλα και το χήνι. Να μην επιθυμείς τη δόξα των ανθρώπων, διότι αυτή, έστω κι αν είναι ειλικρινής, δεν χορταίνει την ανθρώπινη ψυχή. Ο άνθρωπος θα χορτάσει από τη δόξα για την οποία είναι πλασμένος όταν αντικρίσει τη δόξα του Θεού, όπως δικαίως ψάλλει ο προφητάναξ Δαβίδ. «Χορταστήσω με εν το οφθήνεμι την δόξαν σου». Ο Μέγας Άγγλος φιλόσοφος Βάκον είχε τόση μετριοφροσύνη, όση και άξια φιλοσοφική. Κάποτε η βασίλισσα Ελισάβετ, περιερχόμενη της επαρχίας, επισκέφτηκε στην εξοχή το σπίτι του Βάκονα, το οποίο σπίτι αυτός είχε κτίσει
πριν να αναδειχθεί και ποτέ μετά δεν το ανακαίνισε. Η βασίλισσα είπε προς τον Βάκονα: «Πολύ μικρό είναι το σπίτι σας». «Μεγαλειοτάτη», είπε ο Βάκον, «το σπίτι μου είναι πολύ μεγάλο για μένα. Μόνο η μεγαλειότη σας με έκανε πολύ μεγάλο για το σπίτι μου». Αυτά για σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές. Η Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε. Αγαπητοί μου ακροατές,

εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανείο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα. Αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενής σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμεί το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδη, μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σοι την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνε μη το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθήσαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διανυχθήσονται οι μόνοι οφθαλμοί και έσεστε ως θεοί. Η αυτεξουσιότητα δεν είναι καθεαυτήν ελευθερία. Είναι οδός προς την ελευθερία. Ήδη όμως η έμφυτη παρουσία της στον άνθρωπο τον παρακινεί στην αναζήτηση της ελευθερίας. Εδώ ακριβώς δημιουργείται το πρόβλημα για τον άνθρωπο. Θα αναζητήσει την ελευθερία του από την κτιστή ύπαρξή του, δηλαδή από το δεδανισμένο είναι του, ή θα στραφεί προς τον άκτιστο δημιουργό του. Θα θελήσει να λάβει ως θεία δωρεά την χαρισματική θέωση ή θα επιδιώξει την εωσφορική αυτοθέωση. Η χριστιανική ηθική προβάλλει ένα νέο είδος ηθικής που υπερβάλλει την αντιθετική διάκριση αυτονομίας και ετερονομίας. Αρχίζει ως ετερόνομη ηθική που ανακαλεί τον αλωτριωμένο άνθρωπο από την παραφύση στην καταφύση κατάστασή του και συμπληρώνεται ως αυτόνομη με την ανύψωσή του στην καταφύση κατάσταση. Τέλος, η ηθική αυτή ολοκληρώνεται ως χαρισματική που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τους περιορισμούς της κτιστότητας και τον εισάγει στη χαρισματική ένωση και ανακράση με το Θεό και την ένθεη ζωή. Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται και ο πόθος του ανθρώπου να γνωρίσει και να κατανοήσει τις έσχατες αιτίες των πάντων ως δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού. Ο άγνωστος και απρόσιτος κατά την ουσία του Θεός γίνεται προσιτός και γνωρίζεται στον άνθρωπο με τις ενέργειές του και ειδικότερα στους Αγίους με τη θεοποιώ ενέργεια. Η θεογνωσία έχει προσωπικό και όχι αντικειμενικό χαρακτήρα. Η γνώση του ζώντος Θεού μας μεταδίδεται στην πράξη της ενώσεώς μας με Αυτόν στο ίδιο του το είναι. Η επιστημονική, η αντικειμενική μέθοδος γνώσεως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε Αυτόν. Ο προσωπικός χαρακτήρας της θεογνωσίας θεμελιώνεται στην εμπειρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χριστός προσκαλεί αυτούς που διερωτώνται για την προέλευση της διδαχής του να τη δοκιμάσουν εμπειρικά.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: προσευχή
1: η τροφή της ψυχής.
2: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.

Λέγαμε, αδελφοί μου, στην προηγούμενη εκπομπή ότι η προσευχή είναι σπουδαίο και δυνατό όπλο κατά του διαβόλου, κατά των πειρασμών. Θα έλεγα ότι είναι ένα μεγάλο σπουδαίο εργαλείο το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός για πολλά πράγματα. Αλήθεια, προσευχόμαστε για τους άλλους ανθρώπους. Για μας προσευχόμαστε. Αν το θέλετε και για την οικογένειά μας ίσως. Αλλά γενικότερα προσευχόμαστε για τους άλλους. Θα διαβάσουμε την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, αδελφή μου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο, που λέγει ο Απόστολος Παύλος, πρώτα απ' όλα, να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις για όλους τους ανθρώπους, λέγει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Ο Απόστολος Παύλος δεν λέει απλά, βλέπετε, να προσευχόμαστε για τους άλλους, αλλά λέει πρώτα απ' όλα, πάνω και πέρα και πάνω απ' όλα. Είναι, θα λέγαμε, η πρώτη μας υποχρέωση. Δεύτερο, δεν λέει να κάνουμε πάλι μια απλή προσευχή, αλλά προσευχή που να είναι δέηση, να είναι παράκληση, δηλαδή θερμή προσευχή, επίμονη προσευχή. Αλήθεια, τελικά, τι κάνουμε εμείς? Πρώτα απ' όλα, αδελφοί μου, οφείλουμε να προσευχόμαστε κυρίως για τους νεκρούς μας. Ετώ πάντας, λέγει, αν θυμόμαστε το τροπάριο της νεκροσύμου ακολουθίας στο τέλος που πηγαίνουμε και ασπαζόμαστε το νεκρό, που λέμε δεύτε τελευταίων ασπασμών, έτσι. Λέγει ότι ο νεκρός παρακαλάει, λέει, παρακαλεί όλους, ετώ πάντας, και δισοπώ αδιελείπτος, λέγει, υπέρε μου προσεύχεστε. Βλέπετε, ο ψάλτης ψάλλει και παίρνοντας κατά κάποιο τρόπο τα λόγια του και κειμένου και ζητάει με παράκληση να προσευχόμαστε αδιάλειπτα για εκείνον, χωρίς σταματημό. Δεν είπε μάλιστα, δεν λέγει απλά ένα ετώ, αλλά πρόσθεσε δισοπώ, δηλαδή σας οικετεύω με θέρμη, σας θέρμο παρακαλώ. Και όχι μερικούς, δεν λέγω κάποιους από σας, κοιτάξτε να προσεύχεστε για μένα, αλλά πάντας και μάλιστα αδιαλείπτος υπέρε μου προσεύχεστε. Βλέπετε, όλους, όλοι μας είμαστε, να το πω έτσι, υπόχρεοι να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους και για όλους τους κεκοιμημένους. Περιμένει, αδελφοί μου, ο αγαπημένος μας που έφυγε, περιμένει την προσευχή μας, όπως εξάλλου και ο πλούσιος της παραβολής που θυμηθείτε, που το καταχωρεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που φλεγότανε στη φωτιά της κολάσεως, περίμενε τον Λάζαρο να του δροσίσει τη γλώσσα του με την άκρη του δακτύλου του. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο μεγάλη ανάγκη είχε. Πράγμα που σημαίνει πως οι ψυχές έχουν ανάγκη τις προσευχές μας, όσο ασήμαντες κι αν είναι αυτές, αδελφοί μου. Και αν Θεός φυλάξει, είναι κάποιος άνθρωπός μας γιατί δεν πρόσεξε κάποια πράγματα στη ζωή του και βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, τότε δροσίζονται, αδελφοί μου. Αν ακόμα είναι και στον χώρο του παραδείσου, νιώθουν μεγαλύτερη δόξα, νιώθουν μεγαλύτερη χαρά όταν προσευχόμαστε για εκείνους. Την προσευχή μας εξάλλου για τους κεκοιμημένους την περιμένει και ο ίδιος ο Χριστός, αδελφοί μου. Μπορεί μεν ο πατέρας μας, η μητέρα μας που έφυγαν, να είναι δικοί μας άνθρωποι, αλλά μην ξεχνάτε, πάνω απ' όλα είναι παιδιά του Θεού, για τα οποία ο Κύριος έδωσε το αίμα του, θυσιάστηκε, δεν θυσιάστηκε μόνο για μας που είμαστε εν ζωή, αλλά και για εκείνους οι οποίοι έφυγαν και κάποτε ήταν εν ζωή εδώ πάνω στον κόσμο. Σταυρώθηκε ο Κύριος, αδελφοί μου, και για τη δική του σωτηρία. Και αν εμείς θέλουμε μια φορά να σωθούν οι άνθρωποι μας, σκεφτείτε λοιπόν πόσες φορές, άπειρες φορές, το θέλει ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό περιμένει, θα λέγαμε, από κάπου να πιαστεί για να εκχύσει το έλεος του στα νεκρά, θα λέγαμε, παιδιά του. Έλεγε μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος, αδελφοί μου, το εξής, ότι «Ω, αδελφοί μου», λέγει, «δεν φαντάζεστε πόσο να πάβεται ο Θεός από τις προσευχές μας υπέρ των νεκρών αδελφών μας». Και μάλιστα το έλεγε με πόνο ο Άγιος Παΐσιος, γιατί έβλεπε ότι οι περισσότεροι από εμάς προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, για τα παιδιά μας, για τα προβλήματά μας, για την υγεία μας, για τους εαυτούλιδες, θα έλεγα.
και ξεχνάμε όλους εκείνους οι οποίοι έχουν φύγει. Γι' αυτό και ο Κύριος ελεεί και αυτούς που κάνουν προσευχή για τους κεκυβημένους, αλλά και τους κεκυβημένους. Βλέπετε ότι ταυτοχρόνως προσευχόμενοι και για τους κεκυβημένους αδερφούς μας, παίρνουμε και εμείς από την χάρη την οποία ζητούμε προς εκείνους, παίρνουμε και εμείς από αυτήν την χάρη του Θεού. Δροσιζόμαστε και εμείς, χαιρόμαστε και εμείς, αδερφοί μου. Πόσες φορές έρχονται άνθρωποι, αδερφοί μου, και μου λένε, ξέρεις πάτερ, είδα την μητέρα μου, τον πατέρα μου, τον σύζυγο κάποιον από τους κεκυβημένους συγγενείς, φίλους, τον είδα στον ύπνο μου και μου ζητούσε φαγητό, ζητούσε κάτι. Και λέγω, του έκανες καμιά προσευχή? Πήγες κάποτε κανένα πρόσφορο στην εκκλησία να γράψει το όνομά του? Έκανες κάποιο τρισάγιο? Πάτερ, ξέρεις, με το ένα με το άλλο, μα ξεχνάμε, τον κάνω καμιά φορά. Ναι, αλλά καμιά φορά τον θυμάσαι μόνο? Περιμένει την προσευχή μας, περιμένει την βοήθειά μας, περιμένει αυτό το δροσιστικό που θα τους προσφέρουμε εμείς δια της προσευχής μας προς τον Κύριο, αδερφοί μου. Ποτέ μην ξεχνάμε τους κεκυβημένους, αδερφοί μου. Χαίρεται ο Θεός, το θέλει, το επιζητεί και είναι μεγάλη ευλογία και για μας τους ίδιους. Επίσης ο Κύριος, αδερφοί μου, περιμένει και τις προσευχές μας υπέρ των εν ζωή αδερφών, συγγενών μας, για τον ίδιο λόγο. Για να πιαστεί πάλι από αυτές τις προσευχές και να τους ελεήσει όταν βέβαια κρίνει η πανσοφία του. Θα ελεήσει ταυτοχρόνως, αδερφοί μου, και εμάς. Όταν εγώ προσεύχομαι για τον άλλον άνθρωπο, προσεύχομαι για τα πάντα γύρω και λέγω ευχές και από μέσα μου ευλογώ το κάθε τι που βλέπω, ανθρώπους να τους στηρίζει ο Θεός και χίλια δυο άλλα πράγματα, ξέρετε, γίνομαι ένας αγωγός της χάριτος της ευλογίας του Θεού την ώρα που εκείνος κρίνει. Όταν λοιπόν ένας αγωγός, ένα λάστιχο, ένα σωλήνας που περνάει κρυστάλλινο, πεντακάθαρο, δροσενερό νερό από μέσα του, δεν έχετε προσέξει? Δεν έχετε προσέξει ότι έχει δροσίσει και ο ίδιος ο αγωγός απ' έξω και έχει μια έτσι δροσερή υγρασία? Το νερό περνάει από μέσα να πάει στον κόσμο, να πάει στους ανθρώπους, στα σπίτια, στην πολιτεία. Εν τούτης όμως, πηγαίνοντας προς εκεί και ο ίδιος ο αγωγός δροσίζεται. Έτσι και εμείς, αδελφοί μου, όταν προσευχόμαστε για τους άλλους ανθρώπους, πρώτοι εμείς απολαμβάνουμε αυτήν την χαρά, την δρόσο του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί μου. Κάποιος Άγιος Ιερέας, ο πατήρ Αρσένιος, έλεγε, όταν προσεύχομαι για τα πνευματικά μου παιδιά, παίρνω κουράγιο, παίρνω δύναμη. Αυτός ήταν μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως και εκείνο το οποίο του έδινε κουράγιο ήταν, σκεφτείτε, προσευχόμενος όχι για τον εαυτό του, αλλά για τα παιδιά του, τα πνευματικά παιδιά. Καταρχάς και μόνο που προσευχόμαστε για τους άλλους, αδελφοί μου, τους νιώθουμε δίπλα μας. Τους νιώθουμε σαν να είμαστε εκεί, παρόντες, όλοι μαζί. Τι σπουδαίο πράγμα η προσευχή, και ο διάβολος μας δημιουργεί χίλιες δυο προφάσεις, δουλειές, εργασίες, κόπωση, δεν έχουμε χρόνο καθόλου, γιατί ξέρει το πόσο θα ωφεληθούν οι άλλοι, αλλά και το κατά πόσο και εμείς οι ίδιοι ωφελούμαστε. Έτσι, αδερφοί μου, θα ήθελα να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας, προσευχόμαστε για τους άλλους ανθρώπους? Προσευχόμαστε, αν το θέλετε, ναι, για τον σύζυγό μας, για την σύζυγό μας. Θα ήθελα να πω το εξής, αδερφοί μου, για την συζυγία. Όταν ο σύζυγος συμπεριφέρεται άσχημα προς την γυναίκα του, τότε θα δούμε ότι δημιουργούνται και στους δυο, περισσότερο βέβαια στη γυναίκα, στην σύζυγο, συσσωρεύονται διάφορα αποθυμένα, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε μια ψυχική αποξένωση, κρυώνει η σχέση μεταξύ τους. Με ό,τι βέβαια αυτό δυστυχώς πολλές φορές μπορεί να σημάνει για τη συμπόρευσή τους, για τον γάμο τους. Θα πρέπει, αδελφοί μου, αυτά τα αποθυμένα να βγουν από μέσα μας, ώστε να έρθουμε ψυχικά πιο κοντά ο ένας τον άλλον. Αυτά τα αποθέματα, αυτά τα αποθυμένα που αφήνουμε μέσα μας και τα καλλιεργούμε, αν το θέλετε, είναι εκείνα τα οποία δημιουργούν αυτόν τον διαχωρισμό,
αυτό το χάος μεταξύ των δύο προσώπων που με αγάπη και χαρά αποφάσισαν να συμπορευτούν δίπλα-δίπλα. Ένας τρόπος, θα έλεγα αδελφοί μου, φάρμακο να το πω έτσι καλύτερα, είναι για να μπορέσουμε να περισσώσουμε αυτό το χάσμα. Είναι η προσευχή. Ο σύζυγος να προσεύχεται για την σύζυγο και η σύζυγος για τον σύζυγό της. Και έτσι θα έρθει η ψυχή του καθενός, θα έρθει να ζεσταθεί, αδελφοί μου, θα μαλακώσει η ψυχή τους και αποτέλεσμα θα χαίρονται τον γάμο τους, θα χαίρονται τη συνύπαρξή τους, θα φύγει αυτό το οποίο δημιουργεί και προκαλεί ο διάβολος και μας εμποδίζει να το διώξουμε δια της προσευχής, θα φύγει και θα πληθεί από την χάρη του Θεού. Και πάλι αγαπημένοι και ενωμένοι θα συμπορευθούμε στην ζωή μας, αδελφοί μου. Να προσευχθούμε ακόμα για τον γιο μας, την κόρη μας, τον πατέρα μας, τη μάνα μας, τον αδελφό μας, τον φίλο μας, τον γείτονα. Αν όχι ακόμα ας ψάξουμε τον εαυτό μας για να δούμε και για ποιο λόγο δεν το κάνουμε, αδελφοί μου. Διότι πολλές δικαιολογίες έχουμε που δεν κάνουμε προσευχή για τους άλλους ανθρώπους. Μήπως όμως τελικά δεν τους αγαπάμε, παρότι λέμε ότι δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε δυνατότητα, είμαστε κουρασμένοι. Μήπως, αδελφοί μου, τελικά αποδεικνύεται ότι όλους αυτούς που προανέφερα, αδελφό, σύζυγο, φίλο, γείτονα, ό,τι και να είναι, μήπως τελικά δεν τους αγαπάμε. Διότι μην ξεχνάμε ότι τη στιγμή που αγαπώ κάποιον υπερβολικά πολύ, σπέβδω ανά πάσα στιγμή να βρίσκομαι σε μία επαφή. Ζητώ για αυτούς τα καλύτερα και από μακριά προσεύχομαι για εκείνους και το σταυρώνω όταν ξεκινάνε να πάνε ένα ταξίδι, ό,τι και να είναι αυτό. Γιατί όμως τον άλλον καιρό και για τους υπολείπους τους ξεχνάμε. Ξεκινάει, βλέπουμε επί παραδείγματι ένα λεωφορείο του ΚΤΕΛ, ένα τρένο, ένα κάτι, ένα αεροπλάνο πετάει πάνω στον ουρανό. Σκεφτήκαμε ποτέ από μέσα μας να ψελίσουμε δύο λόγια προσευχής για να έχουν ένα καλό ταξίδι, να πορευθούν όμορφα και με χαρά και να φτάσουν στον προορισμό τους? Μήπως επειδή το χειρότερο, αδελφοί μου, δεν νοιαζόμαστε και για αυτή τους την ίδια την σωτηρία? Μήπως επειδή δεν έχουμε ακόμα, το ακόμα πάλι χειρότερο, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι σημαίνει προσευχή? Μήπως φτάνουμε να είμαστε τελικά πολύ φύλαφτοι? Μήπως θα θέλουμε όλα δικά μας? Μήπως είμαστε τρελά εγωιστές? Μήπως είμαστε υπερβολικά καινόδοξοι και εγωκεντρικοί, αδελφοί μου, και τα πάντα θέλουμε να υπάρχουν γύρω από μας και για μας και αδιαφορούμε για τους άλλους? Αυτό εξάλλου φαίνεται και στη συμπεριφορά μας, την καθημερινότητα, την επαφή που έχουμε με τους άλλους ανθρώπους, συγγενείς, φίλους. Φαίνεται εκεί αν πραγματικά, αδελφοί μου, είμαι εγωιστής, εγωκεντρικός, αν τα θέλω όλα για τον εαυτό μου ή νοιάζομαι και για τους άλλους. Το απλό που θα σπεύσω να πάρω τη σειρά ενός άλλου, γιατί εγώ είμαι πιο έξυπνος και εκείνος είναι πιο κουτός, και να κάνω φασαρία, και αυτό σημαίνει ότι είμαι τρομερά εγωιστής και δεν νοιάζομαι καθόλου για τους άλλους. Και χίλιες δυο άλλες εκδηλώσεις, αδελφοί μου, που ο καθένας μας μπορεί να ψάξει και να βρει μέσα του, χωρίς δικαιολογίες όμως. Όχι, αδελφοί μου, μην σπεύδουμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας για τη στάση μας, διότι θα δούμε παρακάτω και για εκείνους που μας ενοχλούν και για τους εχθρούς μας επί παραδείγματι, και για εκείνους πρέπει να κάνουμε προσευχή. Είπα για τους εχθρούς. Βλέπω πολλές φορές σε ένα χαρτάκι που έρχεται για τη Θεία Λειτουργία, για τη μνημόνευση των ονομάτων, και λέει, εγώ διαβάζω στο τέλος, λέει, και υπέρ των εχθρών και φίλων. Δηλαδή δεν υπάρχουν μόνο φίλοι στον άνθρωπο αυτόν, αλλά υπάρχουν και εχθροί. Μπα, λέγω, μόλις το βλέπω, τους ονομάτισες και εχθρούς κιόλας. Δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι εχθροί, αδελφοί μου? Ξεχνάμε ότι ο ένας και μοναδικός εχθρός μας είναι αυτός ο εαυτός μας. Διότι όλοι οι άλλοι, αδελφοί μου, ό,τι και αν μετέρχονται, ό,τι και συμπεριφορά και αν έχουν απέναντί μας, και αυτός ο διάβολος ακόμα,
είναι οι ευεργέτες μας, αν το θέλουμε φυσικά να γινόμαστε καλύτεροι και σπουδαιότεροι. Διότι έρχονται, τους επιτρέπει ο Θεός να έρθουν να μας πειράξουν, να μας ενοχλήσουν, να μας τσιγκλήσουν όπως λέμε, για να μας κάνουν καλύτερους. Πώς θα μάθω να είμαι πράος, αδελφοί μου, εάν δεν έρθει κάποιος να με κεντρήσει, να με εκνευρίσει, για να δω πώς μπορώ να χειριστώ τον εαυτό μου, να μάθω σιγά σιγά να αντιμετωπίσω τον άλλον άνθρωπο που έχει αυτήν την παραξενιά, πράγματι. Γιατί και εγώ, μην ξεχνάμε, έχουμε τη δική μου παραξενιά και στη συμπεριφορά απέναντι τον άλλον. Δε μου λέτε, αδελφοί μου, είναι δυνατόν ποτέ να μάθω να κάνω μπάνιο στην θάλασσα όταν συνεχώς θέλω να διατηρώ τη σαμπρέλα, το σωσίβιο? Αν δεν μου τα πάρουνε αυτά να με ρίξουνε μέσα στην θάλασσα, είναι δυνατόν ποτέ να μάθω κολύμπι, να μάθω να κολυμπώ? Έτσι και ο Θεός μας ρίχνει μέσα στην αντικσότητα, μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί? Έχει μανία μαζί μας, μας μισεί, μας φθονεί, μας θέλει να μας τιμωρήσει? Όχι, θέλει να γινόμαστε καλύτεροι. Έτσι κάνει ο κάθε εκπαιδευτής όταν ακολουθώ μια επιστήμη, μια τέχνη, ό,τι και να είναι αυτό. Μου βάζουν διαρκώς και κάτι δυσκολότερο για να εκπαιδεύονται, για να μαθαίνω, να προοδεύω στη ζωή μου, αδελφοί μου. Εξάλλου, για να δούμε τι γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αδελφοί μου, στο 11ο κεφάλαιο, στον 25ο στίχο, τι είπε ο Κύριος, για θυμηθείτε. «Και όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, να συγχωρείτε αν έχετε κάτι εναντίον οποιουδήποτε, ώστε και ο επουράνιος πατέρας σας να συγχωρέσει τα παραπτώματά σας», λέγει. Το πρώτο που πρέπει να ζητήσουμε στην προσευχή μας για τον άνθρωπό μας, για τον αδελφό μας, τον σύζυγο, την σύζυγο, τον φίλο, τον γιο, το ό,τι και να είναι αυτό, είναι, αδελφοί μου, η συγχώρεσή του. «Προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται», δεν είπε ο Κύριος. Τι κι αν προσεύχεσαι και αν αγαπάς αυτόν που σε αγαπάει, τι κι αν έτσι, τι κι αν αλλιώς. Το θέμα είναι να αγαπάς και να προσεύχεσαι για εκείνον ο οποίος σε κακομεταχειρίζεται, να το πούμε απλά. Είναι, αδελφοί μου, θα λέγαμε εντολή του Κυρίου. Αν δεν το κάνουμε, τότε περιφρονούμε την εντολή του Θεού. Άρα, τι γίνεται, αμαρτάνουμε, αδελφοί μου. Βλέπετε ότι τελικά με το να μην κάνω προσευχή για τους ανθρώπους μου, ακόμα περισσότερο για τον άνθρωπο ο οποίος ήρθε και με έκανε ζημία, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, όπως είπαμε, όταν δεν το κάνω, δεν προσεύχομαι για εκείνον, όχι για να τον φωτίσει ο Θεός, για να μετανοήσει, να αλλάξει μυαλό, όχι, αλλά να τον ευλογεί ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο, να του δίνει κάθε καλό αυτόν που ήρθε και με έκανε μια ζημιά, που ήρθε και με εκνεύρισε, που, ό,τι και να είναι αυτό, και τον θεωρώ εγώ και τον βλέπω με στραβό βλέμμα και τον λοξοκοιτώ και τον χαρακτηρίζω. Όχι, θα πάψω να τον χαρακτηρίζω άσχημα, θα λέω επενετικά λόγια για εκείνον και θα προσεύχομαι και θα ζητώ από τον Θεό ό,τι καλύτερο για τον άνθρωπο αυτόν, αδελφοί μου. Εξάλλου, αν ανοίξουμε το πρώτο βασιλείον, αδελφοί μου, στο 12ο κεφάλαιο, στο 23ο στίχο, θα δούμε εκεί ότι ο αρχιερέας, ο Σαμουήλ, τι έκανε, τι λέγει: «Ποτέ δεν θα κάνω τέτοια αμαρτία ώστε να πάψω να προσεύχομαι για τους εχθρούς μου», λέγει. «Δεν θα πάψω ποτέ. Τι, να κάνω τέτοια αμαρτία?» Και εμείς τα προσπερνάμε όλα και λέμε «δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν έκανα τίποτα». Και όμως προσευχή για τους άλλους δεν κάνουμε. Προσευχή για εκείνον ο οποίος ήρθε και με στεναχώρησε δεν κάνουμε. Τον θεωρούμε εχθρό, τον διώχνουμε από κοντά μας, γυρίζουμε την πλάτη, δεν θέλουμε να τον μιλήσουμε, δεν θέλουμε τίποτα μαζί του, και δυστυχώς εκείνο το μόνο που κερδίζουμε είναι η δική μας πτώση και καταδίκη από τον Θεό. Για να ρωτήσω, αδελφοί μου, να ψάξουμε τον εαυτό μας, αν Θεός φυλάξει έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αν έχουμε κάποια εμπάθεια απέναντι στον άλλον άνθρωπο, ένα κρατούμενο, να το πω έτσι, αποθυμένα, τότε όταν συναντιόμαστε, τι νιώθουμε μέσα μας, πώς νιώθουμε γαλήνη, νιώθουμε ηρεμία μέσα μας ή νιώθουμε μια υπόκοφη ταραχή?
ένα κάτι άσχημο μέσα μας. Γιατί, τι φταίει? Φταίει το ότι υπάρχει ο άλλος άνθρωπος? Έτσι νομίζουμε. Δεν είναι από αυτό, αδελφοί μου. Είναι γιατί υπάρχει αυτό το αποθυμένο μέσα μας και δεν αφήνει την ψυχή μας, το είναι μας, να ηρεμήσει. Αν αντίθετα όμως αρχίσουμε να κάνουμε προσευχή, θα περνάει και θα ξαναπερνάει αυτός ο άνθρωπος δίπλα μας και θα μας λοξοκοιτάει και χίλια δυο, και εμείς θα είμαστε απόλυτα ειρηνικοί, αδελφοί μου. Μια τέτοια προσευχή είναι πολύ ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη προσευχή, αδελφοί μου. Ξέρετε γιατί? Γιατί βγαίνει από μέσα, από μια πληγωμένη ψυχή. Είναι ματωμένη, θα λέγαμε, προσευχή. Τίποτα δεν μας ωφελεί τόσο πολύ όσο η προσευχή υπέρ των εχθρών μας, έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μάλιστα, μια απόδειξη. Κάποιος βριζόταν από τον συνάνθρωπό του και αυτός κάθε φορά που ο φίλος του, ο συνάνθρωπός του τον έβριζε, εκείνος έκανε προσευχή για εκείνον. Αποτέλεσμα, κατέβαιναν από τον ουρανό πολυτελή στεφάνια και καθότανε πάνω στο κεφάλι του. Πόσο καλό μας κάνουν οι εχθροί μας, αδελφοί μου, όταν βέβαια εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού. Και εμείς θεωρούμε εχθρούς τους άλλους, ενώ είναι οι ευεργέτες μας, και ξεχνάμε ότι ο μοναδικός εχθρός είναι ο εαυτός μας. «Μην υπερηφανεύεσαι», λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον λόγο του περί προσευχής, «εάν προσεύχεσαι για άλλους και εισακούεσαι, διότι η πίστη αυτόν ενήργησε, ώστε να εισακουστεί η προσευχή σου». Να και κάτι άλλο, αδελφοί μου. Αρχίζουμε, προσευχόμαστε για τους άλλους και βλέπουμε ότι η προσευχή μου έπιασε. Έγινε αυτό το οποίο ζήτησα. Τι λέτε, είναι από μας? Γιατί έχουμε βρεθεί σε ύψη αγιότητος και προσευχόμαστε για τους άλλους? Όχι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι η πίστη και η ταπείνωση του άλλου, και γι' αυτό πιάνει η δική σου προσευχή. Πολλές φορές, αδελφοί μου, λέγω στους ανθρώπους που ζητούν, που έχουν προβλήματα και έρχονται να ζητήσουν κάτι, να προσευχηθώ, να τους μνημονεύσω κτλ. Ή πολλές φορές προτείνω τους άλλους να μου θυμίσουν, να ζητήσουν για μνημόνευση, για προσευχή. Και έρχεται κάποια στιγμή και πραγματοποιείται εκείνο που ζητάνε εκείνοι. Αδελφοί μου, δεν είναι γιατί προσευχήθηκα εγώ προσωπικά ή κάποιος άλλος γέροντας ή κάποιος άλλος σπουδαίος και τρανός, ό,τι και να είναι αυτός. Είναι γιατί, και τους το λέω, είναι γιατί όταν έρχονται να ευχαριστήσουν, έτσι. Είναι γιατί οι ίδιοι καταδέχονται, ταπεινώνονται και ζητούν από τον άλλον να προσευχηθεί για αυτούς. Βλέποντας λοιπόν την ταπείνωσή τους, ο Θεός ενεργεί. Και όχι γιατί το ζήτησα εγώ, εσείς, ο Α, ο Β, για αυτούς τους ανθρώπους, αδελφοί μου. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης λέγει, μην κοκορεύεσαι, μην νομίζεις ότι είσαι σπουδαίος, γιατί έπιασε η προσευχή που έκανες για τον άλλον άνθρωπο. Είναι η πίστη τους, είναι η δική τους ταπείνωση που ενήργησε τελικά και κατέβασε, θα έλεγα, την χάρη, την ευλογία από τον ουρανό. Ένας πατέρας, αδελφοί μου, πήρε το παιδί του που ήταν άρρωστο και ξεκίνησε για τον Όσιο Σισόη τον Μεγάλο. Τον γιορτάζουμε στις 6 Ιουλίου. Όμως στον δρόμο ο γιος του πέθανε. Ο πατέρας, αντί να γυρίσει στο σπίτι του, να κλάψει και να θάψει το νεκρό παιδί του, το πήρε στην αγκαλιά του και συνέχισε τον δρόμο μέχρι τον Όσιο. Πίστευε ότι ο Όσιος ήταν ικανός να το αναστήσει. Μπαίνει λοιπόν στο κελί του, τον προσκυνά, βάζει το νεκρό παιδί του στα πόδια του και βγήκε έξω χωρίς να του πει τίποτα. Σου λέγει, θα δει το παιδί και θα καταλάβει. Όσιος, βλέποντας το νεκρό να μην φεύγει από κοντά του, δεν είχε καταλάβει ότι το παιδί, βλέπετε, ήταν νεκρό, του λέγει, άντε σήκω, πήγαινε στον πατέρα σου. Και το παιδί αναστήθηκε και πήγε στον πατέρα του, αδελφοί μου. Αδελφοί, ο Κύριος, βλέποντας την πίστη που είχε αυτός ο πατέρας στο πρόσωπο του Οσίου, έκανε προς χάρη του αυτό το θαύμα. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν ο λαϊκός παρακαλεί έναν ιερέα να προσευχηθεί για αυτόν και αυτός ο λαϊκός πιστεύει στην δύναμη της ιεροσύνης που ανήκει στον Κύριο, τότε ο Θεός μπορεί να εισακούσει την προσευχή του ιερέα,
Τι, όχι χάρη στην προσευχή του ιερέα ή στην πίστη του ιερέα, αλλά χάρη στην πίστη του λαϊκού. Και τέτοια παραδείγματα, αδελφοί μου, υπάρχουν πάμπολα που μπορούμε να ψάξουμε και να μάθουμε, που ο κάθε ιερέας, να το πω, έχει μεγάλη εμπειρία πάνω στο θέμα αυτό. Αδελφοί μου, είναι μεγάλη υπόθεση η προσευχή για τον άλλον άνθρωπο. Και είναι μεγάλη υπόθεση το να πιστεύουμε, αδελφοί μου, και να έχουμε ταπείνωση και πίστη εις τον Θεό, ότι αυτό που θα ζητήσει ο άλλος άνθρωπος, γιατί εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ανάξιο, ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί. Έτσι λοιπόν, με ταπείνωση, με εμπιστοσύνη στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού, αδελφοί μου, θα πορευόμαστε, προσευχόμενοι, αδελφοί μου, προσευχόμενοι για τους άλλους, πρώτα και πάνω απ' όλα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πρώτα για τους άλλους και μετά και για μας. Θα προσευχόμαστε για τους άλλους ανθρώπους, αδελφοί μου, και θα λέμε στο τέλος, Χριστέ μου, αν κρίνεις, ελέησε και μένα τον ταλέπορο, που είμαι τόσο αμαρτωλός και έχω κάνει τόσα πολλά και έχω καταπικράνει την αγάπη σου. Ναι, αδελφοί μου, και στην επόμενή μας εκπομπή, με τη χάρη του Θεού, θα δούμε και την δύναμη που έχει η άφεση των αμαρτιών σε σχέση με την προσευχή, σε σχέση με την δύναμη της προσευχής, αν δηλαδή η άφεση των αμαρτιών δίνει μία πρόσθετη δύναμη στην προσευχή την οποία κάνουμε για τους άλλους, για τον εαυτό μας, αδελφοί μου, για οποιονδήποτε έχει ανάγκη από μία προσευχή προς τον Θεό. Κλείνοντας, αδελφοί μου, θα ήθελα να σας θυμίσω αυτό που πάντα λέγω, αδελφοί μου, για να νιώθουμε χαρά στην καθημερινότητά μας. Βγαίνουμε έξω στην αγορά, πηγαίνουμε στο μάρκετ, πηγαίνουμε ένα ταξίδι, πηγαίνουμε για τη δουλειά μας, όπου και αν πηγαίνουμε, στο σπίτι καθόμαστε, κάνουμε δουλειές και βλέπουμε κάποιος περνάει απ' έξω, κάτι ακούσαμε. Να κάνουμε προσευχή για όλους αυτούς, αδελφοί μου, που υπάρχουν δίπλα μας, που βλέπουμε μπροστά μας. Βαδίζουμε στον δρόμο για την αγορά για ψώνια και θα δούμε μια εγκυμονούσα, έναν ηλικιωμένο, ένα παιδί ζωηρό, ένα ό,τι και να είναι, κατάστημα όμορφο, αυτοκίνητο σπουδαίο, σπίτι σπουδαίο, όμορφον άνθρωπο. Να προσευχόμαστε για αυτούς, αδελφοί μου. Διαρκώς για το κάθε τι, αδελφοί μου, να προσευχόμαστε, να ευλογεί ο Θεός. Χριστέ μου, ευλόγησε τον. Δώσε κουράγιο σε αυτόν τον άνθρωπο που πασχίζει, που αγωνίζεται. Στο παλικάρι να είναι ήρεμο, να έχει γαλήνη μέσα του, να είναι προκομμένο παιδί. Αυτός να έχει εργασία στο μαγαζί του, να έχει δουλειά, να βγάζει τα προστοζήν. Να το κάθε τι, ακούω ένα ασθενοφόρο, ένα κάτι, να προσευχηθώ. Χριστέ μου, δώσε την ελύτρωση, δώσε την ευλογία σου, δώσε την ίαση, φώτισε τον κόσμο. Ναι, αδελφοί μου, τι όμορφα νιώθει ο άνθρωπος του Θεού όταν περπατώντας, υπάρχοντας όπου και αν βρίσκεται και πηγαίνει, λέγει από μέσα του, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο. Ευλόγησε τα παιδιά, ευλόγησε όλους τους ανθρώπους. Και κάθε τι που βλέπουμε, σπαρτά, ό,τι και να είναι, διαρκώς να ζητούμε από τον Θεό να στέλνει την ευλογία Του. Τότε αδελφοί μου, ναι, πραγματικά, θα έχουμε την ελπίδα ότι θα μοιάζουμε, θα αρχίσουμε να μοιάζουμε εκείνον ο οποίος ήρθε στην γη και μας έδειξε το πώς πορεύθηκε εδώ ανάμεσά μας, προσφέροντας την ευλογία Του σε όλους τους ανθρώπους, είτε αμαρτωλούς είτε όχι, αδελφοί μου. Δεν κάνει διάκριση και σε εκείνον που είναι δίκαιος και σπουδαίος και ενάρετος, αλλά και σε εκείνον που δεν είναι σπουδαίος, που δεν είναι ενάρετος, που μπορεί να είναι και αμαρτωλός. Για όλους εύχεται και στέλνει το έλεος Του. Έτσι και εμείς διαρκώς για όλους να προσευχόμαστε, αδελφοί μου.

δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Το 1972 έγιναν δύο μεγάλα άλματα. Έγινα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και ταυτόχρονα επίσκοπος. Να κάνω μια παρατήρηση για μια ειρωνία που έκανα στον εαυτό μου. Λέω, Αναστάσια, είσαι σε πολύ επικίνδυνο δρόμο. Εκείνη την εποχή και η μία και η άλλη θέση ήταν πάρα πολύ έτσι, πιο, με περισσότερη έγκλη. Κοίταξε, κινδυνεύεις να βρεθείς σε μια ψευδαίσθηση. Φρόντισε να είσαι μέχρι τέλους στη ζωή σου φοιτητής και να είσαι και διάκονος. Νομίζω ότι ήταν ένα φάρμακο πάρα πολύ υγιεινό. Το 1981 υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ανατολική Αφρική. Υπάρχει ένας διχασμός στην Μητρόπολη Ανατολικής Αφρικής μεταξύ των Αφρικανών, οι οποίοι αντέδρασαν στο Πατριαρχείο και ξαναδημιούργησαν μια άλλη εκκλησία. Τότε λοιπόν ο Πατριάρχης Νικόλος μου ζήτησε, λέει, Αναστάσια, αν θα θέλατε, σας αγαπούν πολύ στην Αφρική, να βοηθήσετε εκεί. Και αποφασίζω και ταυτόχρονα κάνω τις εξής τρεις δουλειές ταυτόχρονα. Παραμένω καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είμαι Γενικός Διευθυντής Αποστολικής Διακονίας Εκκλησίας της Ελλάδος και πηγαίνω βεβαίως και στην Αφρική. Αλλά στην Αφρική όχι για μονιμότητα, είμαι τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως. Έτσι λοιπόν στη δεκαετία του 81 είμαι και σε αυτές τις τρεις δουλειές, θα έλεγα και σε μια τέταρτη. Εκπροσωπώ συχνά την Εκκλησία της Ελλάδος στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, στην Οικουμενική Κίνηση γενικότερα και από το 1983 εκλέγομαι moderator, θα το μεταφράζαμε πρόεδρος της Επιτροπής Παγκοσμίου Ιεραποστολής και Ευαγγελισμού.

0: καλώδια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

ιστορία του ναού ίσως χάνεται στα βάθη των αιώνων, αλλά στην περίοδο της Επανάστασης πήρε το προσωνύμιο του αυτό των όπλων. Είναι από ό,τι έχουμε διαπιστώσει μοναδικό στην Ορθοδοξία γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Θα δείτε στο ναό ότι είναι ένα κτίσμα πολύ παλαιό. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι είναι μεταβυζαντινό, αλλά η βάση του, το οικοδόμημά του, είναι των Βυζαντινών χρόνων και η οικοδομή γενικότερα έχει στοιχεία της Ενετοκρατίας, άρα μιλάμε για ένα κτίσμα των αρχών της Ενετοκρατίας στην Αθήνα, δηλαδή γύρω στο 12ο με 13ο αιώνα. Είναι μοναδικό γιατί η ιστορία του, που έχει σχέση με την Ελληνική Επανάσταση, δείχνει πόσο ο Άγιος μεσολάβησε στο να επαναστατήσει η Αθήνα και να επιτευχθεί η απελευθέρωση των Αθηνών από τον τουρκικό ζυγό.

Βρήκαμε κάποια στοιχεία μετά από έρευνα, κυρίως σε μενιδιάτες και αχαρνείς και ιστορικούς της φυλής. Όπως γνωρίζουμε, η Επανάσταση στην Αθήνα ξεκίνησε μία εβδομάδα μετά την Επανάσταση, μετά την 25η Μαρτίου. Έτσι λοιπόν, την 1η Απριλίου του 1821, είχε αποφασιστεί να επαναστατήσει η Αττική. Οι αρχαίοι Δήμοι της Αττικής, η Φυλή και ο Δήμος Αχαρνών είχαν ηγετικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Είχε αποφασιστεί από τον Καραϊσκάκη και τους δικούς του οπλαρχηγούς, με κορυφαίο τον Χατζημελέτη, τον Μελέτιο Γεωργίου, η 1η Απριλίου, ημέρα Κυριακή, Κυριακή του Θωμά, να ξεκινήσει η Επανάσταση από την Φυλή και το Μενίδη. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, έπρεπε να έχουμε τα όπλα. Σημαντικό. Έτσι λοιπόν, συγκέντρωσαν όπλα από την Πελοπόννησο και πέρασαν κρυφά από τα μπλόκα των Τούρκων που ήταν στο κέντρο της Αθήνας για να τα μεταφέρουν στο Μενίδη και στη Φυλή. Επειδή η ώρα ήταν περιορισμένη, έπρεπε το βράδυ της 31ης Μαρτίου να διανυκτερεύσουν κάπου. Όπως γνωρίζετε, ο Καραϊσκάκης ευλαβεί το πάρα πολύ τον Άγιο Δημήτριο. Γι' αυτό και είναι κεθαμένος έξω από τον ναό του Αγίου Δημητρίου στη Σαλαμίνα. Είχε προσωπικά θαύματα από τον Άγιο. Επέλεξε λοιπόν ο ίδιος τον ναό μας, το παλιό του εκκλησάκι, τον Άγιο Δημήτριο, θεωρώντας ότι θα έχει την προστασία του Αγίου, λέγοντας στους οπλαρχηγούς, ας κρύψουμε τα όπλα εδώ, να ξεκουραστούμε λίγο και πριν ξημερώσει να ξεκινήσουμε την πορεία μας για το Μενίδη και τη Φυλή. Και πράγματι έτσι έγινε. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι όμως αντιλήφθηκαν τις ενέργειες αυτές, ίσως κάποιος τους πρόδωσε, και ξεκίνησε ένα τουρκικό απόσπασμα από το κέντρο της Αθήνας να συλλάβει τους οπλαρχηγούς και να κατασχέσει τα όπλα. Ο Άγιος όμως είχε άλλα σχέδια, ο Άγιος Δημήτριος. Ο Κολοκοτρώνης είπε ότι ο Θεός υπέγραψε την ελευθερία της Ελλάδας και δεν παίρνει την υπογραφή του πίσω. Και έτσι πράγματι έγινε.

0: Ενώ κοιμόντουσαν οι οπλαρχηγοί, ακούστηκε η εικόνα αυτή που υπάρχει μέχρι και σήμερα, να τους φωνάζει και να τους λέει «Στα όπλα, στα όπλα». Αντελήφθηκαν ότι η φωνή προήρχε από την εικόνα του Αγίου. Βρέθηκαν σε εγρήγορση, κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει, άρπαξαν τα όπλα και εδώ που είναι σήμερα η στρατηγού Καλάρη ήταν ρέμα τότε, διέφυγαν μέσα από το ρέμα και έφυγαν τρέχοντας προς την Φυλή και το Μενίδη και έτσι 1η Απριλίου του 1821, έχοντας τα όπλα στα χέρια τους, ξεκίνησε η Επανάσταση. Και μετά από λίγα χρόνια απελευθερώθηκε και η Αθήνα. Γι' αυτό έκτοτε πήρε το προσωνύμιο Άγιος Δημήτριος των Όπλων. Εδώ πραγματικά είναι το εκκλησάκι του θαύματος. Από αυτό το εκκλησάκι παίρνει το προσωνύμιο των όπλων και ο νεότερος ναός. Και διατηρήσαμε μετά την συντήρηση του παλαιού ναού, ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίος Ιερώνυμος, φρόντισε να αποκατασταθεί και να συντηρηθεί ο παλαιός ναός. Διατηρήθηκε μετά τη συντήρησή του αυτό το έντονο στοιχείο της κατάνοιξης.
1: Ποιο αιώνα είναι?
0: Οι αρχαιολόγοι λίγο διαφωνούν μεταξύ τους. Διαπιστώνουμε όμως, επειδή έχει στις αψίδες του και στα άλλα ατομικά του στοιχεία, στοιχεία που παραπέμπουν σε ενετοκρατία, υποπτευόμαστε ότι πρέπει να είναι κτίσμα των αρχών της ενετοκρατίας στην Ελλάδα. Άρα μιλάμε γύρω στο 12ο με 13ο αιώνα. Οι τοιχογραφίες όμως είναι διαφόρων περιόδων. Όταν συντηρήθηκε το εκκλησάκι, οι συντηρητές μας είπαν ότι έχουμε 6 διαφορετικές φάσεις αγιογραφίας. Το παλαιότερο κομμάτι τοιχογραφίας είναι αυτό που σώζεται εδώ πίσω μας, το οποίο βέβαια για πρακτικούς λόγους καταστράφηκε. Κάποια στιγμή γύρω στον 19ο αιώνα θέλησαν να ανοίξουν παράθυρο, οπότε κατέστρεψαν ένα κομμάτι, αλλά φαίνεται να είναι το παλαιότερο τμήμα, δηλαδή μιλάμε για 15ο αιώνα.

όπως επίσης στις 16ου αιώνος είναι και το ακριβώς απέναντί του, οι ταξιάρχες. Αυτό είναι περίπου 15ου-16ου αιώνος. Από πάνω από αυτό υπήρχε άλλη τοιχογραφία, επίσης των ταξιαρχών, του 19ου αιώνος, η οποία και εκείνη συντηρήθηκε και αποκολλήθηκε και είναι σε άλλο σημείο του νόου. Και άλλα τμήματα που αποκολλήθηκαν τα βάλαμε εδώ. Δηλαδή, πάνω από τις τοιχογραφίες τις παλιές, επειδή δεν μπορούσαν να τις συντηρήσουν εκείνη την περίοδο, φτιάχναν καινούργιες τοιχογραφίες, νεότερες.

0: εικόνα λοιπόν, λέει η παράδοση, ότι άκουσε ο Γιώργος ο Καραϊσκάκης και η οπλαρχική που ήταν εδώ στο ναό. Τι λέει η παράδοση.
1: Ναι. Άκουσε τον Άγιο Δημήτριο να ειδοποιεί τους αγωνιστές για να μην συλληφθούν από τους Τούρκους, λέγοντάς τους, φωνάζοντας, στα όπλα, στα όπλα. Εκείνοι κοιμόντουσαν, βρέθηκαν σε εγρήγορση, αναρωτήθηκαν ποιος φώναξε και διαπίστωσαν ότι ο Άγιος από την εικόνα τους φώναξε το «στα όπλα, στα όπλα». Κατάλαβαν ότι κάτι πρέπει να συμβαίνει. Βγαίνοντας έξω, βλέπουν από μακριά, ήταν νύχτα, βλέπουν από μακριά φωτιές, πυρσούς. Κατάλαβαν ότι έρχεται τουρκικό απόσπασμα, ότι με κάποιον τρόπο οι Τούρκοι αντιλήφθηκαν τις ενέργειές τους. Πρόλαβαν όμως και διέφυγαν για να φτάσουν στην Φυλή και στο Μενίδη. Τώρα απ' έξω που υπάρχει οδός στρατηγού Καλάρη, τότε ήταν ρέμα. Πέρασαν μέσα από το ρέμα, έφυγαν απέναντι, δεν συνελήφθησαν και ο Άγιος, ο πλήτης και εκείνος, βοήθησε τους οπλαρχηγούς να επιτύχουν το σκοπό τους. Από αυτό το γεγονός πήρε την προσωνυμία του ο ναός Άγιος Δημήτριος των Όπλων.

0: Το τέμπλο, πατέρα φιλούμενα, και αυτό παλιό. Συγκριτικά όμως με την εκκλησία είναι το 1800, πότε είναι.
1: Είναι περίπου 19ου αιώνος. Υπάρχει μία υποψία ότι μέσα στο τέμπλο ίσως υπάρχουν τα παλαιότερα θωράκια και πάνω σε αυτά χτίστηκε το σημερινό τέμπλο. Έχει και εκείνο την παλαιότητά του, είναι 19ου αιώνος, είναι λίγο πριν την Επανάσταση, δηλαδή οι αγωνιστές όταν ήταν εδώ μέσα αυτήν την εικόνα του ναού είχαν αντικρίσει, με διάφορες προσθήκες βέβαια και στον 20ο αιώνα.

το σημαντικότερο κομμάτι όμως του ναού, κατ' εμέ, είναι η Αγία Τράπεζα, το Ιερό Θυσιαστήριο. Εκτός από την πνευματική σημασία που έχει ένα Ιερό Θυσιαστήριο για το ναό, το συγκεκριμένο έχει και μία αρχαιολογική αξία. Η βάση του είναι ένα αρχαίο κοιονόκρανο ιωνικού κορινθιακού τύπου, δεν το γνωρίζω. Υπάρχουν άλλοι ειδικότεροι που μπορούν να ασχοληθούν με αυτό. Κάποιοι αρχαιολόγοι μας είπαν ότι πολύ πιθανό να είναι ακόμα και από τον 5ο-6ο αιώνα μετά Χριστόν ως θυσιαστήριο. Και γι' αυτό οι κάτοικοι τότε της περιοχής χρησιμοποίησαν δομικά υλικά από παλαιούς γκρεμισμένους ναούς των Αθηνών. Ήταν σε αχρησία, τα χρησιμοποίησαν για να χτίσουν αυτό το κομμάτι.

Η Αγία Τράπεζα όμως, Αγία Τράπεζα, ως Αγία Τράπεζα πρέπει να προϋπήρχε και του τωρινού κτίσματος. Από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια στην Ελλάδα και στην Αθήνα αυτός ο χώρος ήταν καθαγιασμένος, χρησιμοποιείται ως ναός. Απόδειξη είναι η Αγία του Τράπεζα που παραμένει μέχρι σήμερα. Στην πορεία των αιώνων βέβαια ο ναός είχε διαφορετικές μορφές. Βρήκαμε κάποιες μαρτυρίες, κάποια έγγραφα τα οποία βεβαιώνουν ότι είχε διατελέσει και καθολικό ιεράς μονής. Υπάρχουν συμβόλαια που είχαν παλαιοί κάτοικοι, οι οποίοι μας τα έδειξαν και τα συμβόλαια αυτά γράφουν ότι τα δικά τους οικόπεδα συνορεύουν με τη μάνδρα της μονής του Αγίου Δημητρίου. Άρα ήταν μοναστήρι. Και είναι και γεγονός αυτό, γιατί πριν χτιστεί ο καινούργιος ναός, την δεκαετία του 70, στο παλιό του εκκλησάκι υπήρχαν προσθήκες δεξιά και αριστερά κελιών. Τα κελιά αυτά, επειδή θεωρείται ότι ήταν μεταγενέστερα, κατεδαφίστηκαν, δεν είχαν κάποια αρχαιολογική αξία, αλλά για μας είναι ένα δείγμα και μία μαρτυρία ότι ήταν μοναστήρι.

0: Επίσης, πατήρ Φιλούμενε, εδώ υπάρχει και μια ιστορία που είπατε πριν, μεγάλη, εκκλησιαστική, γιατί ερχόταν ο Άγιος Νικολός ο Πλανάς, ο Άγιος ο Νεκτάριος να λειτουργήσει, αλλά και η Αγία Φιλοθέη, από ό,τι μου είπατε. Πώς ακριβώς συνδέονται όλα αυτά?
1: Όπως ξέρουμε, αυτό το εκκλησάκι είναι πάρα πολύ παλιό, όπως είπαμε και νωρίτερα. Ας δούμε την Αγία Φιλοθέη πρώτα, που είναι και η παλιότερη από τους Αγίους που συνδέονταν με την παλιά εκκλησία. Η Αγία Φιλοθέη είχε φτιάξει το μοναστήρι, αυτό που υπάρχει στην πλατεία Αμερικής μέχρι σήμερα, και ζούσε για αρκετό διάστημα εκεί και εκεί μαρτύρησε κιόλας. Γνωρίζουμε από μαρτυρίες παλαιότερων κατοίκων, αλλά το υποστηρίζει πάρα πολύ και ο πατήρ Ανανίας ο Κουστένης, πολύ σημαντικός λόγιος κληρικός, ότι η Αγία, επειδή ευλαβείται τον Άγιο Δημήτριο, κατέφευγε κρυφά προσευχόμενη αρκετές φορές εδώ στο παλαιό ναό. Έτσι και εμείς την θεωρούμε δική μας Αγία, ότι συνδεόταν μαζί μας. Αργότερα βλέπουμε ότι πολύ συχνά ιερουργούσε εδώ στην Εκκλησία ο Άγιος Νεκτάριος. Και γι' αυτό έχουμε και γραπτή μαρτυρία, πέραν από των συγγενών του Αγίου Νεκταρίου, από την πίσω μεριά του παλαιού ναού, έμεναν και μένουν συγγενείς του Αγίου, ανήψια του Αγίου. Οι ίδιοι μας το βεβαίωσαν αυτό, αλλά και ο επιστήθιος φίλος του Αγίου, εξίσου Άγιος και αυτός, ο γέροντας Φιλόθεος ο Ζερβάκος, επειδή ερχόταν συχνά εδώ και λειτουργούσε, μας μετέφερε αυτή την εμπειρία του, ότι θυμάται τον Άγιο Νεκτάριο να ιερουργεί στον παλαιό ναό. Και γι' αυτό το λόγο και ο ίδιος ως ευλογία κατέθεσε στο ναό μας με έγγραφό του, ήταν τότε ηγούμενος της Μονής Λογκοβάρδας στην Πάρο, κατέθεσε ένα επιτραχύλιο του Αγίου Νεκταρίου και κάποια προσωπικά του αντικείμενα, τα οποία έχουμε και εμείς σήμερα. Είναι το επιτραχύλιο, όπως είπαμε, του Αγίου, ένα σκεύος το οποίο χρησιμοποιούσε ο Άγιος κατά την Θεία Λειτουργία για το ζέον, ένα τμήμα μικρό από τα άμφια του, αλλά και αυτό που θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία είναι το τμήμα τη φανέλα του Αγίου. Θα μου πείτε, ένα τμήμα τη φανέλα, πόσο σημαντικό μπορεί να είναι? Αν δείτε στο βίο του Αγίου Νεκταρίου, την ημέρα που εκοιμήθη στο νοσοκομείο στο Αρετέιο, η γερόντισσα που τον διακονούσε, η μοναχή, αμέσως ήθελε, όσο ήταν ζεστό το σώμα του Αγίου, να τον αλλάξει για να τον ετοιμάσουν. Οπότε βιαστικά, όπως ήταν, του βγάζει τη φανέλα και την πετάει στο διπλανό κρεβάτι. Το διπλανό κρεβάτι δεν ήταν άδειο, ήταν ένας ασθενής, βαριά ασθενής, ο οποίος με το που τον ακούμπησε η φανέλα του Αγίου, σηκώθηκε. Έγινε καλά, υγιής. Βγήκε την ίδια μέρα από το νοσοκομείο. Μας είπε, είχε πει ο πατήρ Φιλόθεος, ότι είναι αυτή η φανέλα του Αγίου, αυτό το τμήμα, και έκτοτε δια του Ιερού Επιτραχυλίου του Αγίου Νεκταρίου επιτελούνται πολλά θαύματα. Εμείς βιώνουμε και έχουμε αυτή την ευλογία. Γι' αυτό και κάτω από τον Κυρίου Ναό έχουμε παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου.

Επίσης, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς λειτουργούσε όλα τα παλιά τα εκκλησάκια της Αθήνας και πατεράδες των παλαιών κατοίκων μας λένε ότι τον θυμούνται να ιερουργεί στο παλιό του εκκλησάκι. Άλλη μια περίπτωση ενός συγχρόνου Αγίου Γέροντος, ο οποίος ερχόταν εδώ, ήταν ο Γέροντας Γενάδιος, ο οποίος έμενε στα Ακούμια της Κρήτης, εκοιμήθη στα τέλη της δεκαετίας του 80, επειδή για λόγους υγείας έμενε σε μια οικογένεια στους Αγίους Αναργύρους, επειδή αγαπούσε τα παλιά εκκλησάκια, ερχόταν και εκείνος εδώ έτσι προσευχόμενος. Άρα έχουμε 5 Αγίους που συνδέονταν εδώ.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίους ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επί συνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ένα μήνυμα που θέλει να σώσει από την κόλαση. Χαραλάμπους Διονύσιος, μακαριστός Μητροπολίτης, Τρίκης και Σταγών. Εύκολα μπορεί η συναισθηματική εφορία να θεωρηθεί χάρης, η ψυχολογική ανάγκη για ηρεμία να εκλειφθεί ως προσευχή, συνάντηση με το Θεό. Ο κρυφός εγωισμός να κρύβεται στην επιθυμία να βοηθούμε τους άλλους και η αποστολή μηνυμάτων για σωτηρία των κεκοιμημένων από την κόλαση κρύβει το φόβο μας μπροστά σε έναν κριτή αυστηρό και άτεγκτο που ενδεχομένως να θεωρούμε το Θεό.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Πρώτο μέρος. Η αμαρτία και ο διάβολος. Κεφάλαιο πρώτο. Η αμαρτία έγινε μόδα. Γέροντα, είπατε σε κανέναν ότι θα γίνει πόλεμος? Έτσι ακούσαμε. Είναι αλήθεια? Εγώ δεν λέω τίποτε. Και ο κόσμος λέει ό,τι θέλει. Και να ξέρω κάτι, πού να το πω? Τι βάρβαρο πράγμα, γέροντα, ο πόλεμος. Αν οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ευγένεια της αμαρτίας, δεν θα έφταναν σε αυτό το βάρβαρο. Πιο βάρβαρο ακόμη είναι η ηθική καταστροφή. Διαλύονται ψυχικά και σωματικά οι άνθρωποι. Μου έλεγε κάποιος, λένε για την Αθήνα, ζούγκλα, ζούγκλα, και κανείς δεν φεύγει από εκεί. Όλοι ζούγκλα την λένε, και όλοι στη ζούγκλα μαζεύονται. Πώς έχουν γίνει οι άνθρωποι? Σαν τα ζώα. Τα ζώα ξέρετε τι κάνουν? Στην αρχή μπαίνουν στο στάβλο, κοπρίζουν, ουρούν. Μετά αρχίζει να χωνεύει η κοπριά. Μόλις αρχίσει να χωνεύει, αισθάνονται μια ζεστασιά. Δεν τα κάνει η καρδιά να φύγουν από τον στάβλο. Αναπαύονται. Έτσι και οι άνθρωποι, θέλω να πω, νιώθουν τη ζεστασιά της αμαρτίας και δεν τους κάνει καρδιά να φύγουν. Καταλαβαίνουν ότι βρωμάει, αλλά από την ζεστασιά εκείνη δεν τους κάνει καρδιά να φύγουν. Να, αν μπει τώρα ένας μέσα στον στάβλο, δεν μπορεί να αντέξει από τη μυρωδιά. Ο άλλος που είναι συνέχεια στο στάβλο δεν ενοχλείται. Έχει συνηθίσει πλέον. Γέροντα, μερικοί λένε, μήπως μόνο σήμερα αμαρτάνει ο κόσμος? Και στη Ρώμη παλιά τι γινόταν? Μα στην Ρώμη ήταν οι ειδωλολάτρες στο κάτω-κάτω. Και αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος ήταν για τους ειδωλολάτρες που είχαν βαπτιστεί, αλλά είχαν κακές συνήθειες. Να μην παίρνουμε για παράδειγμα τον ξεπεσμό από κάθε εποχή. Σήμερα την αμαρτία την έκαναν μόδα. Βλέπεις, ορθόδοξο έθνος εμείς, και πώς είμαστε? Πόσο μάλλον οι άλλοι. Και το κακό είναι που οι σημερινοί άνθρωποι, επειδή η αμαρτία έχει γίνει μόδα, αν δουν έναν να μην ακολουθεί το ρεύμα της εποχής, να μην αμαρτάνει, να είναι λίγο ευλαβής, τον λένε καθυστερημένο, οπισθοδρομικό. Αυτοί οι άνθρωποι το να μην αμαρτάνουν το θεωρούν προσβολή και την αμαρτία την θεωρούν πρόοδο. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Αν οι σημερινοί άνθρωποι που ζουν στην αμαρτία τουλάχιστον το αναγνώριζαν, θα τους ελεούσε ο Θεός. Αλλά δικαιολογούν τα δικαιολόγητα και εγκομιάζουν την αμαρτία. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Την αμαρτία να τη θεωρούν πρόοδο και το ηθικό να το λένε κατεστημένο. Γι' αυτό έχουν μεγάλο μισθό, μεγάλη αξία αυτοί που αγωνίζονται στον κόσμο και διατηρούν καθαρή ζωή. Παλιά, αν ένας ήταν διαστραμμένος ή μέθυσος, ντρεπόταν να βγει στην αγορά, γιατί θα τον περιφρονούσαν. Ή μία, αν ήταν λιγάκι παραστρατημένη, δεν τολμούσε να βγει έξω. Και ήταν, κατά κάποιο τρόπο, αυτό ένα φρένο. Σήμερα, αν είναι ένας σωστός, μια κοπέλα λόγου χάρη, αν ζει με ευλάβεια, λένε, βρε, πού ζει αυτή? Αλλά και γενικά, αν οι κοσμικοί έκαναν μια αμαρτία, οι καημένοι αισθάνονταν την αμαρτωλότητά τους. Έσκυβαν για λίγο το κεφαλάκι τους και δεν ειρωνευόταν έναν που ζούσε πνευματικά. Αντίθετα, τον καμάρωναν. Τώρα, ούτε ενοχή αισθάνονται, ούτε σεβασμός υπάρχει. Τα ισοπαίδωσαν όλα. Αν ένας δεν ζει κοσμικά, τον κοροϊδεύουν. Η συνείδηση ελέγχει. Στη Γαλλία, παρόλο που είναι ένα κράτος προοδευμένο, δεν είναι υπανάπτυκτο, τελευταία 80.000 έγιναν μουσουλμάνοι. Γιατί? Γιατί έχουν κάνει την αμαρτία μόδα. Βλέπεις όμως, ελέγχονται και θέλησαν να αναπαύσουν τη συνείδησή τους. Και όπως οι αρχαίοι Έλληνες, για να δικαιολογούν τα πάθη τους, είχαν βρει τους 12 θεούς, έτσι και αυτοί έψαξαν να βρουν μια θρησκεία που να δικαιολογεί τα πάθη τους, να τους αναπαύσει σε αυτό το θέμα. Ο μουσουλμανισμός κατά κάποιο τρόπο τους εξυπηρετεί. επιτρέπει να πάρουν όσες γυναίκες θέλουν. Υπόσχεται στην άλλη ζωή ένα βουνό πιλάφι, μια λίμνη γιαούρτι, ένα ποτάμι μέλι. Και όσες αμαρτίες και να έχουν, άμα τους λούσουν με ζεστό νερό όταν πεθάνουν, καθαρίζονται. Πάνε στον Αλλάχ καθαροί. Τι άλλο θέλουν? Όλα βολικά. Αλλά οι Γάλλοι δεν θα βρουν ανάπαυση. Πάνε να αναπαυθούν, αλλά δεν θα αναπαυθούν, γιατί τα πάθη δεν δικαιολογούνται. Οτιδήποτε και αν κάνουν οι άνθρωποι, και ανέστητοι να είναι, πάλι ανάπαυση δεν βρίσκουν. Πάνε να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, αλλά εσωτερικά βασανίζονται, είναι αγριεμένοι. Γι' αυτό ζητούν ψυχαγωγίες, τρέχουν στα νταούλια, μεθούν, βλέπουν τηλεόραση. Χαζεύουν δηλαδή, για να ξεχνούνται, γιατί ελέγχονται. Και όταν κοιμούνται, λες ότι ησυχάζουν. Υπάρχει συνείδηση, βλέπεις. Η πρώτη Αγία Γραφή που έδωσε ο Θεός στους πρωτοπλάστους είναι η συνείδηση, και εμείς την ξεσηκώνουμε φωτοτυπία τώρα από τους γονείς μας. Όσο και αν την καταπατήσει κανείς τη συνείδησή του, πάλι μέσα του ελέγχεται. Γι' αυτό λένε, τον τρώει το σαράκι. Ναι, δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από το να έχει κανείς αναπαυμένη τη συνείδησή του. Φτερά νιώθει μέσα του, πετάει. Η απομάκρυνση από το Θεό είναι κόλαση. Δεν θυμάμαι μέρα να μην έχει παρηγοριά θεϊκή. Διακοπές γίνονται μερικές φορές και τότε νιώθω άσχημα. Και έτσι μπορώ να καταλάβω πόσο άσχημα ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απαρηγόρητοι, γιατί είναι απομακρυσμένοι από τον Θεό. Όσο απομακρύνεται κανείς από τον Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κανείς τίποτα. Άμα έχει τον Θεό, δεν θέλει τίποτα. Αυτό είναι. Ενώ αν τα έχει όλα, άμα δεν έχει τον Θεό, είναι μέσα του βασανισμένος. Γι' αυτό, όσο μπορεί κανείς να πλησιάσει τον Θεό. Μόνο κοντά στο Θεό βρίσκει κανείς την πραγματική και αιώνια χαρά. Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από τον γλυκύ Ιησού. Όταν ο άνθρωπος από παλιάνθρωπος γίνει άνθρωπος βασιλόπουλο, τρέφεται με τη Θεία Ειδονή, με την ουράνια γλυκύτητα και νιώθει την παραδεισένια γαλίαση, αισθάνεται από εδώ ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Από την μικρή παραδεισένια χαρά καθημερινά προχωράει στη μεγαλύτερη και αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι ανώτερο στον παράδεισο από αυτό που ζει εδώ. Είναι τέτοια η κατάσταση που ζει που δεν μπορεί να κάνει καμία εργασία. Τα γόνατά του λυγίζουν σαν λαμπάδες από τη θεία εκείνη θερμότητα και γλυκύτητα. Η καρδιά του σκυρτάει και πάει να σπάσει τους τσατμάδες για να φύγει, γιατί η γη και τα γήινα της φαίνονται χαμένα πράγματα. Ο άνθρωπος πρώτα είχε επικοινωνία με τον Θεό. Μετά όμως, όταν απομακρύνθηκε από τη χάρη του Θεού, ήταν σαν έναν που ζούσε μέσα σε παλάτι και ύστερα βρέθηκε για πάντα έξω από το παλάτι και το έβλεπε από μακριά και έκλαιγε. Όπως το παιδάκι, όταν απομακρυνθεί από τη μάνα του, υποφέρει, έτσι και ο άνθρωπος, όταν απομακρυνθεί από τον Θεό, υποφέρει, βασανίζεται. Η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό είναι κόλαση. Ο διάβολος κατόρθωσε να απομακρύνει τους ανθρώπους τόσο πολύ από τον Θεό, ώστε να φτάσουν στο σημείο να λατρεύουν τα αγάλματα και να θυσιάζουν τα παιδιά τους στα αγάλματα. Φοβερό! Και πού τους βρίσκουν τόσους θεούς οι δαίμονες? Θεός χαμός. Μόνο το όνομά του να ακούσεις, φτάνει. Ο πιο βασανισμένος όμως είναι ο διάβολος, γιατί είναι ο πιο απομακρυσμένος από τον Θεό, από την αγάπη. Αλλά αν φύγει η αγάπη, μετά είναι κόλαση. Αντίθετο της αγάπης, τι είναι? Η κακία. Κακία ίσον βάσανο. Ένας που είναι απομακρυσμένος από τον Θεό δέχεται την δαιμονική επίδραση, ενώ αυτός που είναι κοντά στο Θεό δέχεται τη Θεία Χάρη. Όποιος έχει χάρη Θεού θα του δοθεί και άλλη, και όποιος έχει λίγη και την περιφρονή θα του αφαιρεθεί και αυτή. Η χάρη του Θεού λείπει από τους σημερινούς ανθρώπους, γιατί με την αμαρτία πετάνε και την λίγη που έχουν. Και όταν φύγει η Θεία Χάρης, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Ανάλογα με την απομάκρυνσή τους από το Θεό, οι άνθρωποι αισθάνονται σε αυτήν τη ζωή στενοχώρια και στην άλλη ζωή θα ζουν την αιώνια στενοχώρια. Γιατί από αυτή τη ζωή γεύεται κανείς σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με το πόσο ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου. Ή θα ζήσουμε ένα μέρος της χαράς του Παραδείσου από εδώ και θα πάμε στον Παράδεισο, ή θα ζήσουμε ένα μέρος της κολάσεως και Θεός φυλάξει, θα πάμε στην κόλαση. Παράδεισος ίσον καλοσύνη, κόλαση ίσον κακοσύνη. Κάνει κανείς μία καλοσύνη, αισθάνεται χαρά. Κάνει μία στραβοξυλιά, υποφέρει. Όσο περισσότερο καλό κάνει, τόσο περισσότερο αγάλεται. Όσο περισσότερο κακό κάνει, τόσο περισσότερο υποφέρει η ψυχή του. Ο κλέφτης νιώθει χαρά, δεν νιώθει χαρά, ενώ αυτός που κάνει καλοσύνες νιώθει χαρά. Και να βρει κανείς κάτι στο δρόμο, αν το κρατήσει και πει ότι είναι δικό του, ανά

η γόρη τη βρίσκονται και διπλά βασανίζονται. Όποιος δεν πιστεύει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή, εκτός που μένει απαρηγόρητος, καταδικάζει και την ψυχή του αιώνια. Σε όποιο αφεντικό δουλεύεις, από αυτό θα πληρωθείς. Αν δουλεύεις στο μαύρο αφεντικό, σου κάνει τη ζωή μαύρη από εδώ. Αν δουλεύεις την αμαρτία, θα πληρωθείς από τον διάβολο. Αν εργάζεσαι την αρετή, θα πληρωθείς από τον Χριστό. Και όσο εργάζεσαι στον Χριστό, τόσο θα λαμπικάρεσαι, θα γάλεσαι. Αλλά εμείς λέμε, χαμένο το έχουμε, να εργαστούμε στον Χριστό. Μα είναι φοβερό, να μην αναγνωρίζουμε τη θυσία του Χριστού για τον άνθρωπο. Σταυρώθηκε ο Χριστός για να μας λυτρώσει από την αμαρτία, για να εξαγνίσει όλο το ανθρώπινο γένος. Τι έκανε ο Χριστός για μας, τι κάνουμε εμείς για τον Χριστό? Ο κόσμος θέλει να αμαρτάνει και θέλει τον Θεό καλό. Αυτός να μας συγχωρεί και εμείς να αμαρτάνουμε. Εμείς δηλαδή να κάνουμε ό,τι θέλουμε και εκείνος να μας συγχωράει. Να μας συγχωράει συνέχεια και εμείς το βιολί μας. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν, γι' αυτό ορμούν στην αμαρτία. Όλο το κακό από εκεί ξεκινάει, από την απιστία. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή, οπότε δεν υπολογίζουν τίποτε. Αδικούν, εγκαταλείπουν τα παιδιά τους, γίνονται πράγματα, σοβαρές αμαρτίες. Ούτε οι Άγιοι Πατέρες έχουν προβλέψει τέτοιες αμαρτίες στους Ιερούς Κανόνες, όπως για τα Σόδομα και Γόμορα, είχε πει ο Θεός. Δεν πιστεύω να γίνονται τέτοιες αμαρτίες, να πάω να δω. Αν δεν μετανοήσουν οι άνθρωποι, αν δεν επιστρέψουν στο Θεό, χάνουν την αιώνια ζωή. Πρέπει να βοηθηθεί ο άνθρωπος, να νιώσει το βαθύτερο νόημα της ζωής, να συνέλθει για να νιώσει τη Θεία Παρηγοριά. Σκοπός είναι να ανέβει πνευματικά ο άνθρωπος, όχι απλώς να μην αμαρτάνει.

Ο Θεός ο προσδεξάμενος Άβελ τα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού.

σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

αχιλλείου φωνή. Ενώ ο άνθρωπος αγωνίζεται, προσπαθεί, κάπου θα φτάσει. Το χειρότερο από όλα είναι να πάψει κανείς να αγωνίζεται ή να πέσει σε ακηδεία. Το να νιώθουμε μία κόπωση, μία ακεφιά, μία αθυμία, κάτι το οποίο μας αφαιρεί την ελπίδα να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, σαν να κουραστήκαμε και σαν να θέλουμε να σταματήσουμε, να ξέρουμε ότι είναι διαβολικό κάθε φορά που νιώθουμε κάτι τέτοιο. Μην το προσέχεις καθόλου και προσπάθησε να κάνεις το καθήκον σου. Αυτό που πρέπει να ξέρεις σε τέτοιες δύσκολες ώρες είναι ότι ο δρόμος που καλείσαι να βαδίσεις δεν είναι άγνωστος. Τον πέρασαν και άλλοι πιο μπροστά και πρώτος ο Κύριος και γι' αυτό είναι βατός. Ήταν αδύνατον εμείς να τον περάσουμε αν δεν τον είχε περάσει πρώτα ο Κύριος. Από αυτής της πλευράς ο δρόμος είναι έτοιμος.